0: το Ionion FM.
1: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
2: Καλημέρα κύριε Νοτάρα.
1: Θέλουμε να μας πείτε 2-3 πράγματα πώς είναι τώρα η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
2: Ναι, κύριε Νοτάρα, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, μισό λεπτάκι να περάσει το αεροπλάνο που να αποβάλω. Να πω ότι τώρα ότι η κατάσταση στην Ιλία είναι δυσβάσταχτη,
1: ναι.
2: Είναι γεγονός αναμφισβήτητο.
3: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
4: Η ώρα είναι 4.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
2: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
1: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
2: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
1: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.

0: Σοκολατούχο γάλα για καλημέρα. Θρεπτικό κεφίρ για υγιεινό διάλειμμα. Στραγγιστό γιαούρτι για κάτι ελαφρύ το απόγευμα. Μία κούπα ζεστό γάλα για καληνύχτα. Φάρμα Ηλίας. Συνοδεύουμε κάθε στιγμή της ημέρας σας με αγνά προϊόντα από ντόπιο γάλα Ηλίας. Μικρά διατροφικά θαύματα από μία πρότυπη μονάδα στα Καβάσιλα. Φάρμα Ηλίας. Τηλέφωνο 26 23 0 32 935 και στο ίντερνετ pharmailias.gr.
1: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
2: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
1: Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991 στο Λούκι.
3: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
4: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
5: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
6: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Anthos MC. Diamonds
7: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
9: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
10: Θανασάκη!
9: Ναι, ναι, μαμά.
10: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
11: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
12: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
13: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
5: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Σε ύφεση φωτιά επεκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σίβρη Χαλκιδικής. Μάχη των πυροσβεστών για την κατάσβαση διάσπαρτων εστιών. Κλειστός ο δρόμος προς Φούρκα. Σε λειτουργία ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για αιτήσεις προσωρινής στέγασης των πυρόπληκτων. Τεράστια οικολογική καταστροφή στην περιοχή της Κασάνδρας. Περιουσίες πέσαν ζημιές και άνθρωποι κινδύνευσαν από την επέκταση της πυρηνής λέλαπας. Σε εξέλιξη πυρκαγιά επεκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε αγροδασική έκταση στην Αλφιούσα Ηλίας. Σε επιφυλακή και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Εξελίξεις για πρόκληση πυρκαγιών και παραβάσεις νομοθεσίας πυροπροστασίας σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Σήμερα αναχωρεί και το τελευταίο κύμα αδιούχων του 15 Αύγουστου με τους αστυνομικούς τροχιές να παραμένουν επιποδός προκειμένου να διευκολύνουν την έξοδο των εκδρομέων. Ωστόσο, οι θελώδεις άνεμοι προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες με απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από τα πρωινά δρομολόγια στον Πειραιά, ένα πλοίο με προορισμό τη Σύρου, Τίνο και τη Μύκονο δεν αναχώρησε λόγω των ισχυρών ανέμων, ενώ οι επιβάτες είχαν ενημερωθεί για την ακύρωση του δρομολογίου. Αντίθετα, άλλα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν κανονικά με τις πληρότητες να είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Σε εντατικούς ρυθμούς επανέρχεται το κυβερνητικό επιτελείο μετά την ανάπαυλα του Αυγούστου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους συνεργάτες του να επιστρέφουν στη βάση τους στο Μέγαρο Μαξίμου την προσεχή Δευτέρα 17 Αυγούστου, δίνοντας το σήμα της τελικής ευθείας για την 90η ΔΕΘ. Η προετοιμασία για τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες από το οικονομικό επιτελείο έχει αρχίσει ήδη από τις αρχές του καλοκαιριού και σε μεγάλο βαθμό έχουν σχηματοποιηθεί οι βασικοί πυλώνες του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, μέρος του οποίου θα παρουσιαστεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό από το Βήμα του Βελίδιου στις 5 Σεπτεμβρίου. Στους 281 είναι νεκροί από τον σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών στην Κολομβία που σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα, τουλάχιστον 379 οι αγνοούμενοι. Τη σταδιακή επέκταση του μέτρου των προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεων και της αυτόματης υποβολής τους σχεδιάζουν να υλοποιήσουν για το 2027 το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Στόχος το 2029 είναι να είναι πλήρως προσυμπληρωμένες οι ετήσιες δηλώσεις για το σύνολο των φορολογουμένων. Την επιτάχυνση της ηλεκτρικής διασύνδεσης και η Προϊσραήλ σηματοδοτεί το αίτημα επένδυσης που κατέθεσε προς τις ρυθμιστικές αρχές των δύο χρόνων ΑΔΜΙΕ ως φορέας υλοποίησης του έργου Great Sea Interconnector και σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Πλαισίου. Στη διεθνή ενημέρωση, η Λετωνία και η Φινλανδία λαμβάνουν μέτρα ασφαλείας στα σύνορα με τη Ρωσία για το κίνδυνο αεροπορικής απειλής. Στα αθλητικά, ο ΠΑΟΚ έχασε με 3-2 από την Άντερλεχτ στο Βέλγιο και αποκλείστηκε από το Europa League και πλέον θα αντιμετωπίσει την νορβηγική Μπραντ στα play-off του Conference League. Για την ίδια και Χράντετς Κράλοβε. Αμφότεροι θα δώσουν το πρώτο τους παιχνίδι στις 20 Αυγούστου και στις 27 η Ρεβάνς.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Κυριακή 16 Αυγούστου, το θέατρο έρχεται στην πλατεία της φιλόξενης μέλισσας του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης. Μια ξεκαρδιστική κωμωδία με γέλιο και ανατροπές. Οικογένεια με το ζόρι. Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κιλίνης, η Αντιδήμαρχος Γεωργία Κακαλέτρη και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μέλισσα Αλεξάνδρα Λικοκανέλου σας προσκαλούν στην ξεκαρδιστική κωμωδία «Οικογένεια με το ζόρι». Στην πλατεία της Κοινότητας Μέλισσα, Κυριακή 16 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ. Μη λείψει κανείς. Είσοδος ελεύθερη.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Ακούτε Ionion FM.

Πάει, πέταξε το πουλί, πήγε στη στεριά την Αντικρινή, είχε πάρει και πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης το 1963. Ένα τραγούδι του Κώστα Κλάβα και του Αλέξη Αλεξόπουλου. Είχαν πει κι άλλοι πολλοί, και η Νίκη Καμπά και ο Τέρης Χρυσός. Το είχε πει και η Ελένη Ανουσάκη στην ταινία «Μικρή και μεγάλη ενδράση». Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Παρασκευής. Πάμε για 15 Αύγουστο, καρφί. Λοιπόν, δεν ήταν και η καλύτερη μέρα χθες γενικότερα με τις φωτιές στη Χαλκιδική. Στη Σίβηρη Χαλκιδική, ωστόσο χωρίς ενιαίο ενεργό μέτωπο είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση. Βελτιωμένη εικόνα, διάσπαρτες εστίες παραμένουν ενεργές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση διάσπαρτων εστιών που παραμένουν μέσα στην καμένη έκταση, κυρίως σε δύσβατα σημεία και χαράδρες. Αν έχουμε οτιδήποτε νεότερο, βεβαίως θα σας ενημερώνουμε. Κατά τα άλλα, ελάτε να περάσουμε παρέα το πρωινό μας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 10, να πάρουμε και το πρωινό μας, γιατί όχι. Είπαμε καφεδάκι, φρυγανίτσα, μαρμελαδίτσα, βουτυράκι, κάνα φιστικάκι, κάνα μυγδαλάκι, κάνα φουντουκάκι. Έβαλε και βράσε εκεί και 2-3 αυγά σφιχτά κάντα. Καλού κακού, φτιάξε και μια μακαρονάδα με κυμάκι να φάμε εντελώς προχείρος. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Μου ετοιμάζει και την και το σκονάκι στον αέρα ο Χρήστος. Λοιπόν, για να ξεκινήσουν οι καλημέρες μας, radio@parapolitika.gr. Εδώ τις περιμένω, μπροστά μου είναι η οθόνη. 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Και φυσικά μην ξεχνάτε τη σελίδα μας στο Instagram. Παντοπολίων η αυθονία ο Κυρστέφανος και τσουπ, βρίσκεστε μπροστά σε μια ρετρό σελίδα. Τίγκα στην ρετρό έντυπη ρεκλάμα. Εκεί θα συναντήσετε όλα τα αγαπημένα σας προϊόντα όταν ήσασταν παιδάκια μια φορά και έναν καιρό. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, επειδή έκανα μια αναφορά στην ταινία «Μικρή και μεγάλη ενδράση», όπου ακουγόταν εκεί και το πέταξε ένα πουλί με το οποίο ξεκινήσαμε. Αλλά είπαμε, στην ταινία ακουγόταν με την Ελένη Ανουσάκη. Η ταινία «Μικρή και μεγάλη ενδράση», ρομαντική κομεντή, βγήκε στους κινηματογράφους το 1963 σε σενάριο του Γιώργου Λαζαρίδη, σκηνοθεσία του Ορέστη Λάσκου. Δύο πολύ σπουδαίοι πρωταγωνιστές αυτή την ταινία, η Μέρη Αρώνη και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Μαζί τους ο εξίσου τεράστιος Βασίλης Αυλονίτης, ο Γιώργος Πάντζας, η Βιβέτα Τσιούνη, η Ελένη Ανουσάκη και ο Βαγγέλης Ηλινός. Είναι η πρώτη έγχρωμη ταινία στην οποία παίζει ο Βασίλης Αυλονίτης, η πρώτη και τελευταία μπορώ να σας πω. Επίσης, ήταν και μια άλλη ταινία έγχρωμη εκείνη την εποχή, η ταινία «Τρία κορίτσια από την Αμέρικα» που γυρίστηκε έγχρωμη, δεν μπήκε έξτρα το χρώμα, το μπογιάτισμα που λέμε. Γιατί τώρα έχουν πάρει τις μπατανόβουρτσες και βάφουνε. Όπου βρουν ασπρόμαυρο φιλμ, του περνάνε και ένα ντουκόχρωμα. Ένα, μην το σχολιάσω, τι να κάνω. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη ταινία, ο Βαγγέλης Ηλινός, γνωστός χορευτής και αγαπημένος, είχε λανσάρει έναν δικό του χορό, ο οποίος έφερε τον τίτλο του επωνύμου του, κατά το ίμιση. Δηλαδή, ο χορός ήταν το «Σίλι Σίλι». Και χορεύαν οι πρωταγωνιστές στο «Σίλι Σίλι», το οποίο ήταν αρκετά δύσκολο, γιατί είχε κάτι χεράκια πάνω, χεράκια κάτω. Και αξίζει να προσέξετε στην ταινία το συγχρονισμό, ο οποίος καμιά φορά ξεφεύγει. Πάνε να χτυπήσουν το δεξί χέρι και χτυπάνε το αριστερό. Και το διορθώνουν τελευταία στιγμή. Με γελαστά τα χείλη λοιπόν, σίλι σίλι.

0: Σίλι, Σίλι.
1: Αυτό ήταν το Σίλι Σίλι με τον Βαγγέλη Σιλινό και την παρέα του. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε στα Παραπολιτικά 90,1. Ελάτε να πιούμε το καφεδάκι μας και να ξεφυλίσουμε το άλμπουμ της ζωής μας. radio@parapolitika.gr για να επικοινωνούμε γραπτός. Φυσικά υπάρχει και η Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-10-80-880. Καλημέρα Ελένη μας. Και για όσους προτιμάνε τη σύγχρονη τεχνολογία, υπάρχει και το Instagram που έχει τον τίτλο όχι άλμπουμ αλλά παντοπολίων η αυθονία ο Κυρστέφανος, για να τονίσουμε τη ρετρότητα. Για να στείλω λοιπόν τις πρώτες καλημέρες, για να δούμε εδώ. Καλημέρα στη Γεωργία, καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο. Τον Νίκο τον πρόεδρο, όπως τον λέω εγώ. Γεια σου βρε πρόεδρε. Μου έχει στείλει και ένα ποιματάκι, λέει βάλε δύναμη μεγάλε και ας σε πούνε παπαγάλε. Ποιητική αδεία. Μπήκε το παπαγάλε. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο. Στο Δημήτρη να στείλω πολλούς χαιρετισμούς, ο οποίος έχει δει από το πρωί τα κερασάκια στη σελίδα και μου λέει αμάν πια με αυτά τα κερασάκια. Φυσικά θα σε κυνηγάνε τα κερασάκια, Δημήτρη μου, για πάντα, να ξέρεις. Χαιρετισμούς στη Γεωργία που λέει μια γλυκιά καλημέρα να έχουμε όλοι μας. Καλή Παναγιά με υγεία. Σας απολαμβάνω πίνοντας το καφεδάκι μου και μου αρέσει πολύ που κάνετε αναφορές στη δεκαετία του 70, του 80, στα καλύτερα χρόνια. Και του 60, μην ξεχνάμε το 60. Διότι βασικά εκεί είναι η ουσία, από εκεί ξεκίνησαν όλα. Έρχονται και άλλες καλημέρες εδώ για να δούμε. Ο Ηλίας, καλημέρα κύριε Στέφανε. Η Λασκάρα όχι μόνο ακούει και γουστάρει, αλλά τις φτιάχνετε την κάθε μέρα. Και κάθε μέρα. Τα ψαράκια, λέει, του ιχθυοτροφείου προφανώς, σας ευγνωμονούν. Σίγουρα θα έχετε κάνει, αλλά αν όχι, ένα αφιέρωμα στο Ζαμπέτα την εποχή του ελληνικού κινηματογράφου θα ήταν μούρλια. Φυσικά και έχω κάνει, δεν υπήρχε περίπτωση. Αλλά το είχα κάνει, νομίζω, 2 σεζόν πίσω. Τα ψαράκια όμως, λέει, με το Ζαμπέτα θα χαρούν πάρα πολύ. Να δω μετά τι τσιπούρα θα φάμε. Θα είναι επηρεασμένη η τσιπούρα από τις πενιές του Ζαμπέτα, θα χορεύει στο πιάτο. Συνεχίζει ο Ηλίας, καλό Σαββατοκύριακο, ευχαριστούμε που υπάρχετε. Καλό, αυτό δεν μου το έχουν ξαναπεί. Χαιρετισμούς να στείλω και στον Μπιλ που λέει καλημέρα, σκέτο, από τη Μεγάλη Βρετανία αν βλέπω καλά. Α ναι, UK. Να δούμε κι άλλο ένα. Καλημέρα Βασίλη και στην παρέα σου. Για ποιο πρωινό λες? Τελειώνει ο δεύτερος κουβάς από παραδοσιακό σκέτο φραπέ. Ο φραπούδι που λέει και ο αγαπημένος μας Δημήτρης Κύρκος εδώ στα Παραπολιτικά. Ο Νίκος είναι παραδοσιακός, έτσι, φραπεδάκι, όπως παλιά. Τι ωραία, όμως το κάψαμε, το καταστρέψαμε το στομάχι όσοι ήμασταν ευαισθητούλιδες, διότι πίναμε 3 φραπεδάκια την ημέρα. Αλλά αυτός ο ήχος ρε παιδιά στο γυάλινο ποτήρι που πέφταν τα παγάκια και ήτανε αυτό το πηχτό το πάνω-πάνω ο αφρός και το έκανες με το καλαμάκι γύρω-γύρω και ακουγόντουσαν τα παγάκια να χτυπάνε στο ποτήρι. Δεν έχω ακούσει ωραιότερο, μελωδικότερο ήχο από αυτόν. Και αλίμονο με 2 λάμδα και όμικρον γιώτα ήρθε η στιγμή που έπρεπε να κόψω τον καφέ. Το έκανα πάρα πολύ εύκολα, αλλά στεναχωρήθηκα που έχασα αυτά τα αρώματα και αυτές τις γεύσεις. Πάρα πολύ. Και ακόμα καμιά φορά, όταν βλέπω κάποιον με ένα φραπέ στο χέρι, όπως το Δημήτρη Κύρκο που είπα πριν, γιατί κάθε πρωί φτιάχνει το φραπεδάκι του, πάω από πάνω και παίρνω μια τζούρα που λέμε, για να νιώσω τουλάχιστον το άρωμα, αφού δεν μπορώ να νιώσω τη γεύση. Ξέρω, κάποιοι θα μου στείλετε μήνυμα και θα μου πείτε, μα καλά, ντεκαφεϊνέ δεν μπορείς να πιείς. Όχι, διότι ο σύγχρονος ντεκαφεϊνέ που δεν είναι φτιαγμένος από ροβήθη που ήταν παλιά, είναι κανονικός καφές, ο οποίος έχει μια ελάχιστη ποσότητα καφεΐνης, την οποία δεν κάνει ούτε να την κοιτάζω. Ορίστε, σας τα είπα όλα, τι άλλο θέλετε. Επίσης να σας πω ότι εκτάκτως τα Παραπολιτικά κυκλοφορούν σήμερα, βρίσκονται ήδη στα περίπτερα. Και εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά, η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου με απόδοση στη Νέα Ελληνική. Σπεύσατε και για τα παραπολιτικά και για τις προσφορές μας. Κατά τα άλλα, είναι το άλμπουμ της Παρασκευής. Ανά και ο Νίκος από τα Χάνια. Καλή και ευλογημένη μέρα, με υγεία σε όλους. Φραπεδούμπα και Άγιος ο Θεός, λέει ο Νίκος. Η οικοδομή χωρίς φραπέ δεν έχει νόημα. Μη σου πω και χωρίς πλαστική σαγιονάρα, αυτήν την καφέ που φορούσαν οι οικοδόμοι, και προς το μεσημέρι μια Άμστελ. Κλασικά. Την περιέγραψα πλήρως την οικοδομή. Λοιπόν, να πάμε στην ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη, Γοργόνες και Μάγκες, αλλά από τι επηρεασμένη? Από την προηγούμενη ταινία που ακούσαμε, το Σίλι Σίλι με το Βαγγέλη Σιλινό, που ήταν η εποχή που βλέπαμε πολύ όμορφα τοπία της Ελλάδας στις ελληνικές ταινίες, αλλά βλέπαμε και πολλά μοντέρνα κτίρια, και θυμήθηκα τη Μέρη Χρονοπούλου στις Γοργόνες και στους Μάγκες, που είναι επιχειρηματίας και πάει στο νησί, στην Ύδρα, και τους λέει: εγώ θα σας φτιάξω παραλίες, ξενοδοχεία, θα το κάνω χλιδάτο το νησί, και θα έρχονται τουρίστες και θα αφήνουν στην ταβέρνα του Παναγή του Γραμματιζούμενου πολλά λεφτά, και θα τρώνε και όλα τα κεφτεδάκια και τις πατάτες εν το τηγανίο κλπ. Ήταν η Φλόρα που μπήκε στο μαγαζί του Παναγή, μάζεψε και τους εγχώριους κατοίκους, που έλεγε ποιος το έλεγε, ο Παναγής το έλεγε, τους εγχώριους κατοίκους, και τους είπε πώς θα κάνει το νησί.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: 36 χρόνια συνέρωδων. Κυριακή 16 Αυγούστου. Ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης σε συνεργασία με την Κινσέπ Αλεξάς παρουσιάζουν την βουβή ταινία σταθμό του κινηματογράφου «Ο Στρατηγός» του Μπάστερ Κίτον. Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από την κυκλοφορία της κορυφαίας κωμωδίας, ο πιανίστας και συνθέτης Στάθης Άνινος συνοδεύει ζωντανά την προβολή με πιάνο και ηλεκτρονικούς ήχους, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο δυναμικό soundtrack. Η ιστορία μας μεταφέρει στον Αμερικανικό Εμφύλιο, όπου ένας τολμηρός μηχανοδηγός καταδιώκει τους κατασκόπους που έκλεψαν την ατμομηχανή του και απήγαγαν την αγαπημένη του. Μια ξεκαρδιστική περιπέτεια, γεμάτη ασταμάτητη δράση, παράτολμα ακροβατικά και ρομαντισμό. Ένα έργο που επαναπροσδιορίσε το κινηματογράφο, παντρεύοντας την τέλεια ισορροπία χιούμορ με τη ρεαλιστική οπτική αφήγηση. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
2: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
0: Ακούτε Ionion FM.
4: Που επιμελείται και παρουσιάζει από την Ελένη Τάγκα που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. By the way, σε άπτες στα ελληνικά 2-11-10-80-8-80. Στο στόμα και στα μάτια με κοιτάει ο Χρήστος. Λέει, θα το πει σωστά το τηλέφωνο αυτή τη φορά. Έκανα πρόβα στον καθρέφτη χτες όλη τη νύχτα. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr για να βλέπουμε τα μηνύματά σας και η σελίδα μας στο Instagram φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η Αυθονία ο και Στέφανος». Μπείτε, δείτε, σχολιάστε, κάντε ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας, αλλά κάντε και ένα follow παρακαλώ. Σε ποιον δεν έχω στείλει καλημέρα, στη Γιώτα δεν έχω στείλει. Καλημέρα, λέει, στην όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Καλό 15 Αύγουστο με υγεία. Με υγεία, Γιώτα μου, κυρίως. Και με λιγότερη καφεΐνη. Λοιπόν, αφήσουμε τα φανταχτερά ξενοδοχεία, να γυρίσουμε στο 1955. Λατέρνα, Φτώχεια και Φιλότιμο. Αλέκος Σακελάριος. Τζένι Καρέζη, Βασίλης Αυλονίτης, Μίμης Φωτόπουλος και άλλοι πολλοί ήταν, αλλά τώρα μας ενδιαφέρουν οι τρεις συγκεκριμένοι, διότι θα θυμηθούμε μια σκηνή όταν έχουν σμίξει πλέον εκεί στα βουνά και έχει πάει πλέον η Καρέζη μαζί με τον Αυλονίτη και τον Φωτόπουλο, έχουν πάει σε ένα χωριό που έχει πανηγύρι και έχουν μπει σε ένα ωραίο ταβερνείο όπου ο κόσμος έχει πιει, έχει γίνει γκόλκιν όλοι μέσα στην καλή χαρά. Και αρχίζουν και τους παίζουν με τη λατέρνα ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που κάποια στιγμή, και νομίζω ότι έρχεται και δένει με τις ημέρες αυτές, ο Βασίλης Αυλονίτης πάνω στο κέφι του φωνάζει «Άρε Παναγιά μου πλατανιώτησα».

0: μου πλατανιώτησα.
1: Γεια σου αδερφέ μου Σωτήρη, γεια σου.
2: Γεια σου ρε Βαγγέλη, γεια σου ρε. Κι όποιος θέλει το κακό μας.

0: μαλάκα, ούνε τα κάρβουνα.
1: Και Παναγιά πλατανιώτησα και να καούν τα κάρβουνα και ο κόσμος ήταν εκεί μέσα στο κέφι και όποιος πει κακό για μας και παίρνει ένα πιάτο ο Θαμώνας και το ρίχνει κάτω και το σπάει. Ακριβώς αυτές οι εικόνες, αυτή η περιγραφή του Αλέκου Σακελάριου μέσω της εικόνας ήταν μοναδική. Και ρίχνανε μέσα στον τέφι ψηλά ο κόσμος και χοντρά, γιατί ήταν στο κέφι.

0: κουμπούρι να μου ρίξει μια εδώ που με τρώει, ρε.
1: Τι ατάκες, Χριστέ μου. Τι όμορφο κλίμα πραγματικά. Λατέρνα φτώχεια και φιλότιμο, 1955, στη Φίνος Φιλμ. Ήταν μια ταινία που απόκτησε και sequel, κάτι που δεν είχε ξαναγίνει στον ελληνικό κινηματογράφο. 2 χρόνια αργότερα, το 1957, γυρίζεται το Λατέρνα φτώχεια και γαρίφαλο. Ήταν σαφώς μια πιο βαριά ταινία, γιατί εκεί αρρωσταίνει ο Βασίλης Αυλονίτης, πουλάνε τη λατέρνα. Αλλά σε αυτή την ταινία πραγματικά βλέπεις το μεγαλείο της υποκριτικής του Αυλονίτη, που δεν είχε πάει σε υποκριτική, σε σχολή υποκριτικής. Και φυσικά εκεί υπάρχει και μία από τις σπουδαιότερες σκηνές που είχε γυρίσει ο Αλέκος Ακελάριος. Η πομπή, όταν πεθαίνει η λατέρνα και ξαφνικά οι τσιγκάνες ντύνονται στα μαύρα και ακολουθούν τη λατέρνα. Νομίζω ήταν μια σκηνή που θα ζήλευαν πάρα πολλοί σύγχρονοι σκηνοθέτες. Και σκεφτείτε, αυτό έγινε το 1957. Καλημέρα σας και πάλι. Περιμένουμε τα όμορφα μηνύματά σας στο radio@parapolitika.gr και πάμε στο 1960. Επειδή πιάσαμε τις λατέρνες, θυμάμαι μια πολύ ωραία σκηνή και μια πολύ ωραία μουσική του Μάνου Χατζηδάκη από το «Ποτέ την Κυριακή» του Ζιλ Ντασέν. Πώς τον έλεγε η Μελίνα, ο Ντασέν, ο Τζούλης.

πανέμορφη μελωδία της Λατέρνας του Μάνου Χατζηδάκη από το Ποτέ την Κυριακή. Τι να θυμηθούμε από το Ποτέ την Κυριακή και ποιους να πρωτοθυμηθούμε, εκτός από τη Μελίνα, τον Ντασέν, τον Τίτο Βανδύ, τον Γιώργο Φούντα, μέχρι και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ που έκανε ένα τόσο δαρολάκι, τον Ναύτη, όπου του τραγουδούσε η Μελίνα «Διώξε τη λύπη παλικάρι» και του εξηγούσε ότι «Παλικάρι is a strong young man». Ήταν και ο Θανάσης Βέγκος και άλλοι, και ο Νίκος Φέρμας, ο Μίτσος Λυγίζος, υπέροχος ηθοποιός. Θέλω να μείνουμε για λίγο ακόμα στη Λατέρνα. Κρίμα δεν είναι να γυρίσουμε στο σήμερα.

Ακούσαμε λοιπόν και θυμηθήκαμε για τη Μελίνα Μερκούρη από το «Ποτέ την Κυριακή». Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Καλημέρα σας και πάλι. Αν αργήσατε, να πούμε και μια καλημέρα παραπάνω. Δεν βλάπτει. Και εσείς όμως να στείλετε καλημέρες στο radio@parapolitika.gr. Φυσικά υπάρχει και το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί βρίσκεται η Ελένη Τάγκα στο 211-10-80-880. Να στείλω καλημέρα στην Αλεξάνδρα που λέει καλημέρα, ευχαριστούμε για την όμορφη συντροφιά και αύριο με υγεία για όλους μας. Ξέρεις, όταν είσαι 20, όταν είσαι 30, λες να περάσουμε όμορφα αυτό, να το κάψουμε, να το λεντήσουμε, να πάμε, να ταξιδέψουμε. Από μια ηλικία και πάνω λέμε όλοι υγεία να έχουμε, παιδιά, υγεία. Και αυτή είναι η πραγματικότητα, τι να λέμε τώρα. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι το οποίο προέρχεται από ένα ντοκιμαντέρ της δεκαετίας του 60, στις αρχές του 1960, που λεγόταν «Ελλάς, η χώρα των ονείρων». Εκεί είχε γράψει τη μουσική ο Μάνος Χατζηδάκης και θυμόμαστε την Αθήνα που είχε τραγουδήσει η Νάνα Μούσχουρη σε στίχους του Νίκου Γκάτσου.

Δοκιμαντέρ λοιπόν, Ελλάς η χώρα των ονείρων. Από εκεί προέρχεται το τραγούδι Αθήνα που ακούσαμε με την Άννα Μούσχουρη. Να στείλω χαιρετισμούς και στο Δημήτρη που λέει τι ωραία που ήταν η Μελίνα Μερκούρη στο τραγούδι με τη Λατέρνα νωρίτερα. Και αφού πιάσαμε την Αθήνα, θέλω να πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά είναι πανέξυπνο, γιατί αξίζει να ακούσετε και τους στίχους και την ερμηνεία κυρίως και την προφορά. Να δούμε ποιοι απομείναμε τελικά στην Αθήνα και πώς ξεκίνησε να μεγαλώνει η Αθήνα και από ποιους. Η Ρένα Βλαχοπούλου τραγουδά Γιώργο Μουζάκη, Ηλία Λιμπερόπουλο και Κωνσταντίνο Νικολαίδη εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 60. Και αφού μας περιγράφει από ποιους κατοικείται η Αθήνα, μας λέει και ένα βουαλά η Αθήνα.

Βουαλά η Αθήνα λοιπόν, με γαστούνι, τζατζίκι και άλλα, και άλλα εισπεριδοειδή που έλεγε ο Κωνσταντάρας. Καλώς τους, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 να περάσουμε μαζί την επόμενη ώρα και κάτι. Μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ παρεούλα. Και την ερχόμενη εβδομάδα πάλι εδώ θα είμαστε 8 με 10. Όχι, το λέω. Α, κανονίστε την πορεία σας γι' αυτό. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς και στον αγαπημένο μας συνάδελφο, τον Μάνο Τσιλιμίδη, ο οποίος μας ακούει αυτή τη στιγμή. Την αγάπη μας, Μάνο μας. Για να πάμε στο 1966, στην ταινία «Ραντεβού στον αέρα», ένα ακόμα musical υπέροχο του Γιάννη Δαλιανίδη. Εκεί ήταν συμπαραγωγή Φίνος Φιλμ και Δαμασκηνός Μιχαηλίδης. Ρένα Βλαχοπούλου, Κώστας Βουτσάς, Μάρθα Καραγιάννη, Ελένη Προκοπίου, Ανδρέας Ντούζος και οι δύο Βογιατζίδες και η Χλόη Λιάσκου. Και επειδή νωρίτερα πιάσαμε τις λατέρνες και είχαμε γυρίσει πολλά χρόνια πίσω, ας θυμηθούμε εκείνο το φινάλε στο «Ραντεβού στον αέρα» που η Ρένα Βλαχοπούλου μας λέει γραμμόφωνο, ραδιόφωνο, τηλεόραση. Περάσαμε στη σύγχρονη τεχνολογία.

0: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
1: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
0: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
1: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
0: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
5: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
4: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας μη κρατικών ΑΕΗ. Τι προβλέπει η απόφαση για τα παραρτήματα των City University, Kill University και Astoria College. 400 σενάρια επιβεβαιώνουν ότι έρχεται ο πιο καυτός Σεπτέμβριος. Βιώσιμη σε όλα τα σενάρια η διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ, δηλώνει η ελληνική πλευρά. Αφιέρωμα στο 15 Αύγουστο. Το Πάσχα του καλοκαιριού που ενώνει τον Ελληνισμό. Τα παράξενα ονόματα και τα θαύματα της Θεοτόκου. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
9: Ακούτε Ionian FM.

Να στείλω καλημέρες και στον Παναγιώτη, εκεί που μας αναμεταδίδουν, στον Αντένα 97,2, στον Αντένα Λακωνίας. Είναι και πολλοί οι αναμεταδότες δηλαδή των παραπολιτικών εδώ που τα λέμε και μας ακούει όλη η Ελλάδα και το εξωτερικό. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς λοιπόν προς πάσα κατεύθυνση, όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο. Είτε με τον παλιό τρόπο, είτε με τους σύγχρονους του διαβόλου, ξέρετε.

εκδότες δηλαδή των παραπολιτικών εδώ που τα λέμε και μας ακούει όλη η Ελλάδα και το εξωτερικό. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς λοιπόν προς πάσα κατεύθυνση όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο. Είτε με τον παλιό τρόπο είτε με τους σύγχρονους του διαβόλου, ξέρετε. Χαιρετισμούς και στην Αναστασία, για να δω λίγο το μηνυματάκι. Λέει καλημέρα, εδώ κι εγώ μετά τους συζύγους σε ακούω από νωρίς. Έτσι, 8 ξεκινάμε, 8 να είστε στημένοι απίκο. 5 λεπτά για να κλείσει η πρώτη μας ώρα και βεβαίως να σας υπενθυμίσουμε ότι τα παραπολιτικά εκτάκτως βρίσκονται από σήμερα στα περίπτερα. Και εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου με απόδοση στη Νέα Ελληνική. Μην χάσετε τα παραπολιτικά, μην χάσετε και τις προσφορές, αλλά μην χάσετε και τα παραπολιτικά 90,1. Εδώ, στο άλμπουμ της Παρασκευής και από Δευτέρα πάλι 8 με 10 το πρωί θα είμαστε. Παρεούλα θα πίνετε καφεδάκι, γιατί εγώ δεν πίνω. Εγώ θα πίνω το νεράκι μου. Και μετά εντάξει όλο και κάποιο τυροπιτάκι, λουκανικοπιτάκι, κρουασανάκι, κάτι θα βρεθεί. Για να έρθουμε τώρα σε μία ταινία με πρωταγωνιστές τη Τζένικα Αρέζη και τον Ντίνο Ηλιόπουλο. Το θυμάστε το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος. Μαζί με τη Τζέννη και τον Ντίνο ήταν και ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος. Πίπα τεμπελιά και χασάπικο στο γραφείο που έλεγε. Καλά οι ατάκες στη συγκεκριμένη ταινία τσάκιζαν. Και ποιος άλλος ήταν μαζί με τη Τζέννη και τον Ηλιόπουλο και τον Παπαγιανόπουλο? Ήταν ο Σταύρος Ξενίδης. Ήταν η Ρίκα Διαλυνά στις τεράστιες ομορφιές της. Και ο Νίκος Φέρμας και ο Άγγελος Μαυρόπουλος, μπαμπάς Γκέλης Μαυροπούλου, ξέρετε. Ήταν και η Τζόλι Γαρμπή, που ήταν η υπηρεσία του σπιτιού. Ουσιαστικά το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος ήταν θεατρικό του Νίκου Τσιφόρου και του Πολύβιου Βασιλιάδη. Την κινηματογραφική προσαρμογή όμως του σεναρίου είχε κάνει ο Γιάννης Δαλιανίδης, ο Γιάννης Νταλ Δαλιανίδης τότε. Και είχε κάνει και τη σκηνοθεσία. Ο Μάνος Χατζηδάκης είχε γράψει τη μουσική. Θυμάστε βεβαίως το Χρυσόψαρο, το έχουμε βάλει και μια και δυο και τρεις και τέσσερις φορές. Οπότε σήμερα είπαμε να θυμηθούμε ένα άλλο τραγούδι από αυτή την ταινία. Το τρίο Καντσόνε εδώ,

0: Βέβαια στο κέντρο, εκεί που είχε πάει να διασκεδάσει Καρέζη με τον Ηλιόπουλο και την Παλιοπαρέα, το τραγούδι το έλεγε η Άννα Χρυσάφη. Αλλά δεν ξέρω, με το τρίο Καντσόνι μου κάνει καλύτερα. Λοιπόν, μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Έρχεται, τι έρχεται, ήρθε, είναι εδώ εξ αριστερών μου ο Παναγιώτης Μπρίμπος, για να σας ενημερώσει για το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Μη νομίζεις ότι εγώ είμαι ένα αγόρι που δεν μιλώ.
0: Και αμέσως μετά ξανά εδώ για τη δεύτερη μας ώρα.

0: ώρα είναι 9.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Σήμερα αναχωρεί και το τελευταίο κύμα αδιούχων του 15 Αυγούστου με τους αστυνομικούς της Τροχέας να παραμένουν επιποδός προκειμένου να διευκολύνουν την έξοδο των εκδρομέων. Ωστόσο, οι θελώδεις άνεμοι προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες με απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από τα πρωινά δρομολόγια του Πειραιά, δύο πλοία με προορισμό της Κυκλάδης δεν αναχώρησαν λόγω των ισχυρών ανέμων. Αντίθετα, άλλα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν κανονικά με τις πληρότητες να είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Σε ύφεση φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε Σίδηρη Χαλκιδικής που εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων. Μάχη των πυροσβεστών για την κατάσβεση μικρών ενεργών εστιών. Κλειστός ο δρόμος προς Φρούκα. Εξετάζεται ως πιθανή αιτία που προκάλεσε τη φωτιά η πτώση δέντρου σε καλώδια ηλεκτροδότησης. Σε λειτουργία ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για αιτήσεις προσωρινής στέγασης των πυρόπληκτων. Περιουσίες υπέστησαν ζημιές και άνθρωποι κινδύνευσαν από την επέκταση της πυρηνής λέλαπας. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε αγροδασική έκταση στην Αλφιούσα Ηλίας. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού και σήμερα, ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. 6 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών και παραβάσεις νομοθεσίας πυροπροστασίας σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Σε εντατικούς ρυθμούς επανέρχεται το κυβερνητικό επιτελείο μετά την ανάπαυλα του Αυγούστου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους συνεργάτες του να επιστρέφουν στη βάση τους στο Μέγαρο Μαξίμου την προσεχή Δευτέρα, 17 Αυγούστου, δίνοντας το σήμα της τελικής ευθείας για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η προετοιμασία για τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες από το οικονομικό επιτελείο έχει αρχίσει ήδη από τις αρχές του καλοκαιριού και σε μεγάλο βαθμό έχουν σχηματοποιηθεί οι βασικοί πυλώνες του προεκλογικού προγράμματος Νέας Δημοκρατίας, μέρος του οποίου θα παρουσιαστεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό από το Βήμα του Βελίδιου στις 5 Σεπτεμβρίου. Στους 281 νεκροί από το σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών στην Κολομβία που σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα, τουλάχιστον 379 αγνοούμενοι. Την σταδιακή επέκταση του μέτρου των προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεων και της αυτόματης υποβολής τους σχεδιάζουν να υλοποιήσουν για το 2027 το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Στόχος το 2029 να είναι πλήρως προσυμπληρωμένος οι αιτήσεις δηλώσεις για το σύνολο των φορολογουμένων. Αυξάνονται από το τέλος του μήνα οι συντάξεις χειρίας 8.552 δικαιούχων, καθώς θα εφαρμοστεί η νομοθετική παρέμβαση που καταργεί την περικοπή της σύνταξης λόγω θανάτου μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ο Λετωνικός Στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω X ότι μη επανδρομένο ενέργειο σύστημα, το οποίο είχε εισέλθει στον ενέργειο χώρο της Λετωνίας, καταρρίφθηκε από συμμαχικά καταδιοχτικά αεροσκάφη. Στα αθλητικά, στην έκτη θέση η Στεφανίδη στο τελικό του επικοντό με άλμα στα 4.60 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Στην 11η θέση κατάγει η Αριάννη Αδαμοπούλου με άλμα στα 4.30. Εξαιρετικό στο τελικό της δισκοβολίας ο Δημήτρης Παυλίδης που με ρήψη στα 64-34 μέτρα πήρε την 8η θέση στην Ευρώπη.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
5: Κυριακή 16 Αυγούστου, το θέατρο έρχεται στην πλατεία της φιλόξενης μέλισσας του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης. Μια ξεκαρδιστική κωμωδία με γέλιο και ανατροπές. Οικογένεια με το ζόρι. Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κιλίνης, η Αντιδήμαρχος Γεωργία Κακαλέτρη και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μέλισσα Αλεξάνδρα Λικοκανέλου σας προσκαλούν στην ξεκαρδιστική κωμωδία «Οικογένεια με το ζόρι». Στην πλατεία της Κοινότητας Μέλισσα, Κυριακή 16 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ. Μη λείψει κανείς. Είσοδος ελεύθερη.
0: Ακούτε Ιόνιον FM.
6: Βάζεις εμβόλυμες σκηνές από άλλες ταινίες και τσούπ είναι δική σου πλέον η ταινία της νέας εταιρείας. Το αποτέλεσμα, αφού κάνεις λοιπόν αυτό, μετά της περνάς και ένα ντουκόχρωμα και λες τι ωραία, πάμε να κάνουμε και πρεμιέρα. Ναι, σαφώς και είμαι εναντίον του επιχρωματισμού. Γιατί μπορεί να κάνω λάθος, δεν ξέρω, να μου το πείτε αν το ξέρετε εσείς. Σε άλλες χώρες δεν το έχω συναντήσει αυτό. Σε κλασικές ασπρόμαυρες ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου. Δεν έχω δει ποτέ κάποια κλασική ασπρόμαυρη να μετατρέπεται ξαφνικά σε έγχρωμη. Νομίζω ότι αυτή η φάμπρικα είναι καθαρά δική μας. Όμως λέω, μπορεί και να κάνω λάθος και να μην το έχω εντοπίσει. Εάν γίνεται και αλλού, να το συζητήσουμε το πράγμα. Αν και πάλι από πλευράς αισθητικής, πάλι δεν θα συμφωνούσα. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το οποίο έχει ενοχλήσει πάρα πολύ κόσμο. Γιατί έτσι τις μάθαμε αυτές τις ταινίες, έτσι έγιναν κλασικές και έτσι θα πρέπει να παραμείνουν. Και κάτι ακόμα. Οι συντελεστές των συγκεκριμένων ταινιών δεν βρίσκονται εν ζωή. Δεν έχει ρωτηθεί κανένας για το αν θα ήθελε το φιλμ του ξαφνικά να μετατραπεί σε έγχρωμο. Άρα και εδώ έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Και κάτι ακόμα επίσης, από τεχνικής άποψης. Η φωτογραφία σε κάθε ταινία γίνεται με βάση το φιλμ στο οποίο θα γυρίσεις. Δηλαδή, ο διευθυντής φωτογραφίας ξέρει ότι θα γυρίσει σε ασπρόμαυρο. Άρα, διαφορετικά αντιμετωπίζει το ασπρόμαυρο φιλμ και διαφορετικά το έγχρωμο. Τεχνικά. Γι' αυτό και πολλές φορές το έγχρωμο, αν παρατηρήσετε, έχει ένα, πώς να το πω, έχει μια οπτική άποψη flat, τελείως. Γιατί ουσιαστικά έχει καταστραφεί η φωτογραφία. Ψηλά γράμματα θα μου πείτε όλα αυτά. Οκ. Okay. Απλώς ήθελα να σας πω γιατί εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει ο επιχρωματισμός. Για να στείλουμε καλημέρες και στο φίλο μας τον Αργύρη. Ευχαριστούμε, λέει, για την όμορφη πρωινή παρέα. Για να στείλουμε και καλημέρες σε εσάς που δεν έχετε στείλει ακόμα μήνυμα, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. radio@parapolitika.gr. Και πάμε σε ένα ακόμα musical του Γιάννη Δαλιανίδη. Τα κορίτσια για φίλημα που γυρίστηκε το 1964, βέβαια η πρεμιέρα έγινε το 1965, ήταν η πρώτη έγχρωμη ελληνική ταινία με στερεοφωνικό ήχο. Ναι, αυτή γεννήθηκε έγχρωμη. Στα κορίτσια για φίλημα έπαιζαν η Ρένα Βλαχοπούλου, η Ζωή Τσαλάσκαρη, ο Ανδρέας Ντούζος, ο Κώστας Βουτσάς, ο Αλέκος Τζανετάκος, ο Γιάννης Βογιατζής, η Μάρθα Καραγιάννη, έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα που έλεγε ο Βουτσάς, εκεί ήτανε. Εννοείται ότι η μουσική ήταν του Μίμη Πλέσα. Τραγουδούσαν η Ρένα Βλαχοπούλου, ο Αλέκος Ζαχαράκος, αλλά και η Τζένι Βάνου.

Είχα νομίζω θα μπορούσε να πάει και ψηλότερα και να συνεχίσει. Μόνο η Τζένι Βάνου, πραγματικά. Μόνο η Τζένι Βάνου τα έκανε αυτά. Και όταν έχεις και συνθέτει το Μίμι Πλέσα, που το εκμεταλλευόταν πάντα αυτό, με την καλή έννοια, και έγραφε κάτι τραγουδάρες ιδανικές για την Τζένι Βάνου. Η στίχη ήταν του Κώστα Πρετεντέρη, από τα κορίτσια για φίλημα του Γιάννη Δαλιανίδη. Να λοιπόν, έχετε αρχίσει και συμμετέχετε στην κουβέντα που ανοίξαμε για τον επιχρωματισμό των ταινιών. Ναι, ωραία, μου λέει και ο Αργύρης και ο Μπιλ από την Βρετανία ότι όντως έχουν χρωματιστεί κάποιες ταινίες, κάποια σύριαλ. Okay, πέραν λοιπόν της αισθητικής, εγώ εξήγησα και τον τεχνικό λόγο που δεν μου αρέσει, γιατί το αποτέλεσμα δεν είναι καλό. Στην κυρία Αγάπη να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς. Βέβαια, διότι είμαστε κι εμείς που δεν φεύγουμε. Μένουμε εδώ τον Αύγουστο, στην Αθήνα. Και όχι μόνο στην Αθήνα, και στην επαρχία. Αλλά τουλάχιστον η επαρχία έχει άλλο κλίμα, βρε παιδί μου. Τώρα θα μου πείτε, η Αθήνα τον Αύγουστο θυμίζει κάτι από επαρχία, αφού έχει φύγει ο περισσότερος κόσμος. Πας με τα ποδαράκια σου ή με το αυτοκίνητό σου πανεύκολα οπουδήποτε. Και παρκάρεις και απ' έξω, αν πάρεις αυτοκίνητο.

Θέλω τώρα να πάμε σε ένα τραγούδι που δεν προέρχεται από ελληνική ταινία. Όπλη, θαύμα, πώς το έπαθες αυτό, θα βάλεις τραγούδι που δεν προέρχεται από ελληνική ταινία? Ναι, γιατί όμως? Διότι δηλώνω γατόφιλος, εκτός από ζωόφιλος γενικά. Και θα ήθελα να στείλω ένα τραγούδι όχι μόνο στη δική μου γατούλα, που πάντα είναι ανοιχτό το ραδιόφωνο και ακούει, σε όλες τις ψιψίνες. Υπάρχει ένα τραγούδι λοιπόν του Γιώργου Κατσαρού και του Ηλία Λιμπερόπουλου που είχε τον τίτλο «Κοντέσα κοντεσίνα μου». Η συνέχεια ήταν «Γατούλα μου ψιψίνα μου».

0: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας μη κρατικών ΑΕΗ. Τι προβλέπει η απόφαση για τα παραρτήματα των City University, Kill University και Astoria College. 400 σενάρια επιβεβαιώνουν ότι έρχεται ο πιο καυτός Σεπτέμβριος. Βιώσιμη σε όλα τα σενάρια η διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ, δηλώνει η ελληνική πλευρά. Αφιέρωμα στο 15 Αύγουστο. Το Πάσχα του καλοκαιριού που ενώνει τον ελληνισμό. Τα παράξενα ονόματα και τα θαύματα της Θεοτόκου. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Βλέπω ότι σας ενδιαφέρει πολύ το θέμα με τις ταινίες και τους επιχρωματισμούς. Λοιπόν, ο Ευγένιος εδώ δίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα απάντηση. Τα πνευματικά δικαιώματα διαρκούν 70 έτη. Μετά το έργο είναι ελεύθερο χρήσης από το κοινό. Φέτος λοιπόν απελευθερώνεται το 1955. Καήκαμε, θα βάψουνε μέχρι και την κάλπικη λύρα. Οι επιχρωματισμοί λοιπόν είτε έχουν εγκριθεί από τους δικαιούχους κληρονόμους του δημιουργού ή δεν υφίστανται τέτοια, έχουν φύγει όλοι από τη ζωή, άρα ουδής εποπτεύει τη χρήση του έργου. Με εκτίμηση, Ευγένιος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ευγένιο που μας έδωσε αυτές τις πληροφορίες. Αλλά πάνω κάτω καταλήγουμε σε αυτό, ότι ανά πάσα στιγμή μπορούμε να αυθαιρετήσουμε σε εισαγωγικά στο έργο και σε μια κλασική, ας πούμε, ταινία. Εν πάση περιπτώσει, θα παραμείνουμε στις κλασικές και ασπρόμαυρες ταινίες. Αφού πιάσαμε τα γατοτράγουδα με την Κοντέσα Κοντεσίνα, γατούλα μου ψιψίνα, να θυμηθούμε και τον γκρίζο γατή που έλεγε η Αλίκη Βουγιουκλάκη, το νιάου νιάου βρεγατούλα που ήταν στο ξύλο, βγήκε από τον παράδεισο του Αλέκου Σακελάριου το 1959, και ακούστε και λίγο το διάλογο των καθηγητών.
2: Μα τι γίνεται εκεί?
3: Ωρα και μαγερό.
2: Η Παπασταύρου κάνει νούμερα.
4: Η Παπα

0: έχουν μισθάξει κι είναι από μετάξει η γούνα σου η γρή.
1: Τελευταίο νιάου του Μάνου Χατζηδάκη μουσική, η Αλίκη Βουγιουκλάκη στο γκρίζο γατί ή αλλιώς νιάου βρε γατούλα με τη ροζ μητούλα και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Στην αρχή ακούσαμε και τους καθηγητές που ήταν ο Χρήστος Τσαγανέας, ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, ο Ρέστης Μακρύς, ο Γιώργος Γαβριλίδης. Αυτή ήταν η πιο γνωστή από τους καθηγητές σε εκείνο το σχολείο του 1959. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1, είναι το άλμπουμ της Παρασκευής. Θα τα πούμε και αύριο Σάββατο στις 9 το πρωί. Θα είναι μια εκπομπή σε κλίμα 15 Αυγούστου, να το χορέψουμε λίγο βρε αδερφέ. Να βάλουμε εκεί τα νησιώτικά μας, τα παραδοσιακά μας, να το ευχαριστηθούμε. Για να συνεχίσουμε την επικοινωνία μας, radio@parapolitika.gr. Μια καλημέρα είναι αυτή, πες την κι ας πέσει χάμω. Τότε που δεν είχαμε πρόβλημα να το βάλουμε το χάμω ρε παιδί μου μέσα σε τραγούδι. Πως λέγαμε και ποτές. Για να γίνεται, να βγαίνει σωστή ρήμα. Τώρα όλα αυτά τα καταργήσαμε στη λογική του politically correct. 2-11-10-88-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί σας περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα. Και φυσικά εγώ σας περιμένω και στη σελίδα της εκπομπής που είναι στο Instagram και φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η Αυθονία ο κ. Στέφανος». Με πλούσιο υλικό από ρετρό έντυπες διαφημίσεις της δεκαετίας του 60, του 70 και του 80 μέχρι εκεί που καταργήθηκε το πολυτονικό. Να μείνουμε σε ένα γατοτράγουδο ακόμα. Θυμάμαι το 1986 λοιπόν είχε κυκλοφορήσει ένας φανταστικός δίσκος από τον Σταύρο Παπασταύρου και τον Ευγένιο Τρεβιζά, ουσιαστικά με τους συντελεστές της Λιλιπούπολης. Ήτανε υπέροχα παραμυθοτράγουδα. Ένας δίσκος που είχε κυκλοφορήσει με το label του Σύριου, του Μάνου Χατζηδάκη, και αυτό αποτελούσε εγγύηση σαφώς. Όπως και η αισθητική του δίσκου ήταν εκπληκτική, ακόμα και στην κασέτα. Δηλαδή η κασέτα του Σύριου όταν την άνοιγες δεν ήταν μια απλή κασετούλα, ήταν ένα, είχε ένα διαφανές πλαστικό η κασέτα και έβλεπες μέσα κάτι μπομπίνες να γυρίζουν και είχε και ένα πολυσέλιδο ένθετο με στίχους, με τους συντελεστές, με ιστορίες του Τρεβιζά. Υπερπαραγωγή. Θυμάμαι το Σπύρο Σακά που έλεγε και το «Μίλα μου για μίλα», την Κρίστη Στασινοπούλου αλλά και τη Σαβίνα Γιαννάτου. Εδώ ένα τραγούδι για τη γάτα του Σιάμ.

0: Οι περισσότεροι ξέρατε τη Λιλιπούπολη, αλλά δεν ξέρατε το Μίλα μου για Μίλα. Του Ευγένιου Τριβιζά και του Σταύρου Παπασταύρου ήταν η Σαβίνα Γιαννάτου με τη γάτα του Σιάμ. Μιλάμε για εκπληκτικό δίσκο. Όσοι δεν τον έχετε ακούσει, ψάξτε τον. Εγώ δεν θα πρότεινα απλώς να ακούσετε τα τραγούδια στο YouTube που κάνουμε οι περισσότεροι. Να ψάξετε να βρείτε το δίσκο, να τον αγοράσετε. Αξίζει από το εξώφυλλο και τον δίσκο μέσα και από την πρώτη μέχρι την τελευταία νότα.
1: Ακούτε Ionian FM.
2: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 16 Αυγούστου. Ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης σε συνεργασία με την Κινσέπ Αλεξάς παρουσιάζουν την βουβή ταινία σταθμό του κινηματογράφου «Ο Στρατηγός» του Μπάστερ Κίτον. Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από την κυκλοφορία της κορυφαίας κωμωδίας, ο πιανίστας και συνθέτης Στάθης Άνινος συνοδεύει ζωντανά την προβολή με πιάνο και ηλεκτρονικούς ήχους, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο δυναμικό soundtrack. Η ιστορία μας μεταφέρει στον Αμερικανικό Εμφύλιο, όπου ένας τολμηρός μηχανοδηγός καταδιώκει τους κατασκόπους που έκλεψαν την ατμομηχανή του και απήγαγαν την αγαπημένη του. Μια ξεκαρδιστική περιπέτεια, γεμάτη ασταμάτητη δράση, παράτολμα ακροβατικά και ρομαντισμό. Ένα έργο που επαναπροσδιορίσε το κινηματογράφο, παντρεύοντας την τέλεια ισορροπία χιούμορ με τη ρεαλιστική οπτική αφήγηση. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Ακούτε Ionian FM.

Γιάννης Πανός και Αλέκος Σακελάριος και ατυχωματά από την ταινία «Όλοι οι άνδρες είναι ίδιοι». Να αφήσουμε στην άκρη την γκρίζα συννεφιά, να το, το φιλοσοφήσουμε το πράγμα. Να πάμε στην ταινία «Ζητείτε πηγόντος γαμπρός». Θυμάστε χτες που σας έλεγα για τις τρεις εκδοχές ενός κοινού σεναρίου, που ήταν το «Δελισταύρου και Υιός» με τον Λογοθετήδη, το «Ιέ μου, Ιέ μου» με τον Κωνσταντάρα και το «Ζητείτε πηγόντος γαμπρός» με τη Ρένα Βλαχοπούλου. Ο Αλέκος Ακελάριος και ο Χρήστος Γιαννακόπουλος υπογράφουν το σενάριο. Η Ρένα Βλαχοπούλου μαζί με την Πέτη Λιβανού, τον Ανδρέα Μπάρκουλη, την Άννα Κυριακού και τον Παύλο Λιάρο είναι οι βασικοί πρωταγωνιστές της ταινίας. Θυμάμαι λοιπόν μια σκηνή όπου είναι ο Ανδρέας Μπάρκουλης μαζί με την Πέτη Λιβανού. Έχουν πάει σε μια θαλασσίτσα, κάθονται σε ένα τραπεζάκι και έρχεται ένα κλασικό ντουέτο με κιθαρούλα για να τους τραγουδήσει, όπως ήταν και στο Δόλωμα πάλι του Σακελάριου, που εμφανίζονταν και έλεγαν το άστο το χεράκι σου. Αυτή τη φορά λοιπόν ήταν ο Βασίλης Τσιβιλίκας και ο Κώστας Μεντής που έκαναν τους πλανόδιους μουσικούς. Η φωνή όμως ήταν του Γιάννη Πάριου, σε ένα τραγούδι του Γιώργου Κατσαρού και του Αλέκου Σακελάριου που έλεγε «Άνθρωπε, φιλοσόφησε».

Αυτός λοιπόν ήταν ο Γιάννης Πάριος σε τραγούδι του Γιώργου Κατσαρού και του Αλέκου Σακελάριου. Καλημέρα να στείλουμε στον κύριο Χάρη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στη Γεωργία, καλημέρα και στην Αλεξάνδρα, να είστε καλά. Έλα πάμε και για τις τελευταίες καλημέρες. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. 24 λεπτά μείναν, τίποτα. Τώρα θέλω να πάμε στη θεία μου τη Χίπισσα. Μία ακόμα ταινία με πρωταγωνίστρια τη Ρένα Βλαχοπούλου και σενάριο και σκηνοθεσία του Αλέκου Σακελάριου. Μαζί με τη Ρένα Βλαχοπούλου ήταν ο Ανδρέας Μπάρκουλης, η Νόρα Βαλσάμι, ο Γιάννης Μιχαλόπουλος, ο Βασίλης Τσιβιλίκας, ιδανικός γαμπρός ο Βασίλης Τσιβιλίκας, ο Χίπης, με αυτά τα υπέροχα κουδούνια που του είχε κρεμάσει ο Αλέκου Σακελάριος. Σατιρίζοντας λίγο τα παιδιά των λουλουδιών της δεκαετίας του 70. Λοιπόν, πολλές και υπέροχες σκηνές σε αυτή την ταινία. Θυμάμαι μία σκηνή που η Ρένα Βλαχοπούλου πρέπει να πει στην κόρη της ότι δεν είναι η πλούσια γυναίκα η οποία νόμιζε η κόρη της ότι ήταν, αλλά ότι ζει σε μία ταράγκα, σε ένα καλύβι κάπου εκεί λίγο πιο πέρα από το ξενοδοχείο, και ότι κάθε πρωί ξυπνάει χαράματα για να πάει στο ξενοδοχείο να σκουπίσει και να σφουγγαρίσει. Ένα σκηνικό λοιπόν μιας πολύ φτωχιάς αυλής με τον κόσμο της, με σκάφη για πλήσιμο, με έναν ηλικιωμένο να διαβάζει την εφημερίδα του και να πίνει καφεδάκι, και το Γιάννη Πουλόπουλο πάνω σε μια μάντρα να τραγουδά για τη φτωχιά μας την αυλή. Ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσα και του Αλέκου Σακελάριου.

Καλά, θα μου πείτε τώρα από τόσα τραγούδια που έχει πει στον ελληνικό κινηματογράφο ο Γιάννης Πουλόπουλος, εσύ μας βάζεις το αντισός. Δηλαδή θέλετε και ένα σος. Το έχω έτοιμο. Καμαρούλα μια σταλιά, Γοργόνης και Μάγκες, Μίμης Πλέσας και Λευτέρης Παπαδόπουλος.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
4: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
5: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
6: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
7: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
8: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
7: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
8: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
7: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.

φωνάρα ο Γιάννης Βοιατζής. Ειδικά όταν έκανε και εκείνα τα ντουέτα με την Τζένι Βάνου. Πω, επιφυλάσσομαι. Από Δευτέρα θα ακούσουμε και ντουετάκι με Βοιατζή και Βάνου. Χαιρετισμούς να στείλω στο Μάνο. Λέει καλημέρα κύριε Στέφανε, για πρώτη φορά σήμερα άκουσα το τραγούδι «Κοντέσα κοντεσίνα μου, γατούλα μου, ψιψίνα μου» που το βάλαμε νωρίτερα με την Αναμούσχουρη και ομολογώ ότι είναι υπέροχο. Μα τέτοια τραγούδια βάζουμε εδώ στο άλμπουμ. Άλλη μια υπέροχη εκπομπή που μας φτιάχνει το ξεκίνημα της ημέρας, λέει ο Μάνος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κι άλλο ένα χρέος έχω, εδώ και πολλές μέρες. Και το θυμήθηκα σήμερα και λέω, αρέσει, μου το έχει ζητήσει ο άνθρωπος, δεν το έχω βάλει. Είμαι πολύ ωραίος. Βεβαίως. Ο Θέμης Ανδρεάδης τραγουδά Γιάννη Λογοθέτη και Λυκούργο Μαρκέα.

0: Βεβαίως.
1: Ωραίος ο Θέμης Ανδρεάδης μαζί με τον Γιάννη Λογοθέτη. Να στείλω χαιρετισμούς και στον Αργύρη που λέει ευχαριστώ για το τραγούδι του Θέμη Ανδρεάδη. Και σπάγα το κεφάλι μου, λέω ρε ποιος μου το έχει ζητήσει, ποιος μου το έχει ζητήσει. Ευτυχώς μου έστειλε και μήνυμα και το θυμηθήκαμε. Λοιπόν, το συγκεκριμένο τραγούδι που ακούσαμε, γιατί ακούσατε και την αναφορά που έκανε στους στίχους. Τους στίχους λοιπόν έχει γράψει ο Γιάννης Λογοθέτης ή αλλιώς ο Λογό, ο γελιογράφος. Υπέροχες γελιογραφίες μέσα στη δεκαετία του 70 και του 80 και υπέροχα στιχάκια και τραγούδια που έγραφε ο Γιάννης Λογοθέτης και τα τραγουδούσε. Το θυμάστε το μπισκοτάκι, μην κρατάς το στόμα σου κλειστό, πάρε μπισκοτάκι γεμιστό.

0: Μην κρατάς το στόμα σου κλειστό. Πάρε μπισκοτάκι και μισθό.
1: Πάρτε κι εσείς ένα μπισκοτάκι, παρακαλώ, να γλυκαθείτε. Ελπίζουμε να σας γλυκάναμε αρκετά και αυτό το πρωινό εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Μυρίδη που ρύθμισε τον ήχο μας, την Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και όλους εσάς που ήσασταν ιδανική παρέα για αυτό το πρωινό και για κάθε πρωινό. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 9, έτσι σε κλίμα 15 Αυγούστου. Να το χορέψουμε λίγο, να το τραγουδήσουμε, να το ευχαριστηθούμε. Και όσοι δεν έχετε γλυκαθεί αρκετά με το μπισκοτάκι, για ακούστε και αυτό. Τραγούδι του 2010 στο άλμπουμ. Oh, αυτό είναι είδηση. Και με το που είπα είδηση, ο Παναγιώτης Μπρίμπος μπήκε στο στούντιο για να σας ενημερώσει για το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο.

0: αυτός είναι ο παγωτατζής του Γιώργου Χατζιπιερή με τη Σοφία Παπάζογλου.
1: Από γειτονιά σε γειτονιά.
0: Από την επιστροφή του Τεμπέλη Δράκου.
1: Το χρωματιστό. Όνειρο στον κόσμο.
0: Στις 10 έρχεται η Τζούλη Τσίγκα κοντά σας. Μέχρι τη μία θα σας πάει εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 με ενημέρωση. Και εμείς αύριο στις 9 και φυσικά από Δευτέρα 8 πάλι με 10 το πρωί.

0: βρίσκεται στην πλατεία της φιλόξενης μέλισσας του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης. Μια ξεκαρδιστική κωμωδία με γέλιο και ανατροπές. Οικογένεια με το ζόρι. Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλήνης, η Αντιδήμαρχος Γεωργία Κακαλέτρη και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μέλισσα Αλεξάνδρα Λικοκανέλου σας προσκαλούν στην ξεκαρδιστική κωμωδία «Οικογένεια με το ζόρι». Στην πλατεία της Κοινότητας Μέλισσα, Κυριακή 16 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ. Μη λείψει κανείς. Είσοδος ελεύθερη.
1: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 16 Αυγούστου. Ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης, σε συνεργασία με την Κινσέπ Αλεξάς, παρουσιάζουν την βουβή ταινία σταθμό του κινηματογράφου «Ο Στρατηγός» του Μπάστερ Κίτον. Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από την κυκλοφορία της κορυφαίας κωμωδίας, ο πιανίστας και συνθέτης Στάθης Άνινος συνοδεύει ζωντανά την προβολή με πιάνο και ηλεκτρονικούς ήχους, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο δυναμικό soundtrack. Η ιστορία μας μεταφέρει στον Αμερικανικό εμφύλιο, όπου ένας τολμηρός μηχανοδηγός καταδιώκει τους κατασκόπους που έκλεψαν την ατμομηχανή του και απήγαγαν την αγαπημένη του. Μια ξεκαρδιστική περιπέτεια, γεμάτη ασταμάτητη δράση, παράτολμα ακροβατικά και ρομαντισμό. Ένα έργο που επαναπροσδιορίσε το κινηματογράφο, παντρεύοντας την τέλεια ισορροπία χιούμορ με τη ρεαλιστική οπτική αφήγηση. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
4: Ακούτε Ionion FM.

0: Δώσε Θανάση να μπούμε γρήγορα, έχουμε καλεσμένο. Δώσε μικρόφωνο.
1: Γιατί δεν το λες και καλεσμένο.
0: Κρατάω με το ζόρι τον Γκριμπά από την προηγούμενη ώρα να μας πει μια καλημέρα.
1: Καλημέρα λοιπόν.
0: Καλημέρα σας.
1: Για να συνυπάρξουμε και για λίγο στο στούντιο με την Τζούλη.
0: Τον κρατάω στο στούντιο.
1: Μα ξέρεις, τους είπα ότι στο παρατέταρτο λέω εντάξει, αν ήρθατε τώρα και το χάσατε, καθίστε 10 με 1 να ακούσατε.
0: Βέβαια.
1: Οπότε τους έχουμε, εδώ είναι και μας περιμένουν.
0: Τους είπες καθίστε 10 με 1 να ακούσετε, εγώ έχω διαλέξει πάλι τα τραγούδια.
1: Και σήμερα έχουμε κάνει τέχνη. Έχουμε αλλάξει λίγο το προφίλ σήμερα.
0: Έχει κάνει μια αλλαγή στο μείγμα ο Βασίλης που είναι σούπερ.
1: Φτιάξαμε διαφορετικό κοκτέιλ, ναι, ναι, ναι. Βάλαμε άλλα υλικά και νομίζω ότι θα το λατρέψει και ο κόσμος.
0: Και έχουμε και για τη Βούλα που μας έκανε
1: και
0: παραγγελιά και, ναι, ναι, ναι. Και για τη Μεταξία που μας έλεγε προχθές τα δικά της τα σχολεία. Ορίστε, έχουμε.
1: Δεν θέλανε το πολύ ροκ, ας πούμε, το ελαφρύναμε, το κάναμε.
0: Όπως πρέπει.
1: Το κάναμε και λίγο soul, το κάναμε και λίγο jazz, το κάναμε και λίγο pop. Το
0: είναι και λίγο μοτάω, είναι και λίγο όπως πρέπει το
1: ακριβώς.
0: Πράγμα.
1: Ακριβώς. Και όσο για το ελληνικό, εκεί δεν χρειάζεται παρέμβαση. Νομίζω ότι τα ελληνικά τραγούδια μας, τα οποία τα λατρεύουμε κιόλας και μας συνδέουν και με τις εποχές του 90 τα περισσότερα.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Και σήμερα σε παλιές δουλειές που ήμασταν, σε άλλα ραδιόφωνα.
0: Βέβαια, έτσι είναι.
1: Γιατί έχουν συνδεθεί κάποια από αυτά και με.
0: Σήμερα θα μας πάνε λίγο και στα πανηγύρια τα τραγούδια μας.
1: Ναι, θα πάμε και
0: λίγο
1: πανηγύρι.
0: Τα παραδοσιακά όμως τα πανηγύρια.

0: Εσείς θα πάτε, εγώ θα είμαι έξω και θα σας ακούω.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Και θα τσακίσω και ένα λουκανικοπιτάκι ακόμα, γιατί ένα ίσον κανένα.
1: Είναι επαιτειακό για το 15 Αύγουστο.
0: Όχι απαραίτητα, αλλά άμα θέλεις μπορούμε να το καθιερώσουμε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Είναι λουκανικοπιτάκι εσείς τέτοια μέρα στο χωριό.
0: Στο φούρνο μας, στη γωνία.
1: Ωραία. Ο Βασίλης Κρυμπάς ήταν αυτός λοιπόν εδώ. Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλή εκπομπή, Τζούλη μου.
1: Ευχαριστούμε για τις καλημέρες.
0: Και εδώ, μένετε εδώ στα παραπολιτικά 90,1 και συνεχίζουμε.
1: Είναι υπεύθυνος, μαθαίνω πράγματα για τη μουσική από τον Βασίλη. Μάθαινα και από τον Θανάση το διάστημα που ήταν.
0: Βούτσινο, τεράστια δύναμη. Κάποια στιγμή πρέπει να τον ψήσουμε το Θανάση, γιατί δεν βγαίνει εύκολα στον αέρα, εκτός από τις δικές του εκπομπές, οκ. Okay. Πρέπει να τον ψήσουμε να κάνουμε μια τριάδα.
1: Συμφωνώ.
0: Αγία.
1: Αγία, ναι, συμφωνώ. Λοιπόν, εδώ ξεκινήσαμε ανορθόδοξα αλλά ωραία. Σήμερα είμαστε παραπολιτικά στους 90,1 και είναι παραμονή 15 Αυγούστου. Αλλά κρατάμε την ανάσα μας να μην θρηνήσουμε άλλα δάση, άλλο πράσινο, άλλα σπίτια και να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Στη Σίβηρη, ας πούμε, στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, μια από τις πιο όμορφες δασικές περιοχές δίπλα στη θάλασσα, η νύχτα πέρασε με πολλή αγωνία, επαγρύπνηση για να ζωπηρώσεις από τη χθεσινή μεγάλη φωτιά που άφησε πίσω τις πληγές σε δάσος και σε σπίτια. Άνθρωποι απομακρύνθηκαν με κάθε τρόπο και με πλωτά μέσα, όπως ήταν, με τα μαγιό τους οι άνθρωποι, έτσι. Είδαμε έναν πυροσβέστη μετά από όλη την προσπάθεια που είχε καταβάλει εκεί να χάνει τις αισθήσεις του και να πέφτει στην αμμουδιά. Τον βοήθησε ένας άνδρας του λιμενικού, τον τράβηξε στη στεριά και του έδωσε τις πρώτες βοήθειες. Πάνω από 480 άτομα απεγκλωβίστηκαν με πλωτά μέσα από θαλάσσεις. Καρδιοχτυπήσαμε λιγάκι και στην Αττική με τη φωτιά στο Μενίδη που ξέσπασε κοντά στο στρατόπεδο Καποτά. Είχαμε και ένα 112 εκεί για να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι. Ευτυχώς τελικά τέθηκε υπό έλεγχο γρήγορα. Έχουμε πολλές περιοχές στο κόκκινο σήμερα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, γιατί η άνεμη είναι ισχυρή ως και θυελώδης και καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί παραπάνω κινδύνους. Έρχονται δηλαδή ρηπές ανέμων άνω των 100 χιλιόμετρων την ώρα σε διάφορα σημεία μέχρι και αύριο το μεσημέρι απόγευμα, μας έλεγε ο κ. Λαγοβάρδος. Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κρήτη και Άνδρος στο επίκεντρο με βαθμό επικινδυνότητας 5. Τώρα, εμείς εδώ είμαστε λοιπόν με τις τυχομηθείες μας που θα τις πάμε ως τη μία εδώ στα παραπολιτικά ως 90,1. Ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, έχει αναλάβει πανηγυρικά τη ρυθμίση του ήχου και θα πάμε εδώ αγκαλιά όλο αυτό το τρίωρο, πρέπει να σας πω. Η Όλγα Καλατζή είναι πάντα στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς τον ακούγατε, έχει διαλέξει σούπερ μουσικές και τραγούδια. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 880 απαντά σε εσάς, η Ελένη Τάγκα. Μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα και στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα και να, ορίστε, το καλημέρισμα του Βασίλη είναι μια ντόλη παρτών, αυτό είναι.

Είπαμε ότι ευτυχώς στη Σίβηρη τα πράγματα δεν πήγανε τραγικά τη νύχτα, ήταν πιο ήρεμα. Ταυτόχρονα οι άνεμοι δυσκολεύουν και την έξοδο των εκδρομέων, γιατί λόγω των ισχυρών ανέμων από το πρωί σήμερα δεν φεύγουν πλοία από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Το μόνο δρομολόγιο που γίνεται είναι προς το Μαρμάρι. Έχουμε απαγορευτικό απόπλο εκεί. Μετά τις 11 θα έχουμε επανεξέταση του απαγορευτικού, να δούμε τι θα γίνει. Στο λιμάνι του Πειραιά δεν έγινε το δρομολόγιο του Blue Star Paros προς Σύρο, Τίνο και Μύκονο. Τα υπόλοιπα πλοία αναχωρούν με σχέδιο ταξιδιού. Τώρα, τι σημαίνει με σχέδιο ταξιδιού? Σημαίνει ότι ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που θα συναντήσουν, μπορεί και να αλλάξουν τη σειρά που θα πάνε, θα προσεγγίσουν τα λιμάνια που πρόκειται να προσεγγίσουν, έτσι, ή μπορεί και να παραλείψουν ένα λιμάνι. Κανονικά γίνονται μέχρι στιγμής όλα τα δρομολόγια των πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού από τον Πειραιά. Οι μετεωρολόγοι εξηγούν ότι οι άνεμοι θα προκαλέσουν δυσκολίες όλη μέρα σήμερα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες στο Αιγαίο. Θα οδηγήσουν σε αισθητή πτώση θερμοκρασίας και θα έχουμε και δύσκολες πυρομετεωρολογικές συνθήκες για τις οποίες μιλούσαμε και πριν. Θα μιλήσουμε και μετά, αυξάνοντας τον κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης τυχών πυρκαγιών. Θα αρχίσουν να εξασθενούν από αύριο το απόγευμα. Η νέα εβδομάδα θα πάει ήπια, με περισσότερη ζέστη από ότι αυτή τη στιγμή, δηλαδή στη στεριά και στη θάλασσα, αλλά δεν θα έχουμε ακραία επεισόδια ζέστης. Όπως μας τα είπε ο κύριος Λαγουβάρδος χθες, ακριβώς. Τώρα, αν πρόκειται να ταξιδέψετε με πλοίο, καλό είναι να επικοινωνήσετε ή με τα πρακτορία που έχετε κλείσει τα εισιτήρια ή με το λιμεναρχείο ή να ελέγχετε τις ανακοινώσεις που γίνονται από τις λιμενικές αρχές. Για αυτές τις πολύτιμες μέρες των διακοπών γίνονται όλα, όλο και λιγότερες, όλο και πιο δύσκολα τα καταφέρνουμε, όλο και πιο πολύτιμες. Χθες λοιπόν έβλεπα τα δελτία ειδήσεων το απόγευμα και κράτησα δύο από τις δηλώσεις εκδρομέων που φεύγανε στο λιμάνι του Πειραιά. Ήταν ένας κύριος, μεσήλικας περίπου, λέει: πηγαίνουμε λίγες μέρες για να μπορέσει να χαλαρώσει το κεφάλι μας. Και πραγματικά πλέον το ζητούμενο για όλους μας είναι αυτό, λίγο να φύγουν οι πολλές οι έννοιες, να δεις δυο όμορφες εικόνες που λίγο θα χαλαρώσουν όλη αυτή την ένταση που κουβαλάμε. Και μια κοπελίτσα, μια νεαρή, ήταν στο κτέλ, θα πήγαινε στο σπίτι του, στο χωριό τους που έχουν εξοχικό, και λέει: ευτυχώς έχουμε εξοχικό και μπορούμε να κάνουμε διακοπές, γιατί αν δεν είχαμε, κλάφτα χαράλαμπε, είπε το παιδάκι. Το παιδάκι, η κοπέλα. Το Αθανάση μου, εμείς που είμαστε εδώ, ας απολαύσουμε σήμερα τη δροσούλα. Έχει δροσερή ημέρα, έχει ένα ευχάριστο βουριαδάκι, ευχάριστο για το κέντρο της Αθήνας δηλαδή. Μέχρι 32 βαθμούς θα φτάσει μόνο η θερμοκρασία. Είναι πάρα πολύ ωραία.

Radio Παπακή παραπολιτικά.gr είναι το mail μας για να μπορέσουμε να δούμε τα μηνύματά σας, να το διαβάσουμε και να επικοινωνήσουμε. Πάμε για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. We...

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
2: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας στα θόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, Το βλέμμα από το Περβάζι και Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί, από τη σειρά Βελούδινες Περιπλανήσεις. Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί της Εύης Παναγοπούλου. Γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
3: Ατύχημα! Μην αγχώνεστε! Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
0: Ακούτε Ionion FM.

Έλλη Πασπαλά και Μέλιο Στασέρα, καλημέρα και πάλι σε όλες και σε όλους. Δεν ξέρω αν ετοιμάζετε να ταξιδέψετε, αν ετοιμάζετε για την τελευταία αυτή απόδραση στο τελευταίο μεγάλο κύμα δηλαδή των αδειούχων. Ας δούμε εμείς τι έχει γίνει στη Χαλκιδική από χθες. Η κατάσταση είναι καλύτερη. Η φωτιά ξέσπασε χθες το απόγευμα στη Σίβηρη, μία από τις πιο όμορφες περιοχές. Δεν έχω πάει, αλλά μου το λένε όλοι και φάνηκε κιόλας έτσι όπως το είδαμε. Είδαμε ένα υπέροχο τοπίο με πευκοδάσος που καταλήγει στη θάλασσα. Εκεί λοιπόν δόθηκε μεγάλη μάχη για να ελεγχθεί. Κάηκαν κάποια σπίτια, κάηκαν και εκτάσεις, κάηκαν πάνω από 3.000 στρέμματα δάσους. Υπάρχουν ζημιές σε σπίτια, σώθηκαν πολλά όμως, όπως σώθηκαν και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μεταφέρθηκαν με κάθε τρόπο. Είναι σε επιφυλακή όλες οι δυνάμεις και σε πλήρη ετοιμότητα. Έτσι ήταν και τη νύχτα. Τη νύχτα γινόταν η γνωστή μάχη με τα καντιλάκια που λέμε, με τις μικρές εστίες δηλαδή, από τις επίγειες δυνάμεις, επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Σημαντικά βελτιωμένη τώρα το πρωί η εικόνα. Παρόλα αυτά γίνονται ρήψεις νερού συνεχώς για να σβήσουν και μικρότερες εστίες. Εκεί λοιπόν, όπως και στην περίπτωση του Πόρτο Γερμενού, όπως και στην περίπτωση της Ψάθας, υπήρχε μόνο ένας δρόμος για να πας και για να φύγεις. Οπότε κάποιοι έφυγαν με τα αυτοκίνητά τους ή με πούλμαν που βάλανε. Πάρα πολλοί έφυγαν, μεταφέρθηκαν με πλωτά μέσα. Η πυροσβεστική εκτιμά, όπως σας έλεγα, ότι η καμένη έκταση είναι γύρω στα 3.500 στρέμματα, που όπως αναφέρει αντιστοιχεί σε περίπου 1% της συνολικής έκτασης της Κασάνδρας. Ευτυχώς δεν είναι μεγαλύτερη, κρίμα που κάηκε και αυτό. Για λόγους σύγκρισης αναφέρεται ότι η μεγάλη πυρκαγιά του 2006 είχε κάψει περίπου 77.000 στρέμματα, δηλαδή σχεδόν το 1 τέταρτο της Κασάνδρας. Βροχή πέφτανε χθες το μεσημέρι, το απόγευμα, τα μηνύματα 112 για απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών από την Σίβηρη και από τη Φούρκα σε πιο ασφαλείς περιοχές. Ήταν αυτό που σας έλεγα, ήταν πολύ δύσκολη η εκένωση, γιατί δεν υπάρχει, είναι ένας ο δρόμος μόνο φυγής. Οπότε δημιουργήθηκαν τεράστιες ουρές, κυκλοφοριακά προβλήματα, εκνευρισμός, αγωνία, όπως καταλαβαίνετε. Θα τα πούμε μετά και πιο αναλυτικά με τον συνάδελφό μας, τον Σπύρο Δαρσινό,

τώρα όμως που η κατάσταση είναι ήρεμη και ας ελπίσουμε να κυλήσει ήρεμα συνολικά σήμερα. Πάμε να δούμε, πάμε τη βόλτα μας στο περίπτερο. Σήμερα έχουμε σαββατιάτικες εφημερίδες. Σαββατιάτικες και κάποια φύλλα που βγαίνουν για όλο το Σαββατοκύριακο. Έτσι, όπως είναι, ας πούμε, τα παραπολιτικά. Και θα ξεκινήσω με τα παραπολιτικά. Κλείδωσε το πακέτο της φετινής ΔΕΘ, μπόνα μας, 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποιοι κερδίζουν από τις φοροελαφρύνσεις, αναλυτικά όλα τα μέτρα και ενισχύσεις και πώς θα κατανεμηθούν. Από τη μείωση προκαταβολής φόρου ως την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος και την ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων, εκπλήξεις στο καλάθι για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και επενδύσεις στην ενέργεια. Τι προβλέπετε για τα ακίνητα? Ο ιός του Δυτικού Νείλου στο κέντρο της Αθήνας, γράφουν τα παραπολιτικά. Πώς η λίμωξη μας απειλεί όλους πλέον. Μιλάγαμε χθες με τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Βασιλακόπουλο. Εδώ μας εξήγησε αναλυτικά τι πρέπει να προσέχουμε. Πόσο επικίνδυνος είναι ο ιός και τι πρέπει να γνωρίζουμε για να τον αντιμετωπίσουμε. Γράφουν στα παραπολιτικά και δίνουν συνέντευξη πολλοί γιατροί, καθηγητές επιδημιολογίας, μικροβιολογίας και υγιεινής.

Συνεχίζουμε τα παραπολιτικά. Έμπνευση και πίστη. 7 αριστουργήματα για την κοίμηση της Θεοτόκου από το Θεοτοκόπουλο και τον Καραβάτζο στον Τιτσιάνο και τον Κόντογλου. Πώς η Παναγία αποτυπώνεται ως σύμβολο πίστης, ελπίδας και αιώνιας ζωής. Ο ηγούμενος Μονής Βατοπεδίου Εφραίμ, το μεγαλύτερο δώρο του Θεού στον άνθρωπο, είναι η μητέρα Παναγία. Μας έχει συνέντευξη του Εφραίμ σήμερα. Πολιτικό θερμόμετρο, πού στοχεύουν τα κόμματα μετά τις διακοπές τους, η εξίσωση των μετρήσεων και οι νέες στρατηγικές. Κάτι τρέχει και θεωρίες συνωμοσίας για την Ελπίδα, το υψηλό βαθμό στέλεχος που βλέπει σκοτεινά σχέδια στην Ελπίδα για Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Οι πάει Ευρώπη θα προστατεύσουν την Ισλανδία, η ανάλυση από τους Times και τους Sunday Times. Γιατί οι νέοι μας αγαπούν ξανά τα πανηγύρια, όλοι στο χορό. Η Οδύσσια του πώς το Hollywood βουλιάζει σε κινούμενη άμμο. Η αυτοεξόρηση στάρ και οι δυσκολίες της εποχής Τραμπ. Θα έλεγα ότι λίγο παραπέμπει σε, έτσι με πολύ μικρή αναλογία με το μακαρθισμό, αλλά όχι ακόμα, είναι παρακινδυνευμένο να το πει κανείς. Με τα παραπολιτικά επίσης, Βάσια Παναγοπούλου, η καινούργια ζωή μου είναι διαφορετική. Γιώργος Αυτιάς, η Παναγία και οι γιατροί με κράτησαν ζωντανό. Οικονομάκου Τσερέλα, χανίμουν σε έναν εξωτικό παράδεισο. Ινφάντα Λεονόρ, η νέα μουσα των Royals είναι Ισπανίδα. Κωνσταντίνος Κομοδρόμος πέρασε πολύ δύσκολα με την κατάθλιψη. Και στην τελευταία σελίδα του Secret σήμερα η οργάνωση του Μαξίμου εν ώψη προεκλογικής περίοδου. Γράφει ο Θανάσης Φουσκίδης εκεί ο εκλογικός παράδεισος του επικρατείας.

απογευματινή, γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας μικρατικών ΑΕΗ. Τι θα ισχύσει για όσους παρακολούθησαν το πρώτο έτος, τι προβλέπει η απόφαση για τα παραρτήματα των City College, Keele University και Anatolia College, διαβεβαιώσεις του Υπουργείου Παιδείας προς τους φοιτητές. Αφιέρωμα στο 15 Αύγουστο, το Πάσχα του καλοκαιριού που ενώνει τον Ελληνισμό, τα παράξενα ονόματα και τα θαύματα της Θεοτόκου. Η συμφωνία της Μέκας φέρνει ακόμα πιο κοντά Τελ Αβίβ και Νέο Δελχή, η ραγδαία άνοδος και η ελεύθερη πτώση της Μαρίας των Τεμπών εν μέσω καταγγελιών. Συνεχίζω με την απογευματινή. 400 μοντέλα επιβεβαιώνουν για τον πιο καυτό Σεπτέμβριο. Είναι η πρόγνωση Κώστας Λαγουβάρδος, αλλά δείχνουν μια επανάληψη όσων είδαμε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Προς αύξηση στις συντάξεις πάνω από 960 ευρώ το χρόνο, 250.000 ασφαλισμένοι. Ρύθμιση για αναγνώριση πλασματικών ετών με στόχο τη συμπλήρωση της απαιτούμενης 15 ετίας. 25 με 55% αύξηση ενοικίων των σπουδαστών στην πενταετία. Σε full ρυθμούς, ο GSI, η Διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ, βιώσιμη σε όλα τα σενάρια. Κατατέθηκε στους ρυθμιστές το αίτημα για έγκριση της επένδυσης από τον ΑΔΜΙΕ ως φορέα υλοποίησης. Και στο Art & Life της απογευματινής, οι δωρεάν εκδηλώσεις για το τριήμερο ζωντανεύει το κάστρο του Αλίπασα. 2.700 φωτιές από το Μάιο ως σήμερα, 500 σε 13 ημέρες. Μάχη με τις φλόγες της Σίβηρη Χαλκιδικής.

Πάμε στα νέα. Πώς απαντάμε στη Μέκα? Η Αθήνα σκανάρει το μουσουλμανικό μήνυ ΝΑΤΟ. Πάτριο, εντός Αυγούστου, η μηνιαία επαναξιολόγηση για την παραμονή της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Κριτήριο η ασφάλεια του στρατιωτικού προσωπικού. Αίγυπτος, διαρκές ζητούμενο για την Αθήνα η καλλιέργεια της σχέσης με το Κάιρο. Επιτάπητος η μελλοντική στάση της Αιγύπτου ως προς την τριμερή συμφωνία. Ισραήλ, ισχυρή η μεσογειακή συμμαχία Ελλάδα-Κύπρου-Ισραήλ. Άξονα ασφαλείας βλέπει η Αθήνα στη γεωπολιτική αρχιτεκτονική που σφυριλατεί το Τελαβίβ. Τι σημαίνει η επίσκεψη Φιντάν στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου? Εν 20η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, ψάχνοντας τα χαμένα ακροατήρια, γράφουν τα νέα, ποια μέτρα κλειδώνουν στο πακέτο. Υποκλοπές μπροστά στον κίνδυνο παραγραφής. Φανάρι, Αγία Τριάδα και το παρασκήνιο της διαδοχής. Κυριάκος Χαραλαμπίδης, ένας ποιητής στην πράσινη γραμμή. Τρία ιδιωτικά ΑΕΗ στον αέρα με το καλημέρα λόγω αστοχιών. 15 Αύγουστος, η Παναγία, η Κανάλα, η Καστριανή, η Θαλασσινή. Και έρευνα ποια ξένη λογοτεχνία επηρέασε την ελληνική. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Κέντρο αριστερά versus Μητσοτάκη. Τα τρία στοιχήματα Ελλάς και Πασόκ. Ανταγωνιστές ή εχθροί στον πολιτικό στίβο. Τι έχει κρυθεί και τι αναμένεται να κρυθεί μετά τη ΔΕΘ για τα δύο κόμματα. Οι συνεργασίες ως ζωτικό ζήτημα για το Πασόκ από την ιστορία στη σύγχρονη πραγματικότητα. Τουρκία, Πακιστάν, Σαουδική Αραβία, νέα δεδομένα για Ευρώπη και Ελλάδα από το Ισλαμικό ΝΑΤΟ, Χαλκιδικοί σκηνές αποκάλυψης και πάλι. Βιομηχανικά ατυχήματα και λήψη και λήψη και ανεφάρμοστη η νομοθεσία. Ειδική έκδοση, οι τελευταίες ημέρες του Νίκου Πλουμπίδη. Νίκος Καλογερόπουλος, οι 10 ρόλοι σταθμοί.

Πάμε στην καθημερινή. Οι κινήσεις της Άγκυρας, της Κακέρα της Μεσογείου, πώς προσεγγίζει Λιβύη και Αίγυπτο. Η Ευρώπη στερεύει από πυρηνική ενέργεια, αντιδραστήρες εκτός λειτουργίας λόγω καύσωνα. Ποιες συντάξεις χειρίας αυξάνονται κατά 470 ευρώ λόγω κατάργησης της περικοπής μετά την πρώτη τριετία. Μάχη με τις φλόγες στη Χαλκιδική. Απλές ασκήσεις προστατεύουν από τον καρκίνο, τι δείχνουν νέες μελέτες. Απόβαση φοιτητών ιατρικής στα νησιά. Φοιτήτριες στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου, όπου βρέθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Ιατρική Απόβαση. Το πρόγραμμα αφορά φέτος περίπου 70 τουριστικούς και ακριτικούς προορισμούς, εκ των οποίων 45 φιλοξενούν δωρεάν τους εθελοντές φοιτητές, οι οποίοι προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των μονάδων υγείας. Ωραία πρωτοβουλία, πραγματικά. Συνεχίζω με την καθημερινή. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας μπλόκωσε 3 μη κρατικά πανεπιστήμια. Σύνδεση Κύπρου-Ισραήλ, νέα όθηση από τον ΑΔΜΙΕ. Ταξινομήσεις Γιοταχή μειωμένες τον Ιούλιο, ελλείψεις πινακίδων. Σε Σύρο και Σικάγο η κίνηση της Θεοτόκου διαχείρωσε Ελ Γκρέκο. Εθνική ομάδα τάβλη ετοιμάζει βαλίτσες για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αυτά είναι.

πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία και στο Πασόκ και στις business με το δημόσιο Μανώλης Χριστοδουλάκης. Νέες βόμβες από τη Δημοκρατία. Ήταν ταυτόχρονα γραμματέας του κόμματος και διευθύνων σύμβουλος της οικογενειακής εταιρείας που υπέγραφε τις δεκάδες συμβάσεις. Γιατί το απέκρυψε στις παραλυρηματικές απαντήσεις και στο εξωδικό του. Αντί να απαντήσουν για το μείζον πολιτικό και ηθικό θέμα, έχασαν την ψυχραιμία τους και στη Χαριλάου Τρικούπη. Είναι βούρκος και αυτό. Κόλαση φωτιά στη Χαλκιδική, εκενώθηκαν περιοχές, καήκαν σπίτια και διασώθηκαν κάτοικοι μέσω θαλάσσης. Το Σύμβουλο της Επικρατείας ακυρώνει τρεις άδειες για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Άδωνοι Ακούς, οι γιατροί του ΕΣΥ, επαιτούν χορηγίες για τη σύντησή τους.

Είναι αυτοεμπορική η καθολική ισχύ αυτόματων δηλώσεων, ΑΔΕ. Προσυμπληρωμένες θα είναι οι δηλώσεις Ε1, Ε2, Ε3 όλων των φυσικών προσώπων ως το 2029. BRICS NDB σηκώνει κεφάλι το Ιράν, επιδιώκει οικονομική γεωπολιτική αναβάθμιση με εκρηκτική δυναμική, ναυλαγορά δεξαμενόπλοιων, λιγοστεύουν τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου. Πάμε σε έρηφο με τους Χατζηφραγκέτα τώρα.

0: Πήγανε σέριφο η Χατζή Φραγκέτα. Να σας πω ότι στη Σίβηρη λόγω της φωτιάς ακυρώνεται η απόψινή συναυλία του Σοκράτη Μάλαμα, μια που έπιασα το καλλιτεχνικό σκέλος. Ήταν να γίνει σήμερα 14 Αυγούστου και βγήκε ανακοίνωση. Ο Σοκράτης Μάλαμας λέει ότι για λόγους ασφάλειας δεν θα πραγματοποιηθεί. Οι συνθήκες στην περιοχή δεν επιτρέπουν την ομαλή διεξαγωγή της συναυλίας. Αλήθεια είναι, τώρα να μαζευτεί και τόσος κόσμος πριν καλά-καλά σβήσουν οι φωτιές, θα είναι προβληματικό. Προφανώς θα υπάρχει, μπορείτε να μπείτε μέσα να δείτε για τα εισιτήρια όσοι έχετε προμηθευτεί, θα βρείτε την άκρη σας. Πριν πάω στο Σπύρο Δαρσινό, θέλω να καλημερίσω τον Αργύρη που λέει για το 9 to 5, το 9 με 5 το τραγούδι από την Dolly Parton, αγαπημένο λέει τραγούδι. Το ωραίο είναι, λέει ο Αργύρης, ότι στη διαστημική σειρά Orville του 2020 η Dolly Parton ήταν η αγαπημένη του καπετάνιου. Οπότε το διαστημόπλαιο διέσχιζε το διάστημα παίζοντας συνέχεια το 9 με 5. Και πάμε στον εξαιρετικό συνάδελφό μας, τον Σπύρο Δαρσινό. Έχουμε να πούμε για τον κίνδυνο για τις πυρκαγιές, έχουμε να πούμε για την έξοδο που είναι σε εξέλιξη. Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έχουμε μείνει πίσω, παρακολουθούμε τους άλλους να φεύγουν, έτσι.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, ένα μικρό σχόλιο θα μου επιτρέψει.
0: Ό,τι θες.
1: Η συναυλία του Μάλαμα δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με τον κόσμο και τις φωτιές, αλλά με τα πυροτεχνήματα που θα χρησιμοποιηθούν εκεί, mm-hmm. παρά τις εκκλήσεις των μουσικών πολλές φορές να μην mm-hmm. ανάβουν καπνογόνα, να μην ανάβουν φωτοβολίδες, αλλά εμείς δεν ακούμε, κάνουμε mm-hmm. το κεφαλιού μας. Και ειδικά τώρα, αυτές τις μέρες θα ήταν αυτοκτονία, πραγματικά.
0: Εννοείται. Εκκλήσεις για να μην ανάβουν πλέον καπνογόνα κτλ. Έχουμε ακούσει και στο παρελθόν από τον Θανάση Παπακοσταντίνου, από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου επίσης, τώρα πρόσφατα, από πολλούς καλλιτέχνες.
1: Αυτό ακριβώς. Δεν παίζουμε με αυτά. Είναι τώρα πολύ επικίνδυνα πράγματα. Τώρα δεν χρειάζεται να συζητήσουμε. Ναι. Κάτι να πάει λίγο στραβά, εκεί θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Τώρα, τρέχουν και αυτοί που θέλουν να πάνε διακοπές, έτσι. Mm-hmm. Εκτός από αυτούς που είχαν σκοπό να ταξιδέψουν είτε από τη Ραφίνα είτε από το Λαύριο, mm-hmm. όπου δυστυχώς ο καιρός τα χάλασε, απαγορευτικό απόπλου. Δεν φεύγει κανένας του.
0: Μόνο για μαρμάρι γίνονται, λέει.
1: Το μαρμάρι είναι ένα σπορτιακό δρομολόγιο, το οποίο είναι λιγότερο από μία ώρα. Είναι απέναντι στην Εύβοια, είναι πολύ απλό και εύκολο. Ο καθένας πλοίαρχος μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για να κάνει ένα τέτοιο δρομολόγιο. Τώρα, και στον Πειραιά η κατάσταση δεν είναι πολύ μακριά. Παρόμοια είναι η εικόνα. Δεν έχουμε απαγορευτικά. Έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις όμως τα δρομολόγια, καθότι υπάρχουν έντονοι άνεμοι, κυρίως που ακουμπούν κυρίως στις βόρειες Κυκλάδες, δηλαδή Παρονάξο, Άνδρο, Τιά, που λέμε, την Μύκονο. Εκεί υπάρχουν κάποια μικρά προβλήματα, θα υπάρχουν διαφοροποιήσεις στα δρομολόγια. Τώρα, σήμερα γενικά αναμένεται να φύγουν περίπου 22.800 επιβάτες από το λιμάνι του Πειραιά, 21 mm. δρομολόγια περίπου. Αργός αρνητικός δεν πιάνεται για καταμέτρηση. Είναι,
0: ναι, σωστή, είναι συνεχή τα δρομολόγια.
1: Πολύ συνεχή. Είναι συνεχόμενα τα δρομολόγια, δεν είναι τέτοιο ζήτημα. Εκεί που παρατηρούμε μια περισσότερη κίνηση τις τελευταίες ώρες και ημέρες είναι στους δρόμους, καθότι ήμασταν το πρωί και στα κλίκη Δυσού, διαπιστώθηκε ότι έχουμε τουλάχιστον 50-55 έκτακτα δρομολόγια μόνο για τους προορισμούς της Πελοποννήσου. Μας λέγανε εκεί χαρακτηριστικά ανατολική και δυτική Μάνη, Λακωνική και Μεσημιακή, έχουν την τιμητική τους. Ναι. Έχουμε δηλαδή 16 έκτακτα δρομολόγια για Μεσημεία, 10 για Λακωνία και ούτω καθεξής για όλη την Πελοπόννησο. Εκεί που έχουν, είναι λίγο διαμαρτυρόμενοι, είναι λίγο παραπονιάριδες, είναι στη Δυτική Ελλάδα. Mm-hmm. Θεσπρωτεία, Ηγουμενίτσα, νησιά Ιωνίου, τουλάχιστον μέσω των ΚΤΕΛ, εκεί υπάρχει μια μείωση σε σχέση με την περσινή κίνηση. Και στους εθνικούς δρόμους έχουμε έντονη δραστηριότητα. Από χθες το πρωί στις 6 μέχρι και σήμερα στις 6 τα ξημερώματα είχαμε περίπου 75.000 οχήματα που έφυγαν από Αθηνών Κορίνθου και Αθηνών Λαμίας. 45.000 περίπου από την Αθηνών Κορίνθου και 30.000 από την Αθηνών Λαμίας, όταν πέρυσι είχαν φύγει περίπου 3.000 και 2.000-5.000 λιγότερα οχήματα. Ακριβώς το ίδιο διάστημα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος έχει όρεξη για να πάει τη βόλτα του.
0: Έχει ανάγκη να πάει τη βόλτα του, μάλλον πολύ.
1: Βεβαίως. Έχει ανάγκη να πάρει ανάγκη και να δει και λίγο έχει και κάποια διαφορετικά μέρη να αλλάξει παραστάσεις και ενδεχομένως, αν δεν επιστρέψει στα πάτρια εδάφη, στους τόπους καταγωγής, στα χωριά του καθένα.
0: Ναι, έτσι είναι. Τώρα είμαστε, σε ό,τι αφορά τον Απόπλη, νομίζω μετά τις 11 θα επανεξετάσουν την κατάσταση να δούμε, αν και δεν φαίνεται ότι θα κοπάσουν οι άνεμοι.
1: Τουλάχιστον ό,τι προκύπτει την μετεωρολογική υπηρεσία μέχρι τις 4 το απόγευμα δεν αναφέρει.
0: Ναι.
1: Θα υπάρχει ένα μικρό παράθυρο, δεν νομίζω ότι θα πάρει κάποιο τέτοιο ευθύνη για να αναχωρήσουν δρομολόγια για 3 ώρες περίπου και μετά να πιάσει η φουρτούνα στη μέση.
0: Έτσι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις φωτιές, σε κατάσταση ύψης της επιφυλακής σήμερα, πάρα πολλές περιοχές, σε ακραίο κίνδυνο και η Αττική και η Εύβοια και η Βιωτία.
1: Αρκοντίδα, Κορινθία και η Λέσβος, όλες αυτές τις περιοχές σε επίπεδο 5, κόκκινο συναγερμός, χωρίς τείχνος υπερβολής, ο ύψης προς συναγερμός. Και πολλά κομμάτια της χώρας είναι και στο επίπεδο 4, στο πορτοκαλί, πολύ υψηλός κίνδυνος. Είναι το 4, ακραίος κίνδυνος είναι το 5, έτσι. Καταλαβαίνετε μόνο από τους χαρακτηρισμούς πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα και πόσο πολύ προσεκτικοί πρέπει να είμαστε. Ούτε τσιγάρο, παιδιά, δεν ξέρω όσοι μας ακούτε, πραγματικά πολύ προσεκτικοί θα τρέχει πολλοί κόσμος και ενδεχομένως να χαθούν ανθρώπινες ζωές, να χαθούν περιουσίες, να χαθεί. Φυσικό πλούτο είναι κρίμα. Είναι
0: έτσι
1: κρίμα.
0: Είναι. Και για το φυσικό πλούτο, εγώ θα επιμείνω πάρα πολύ. Είναι τόσο πολύ. Είναι δραματικό να χάνουμε κάθε χρόνο τις λίγες πηγές οξυγόνου που έχουν μείνει πια.
1: Τζούγκλι, ήμουνα στο πυροφυλάκιο αυτές τις μέρες. Μίλαγα με τους εθελοντές. Υπάρχουν εθελοντές που είναι εθελοντές από το 1992 εδώ στην περιοχή του Ημιτού, στο βουνό του Ημιτού.
0: Ναι.
1: Και μας έδωσαν φωτογραφίες για το πώς ήταν το νότιο και το δυτικό κομμάτι του Ημιτού δεν έχει καμία
0: σχέση.
1: Και δεν μιλάμε για 800 χρόνια πριν, μιλάμε για 30 χρόνια.
0: Ούτε ο Ημιτός, ούτε η Πεντέλη δεν έχει καμία σχέση. Η εικόνα ήταν τελείως διαφορετική.
1: Μας έλεγαν χαρακτηριστικά ότι ακόμα και 2, 3, 4, 5 χιλιόμετρα από τους πρόποδες του βουνού η θερμοκρασία ήταν 5 βαθμούς κάτω λόγω του δάσους και της δροσιάς που ερχόταν από το βουνό. Αυτή η ανάσα, όταν το λέμε πνεύμονα το βουνό, όταν λέμε πνεύμονα τα δάση και τα άλυσμα, το εννοούμε, είναι αυτό ακριβώς. Είναι αυτό ακριβώς.
0: Πάντως, Σπύρο, ξέρουμε κάθε χρόνο ότι περιμένουμε πυρκαγιές. Ξέρουμε κάθε χρόνο ότι θα είναι και χειρότερες, γιατί επιδεινώνεται πάρα πολύ κλιματικά η κατάσταση, έτσι. Είδαμε και τι έγινε στην Ευρώπη φέτος, στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν ξέρω κατά πόσο επενδύουμε μόνο στην καταστολή της φωτιάς και όχι στην πρόληψη. Και όταν λέω πρόληψη, τι εννοώ. Ας πούμε, ο Κυθερώνας ήταν ένα τόσο πυκνό δάσος, τόσο απροσπέλαστο, που ήταν αναμενόμενο ότι ένα δέντρο να πιάσει φωτιά θα καεί ολόκληρος. Τώρα εκεί στη Χαλκιδική άκουγα κάποιες καταγγελίες που λέγανε ότι κάποια δέντρα έπρεπε να είχαν καθαριστεί πριν. Ας πούμε, λένε ότι ενδεχομένως να ξεκίνησε η φωτιά από ένα δέντρο ξερό που έπεσε πάνω σε καλώδια. Όλα αυτά κάπως μπορούν να γίνει μια πρόβλεψη, ας πούμε, και να υπάρξει πρόληψη.
1: Βεβαίως. Με τη διαφορά ότι δεν υπάρχει δασική υπηρεσία.
0: Ναι.
1: Να με συγχωρέσουν οι σύνοντες, να με συγχωρέσουν όσοι ενδεχομένως μας ακούνε, αλλά δεν έχει καμία σχέση η δασική υπηρεσία που υπάρχει τώρα σχέση με αυτό που υπήρχε στην δεκαετία του 80 και
0: ισχύει.
1: Με αυτό που έχουμε διαβάσει και με το πώς λειτουργούσαν οι δασομόμοι, οι γεωπόνοι και τα αντίστοιχα κλιμάκια τα οποία είχαν αποκλειστική
0: ευθύνη του
1: να φροντίζουν τα δάση.
0: Είχαν τη διαχείριση των δασών. Αυτό
1: ακριβώς. Είναι άλλο πράγμα το να καθαρίζουμε εμείς τα οικόπεδά μας μέσα στον αστικό ιστό ή υπέριξ του αστικού ιστού. Είναι άλλο πράγμα.
0: Καλό είναι και αυτό. Δεν είναι κακό. Προφανώς είναι απαραίτητο.
1: Είναι καλό, αλλά είναι άλλο πράγμα.
0: Έτσι είναι.
1: Δηλαδή δεν είναι αστικό ιστό ο Κυθερώνας, ας πούμε, ή το όρος πατέρας.
0: Φυσικά. Έτσι είναι.
1: Η Πάρνηθα. Εκεί χρειαζόμαστε επιστήμονες οι οποίοι ξέρουν τι είναι τα δέντρα,
0: έτσι
1: τι
0: είναι
1: τα ζώα, τι είναι. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο που δεν έχουμε κινηθεί σημαντικά είναι τη διαχείριση του δικτύου ηλεκτροδότηση. Βεβαίως υπάρχει μεγάλη κουβέντα και σε πολιτικό επίπεδο μεταξύ μεταξύ των ηγετών των κομμάτων για το αν έχουν γίνει ή δεν έχουν γίνει. Από ό,τι φαίνεται όμως, και αυτό προκύπτει, δεν το λέει ο Σπύρος Βαρθινός, το λένε τα ανακριτικά στελέχη της διεύθυνσης αντιμετώπισης των εγκλημάτων εμπρισμού, που πάρα πολλές από τις υποτιές φέτος έχουν θεθεί από καλώδια. Είτε επειδή ακούπανε μεταξύ
0: τους,
1: είτε επειδή κόβονται. Δηλαδή
0: δεν πρέπει, ας πούμε, σε αυτές τις περιοχές τέτοιες, δεν θα πρέπει να ξεκινήσουν, να έχουν ξεκινήσει από πριν οι διαδικασίες υπογειοποίησης καλώδιων, ένα που θα μπορούσε να γίνει, ή διαφορετικά να καθαριστεί το κομμάτι γύρω από τα καλώδια.
1: Δεν θα έπρεπε να συζητήσουμε ποτέ την αέρια.
0: Ακριβώς. Δηλαδή καλή είναι η ατομική ευθύνη και να προσέχουμε και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, γιατί έχουν γίνει και αστοχίες τεράστιες από πολίτες. Αλλά η κεντρική ευθύνη της πρόληψης είναι πάντα στην πολιτεία.
1: Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν ευθύνες στα χέρια των πολιτών, είναι, αυτό δεν μπορούμε να το διαγράψουμε με τίποτα. Αλλά το κουμάντο, δεν το κάνω εγώ και εσύ.
0: Έτσι είναι.
1: Πρέπει να ξεκινάει κεντρικά. Με βούρδουλα. Δηλαδή να μας μαλώνουν για να το κάνουμε εμείς, σωστά να μας μαλώνουν. Δεν υπάρχει θέμα. Βάζουμε μυαλό στους δρόμους, με βούρδουλα. Βάζουμε μυαλό και στα δάση, πάλι με βούρδουλα.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις πώς το εννοώ. Το
0: ναι, βέβαια.
1: Με αυστηρές κυρώσεις, με νόμους, οι οποίοι τηρούνται. Και όλα θα πάνε, θα προχωράνε.
0: Έτσι. Σπύρος, ευχαριστώ. Μεγάλη κουβέντα ανοίξαμε τώρα. Αλλά καλό είναι αυτή την κουβέντα να την κάνουμε και να την κάνουν αυτοί που πρέπει να την κάνουν το χειμώνα, ας πούμε. Έτσι.
1: Και όχι τον Αύγουστο.
0: Και όχι τον Αύγουστο, έτσι είναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας ελπίσουμε σε μια ήρεμη μέρα σήμερα.
1: Μακάρι.
0: Για να δούμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Ιόνιον FM.

0: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
1: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
0: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
1: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
0: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1900.

0: στο Λούκι.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
0: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας μη κρατικών ΑΕΗ. Τι προβλέπει η απόφαση για τα παραρτήματα των City University, Kill University και Astoria College. 400 σενάρια επιβεβαιώνουν ότι έρχεται ο πιο καυτός Σεπτέμβριος. Βιώσιμη σε όλα τα σενάρια η διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ, δηλώνει η ελληνική πλευρά. Αφιέρωμα στο 15 Αύγουστο. Το Πάσχα του καλοκαιριού που ενώνει τον ελληνισμό. Τα παράξενα ονόματα και τα θαύματα της Θεοτόκου. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
4: Ακούτε Ionion FM.

0: ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: που εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων, μάχη των πυροσβεστών για την κατάσβεση μικρών ενεργών εστιών. Βελτιωμένη εικόνα και στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε αγροδασική έκταση στην Αλφιούσα Ηλίας. Αναχωρεί σήμερα και το τελευταίο κύμα αδιούχων του 15 Αύγουστου με τους αστυνομικούς τροχές να παραμένουν επιβοδός προκειμένου να διευκολύνουν την έξοδο των εκδρομέων. Απαγορεύσει κυκλοφορία φορτηγών ανά το 3,5 τόνων στις εθνικές οδούς από τις 4 το απόγευμα στις 10 το βράδυ σήμερα στο ρεύμα εξόδου. Εν τω μεταξύ, οι θηλώδεις άνεμοι προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες με απαγορευτικό απόπλου σε ισχύ από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου και μερικό απαγορευτικό από τον Πειραιά. Την επιτάχυνση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ισραήλ σηματοδοτεί το αίτημα επένδυσης που κατέθεσε προς τις ρυθμιστικές αρχές των δύο χωρών ο ΑΔΜΙΕ ως φορέας υλοποίησης του έργου Great Sea Interconnector σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Πλαισίου. Στους 281 νεκροί από το σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών στην Κολομβία που σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα, τουλάχιστον 379 αγνοούμενοι. Τη σταδιακή επέκταση του μέτρου των προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεων και της αυτόματης υποβολής τους σχεδιάζουν να υλοποιήσουν για το 2027 το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Στόχος το 2029 να είναι πλήρως προσυμπληρωμένες οι αιτήσεις δηλώσεις για το σύνολο των φορολογουμένων. Αυξάνονται από το τέλος του μήνα οι συντάξεις χειρίας 8.552 δικαιούχων, καθώς θα εφαρμοστεί η νομοθετική παρέμβαση που καταργεί την περικοπή της σύνταξης λόγω θανάτου μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γεραπετρίτης πραγματοποίησε τηλεφωνική συνομιλία χθες βράδυ με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί. Ο κ. Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομόλογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις, ιδίως στις συνεχιζόμενες συνομιλίες Ιράν-Ομάν σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Στη διεθνή ενημέρωση, νέο κύμα επιθέσεων ξεκίνησε τα ξημερώματα όταν ουκρανικά drones έπληξαν το λιμάνι του Σλούγκα στη Βαλτική Θάλασσα, έναν από τους σημαντικότερους κόμβους εξαγωγών πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων της Ρωσίας. Ο κυβερνήτης περιφέρειας του Λένιγκραντ, Αλεξάνδρ Ντόντζεγκο, δήλωσε αρχικά ότι από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά, ενώ αργότερα ανακοινώθηκε ότι οι συνέπειες του πλήγματος είχαν αποκατασταθεί και ότι δεν υπήρξαν θύματα. Στα αθλητικά, το μεσημέρι θα γίνει καθοριστική συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Οι δύο άνδρες θα μιλήσουν σε καλό κλίμα για τα τεκτενόμενα στην ομάδα του Ολυμπιακού. Με τους προκριματικούς του Μανουήλ Καραλή και της Ελίνα Τζέγκο σε επικοντό και ακοντισμό το μεσημέρι, συνεχίζονται οι ελληνικές συμμετοχές στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
7: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Σε ύφεση η φωτιά επεκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σίβρη Χαλκιδική.

πολύ πολύ καλή μέρα σας και πάλι 7 λεπτάκια μετά τις 11. Είμαστε εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Είναι οι στιχομηθείες μας που θα τις πάμε ως τη μία το μεσημέρι. Τον ηχορυθμίζει ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Η Όλγα Καλατζή έχει την επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Ελένη Τάγκα απαντά σε εσάς στο 211-10-80-880. Αν θέλετε, μας στέλνετε γραπτά τα μηνύματά σας, όπως κάνετε ήδη, στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο, ως τη μία η Τζούλη Τσίγκα.

θυμάστε όλη αυτή την κουβέντα που έγινε για το χαρτζιλίκι που δίνουμε στα παιδιά μας μέσω του Iris, του συστήμα. Άλλοι το λένε Iris, άλλοι το λένε Iris. Σημασία έχει ότι είναι αυτός ο εύκολος τρόπος να περάσεις μικρό ποσά. Συνήθως γίνεται από τους γονείς, από τους παππούδες και τα λοιπά στα παιδιά και στα εγγόνια. Και κάποια στιγμή διαβάζαμε ότι θα ελέγχεται και θα φορολογείται το ποσό αυτό και υπήρξε μια σχετική αναστάτωση τέλος πάντων. Μετά τα δημοσίευματα αυτά λοιπόν και τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση μεταφορών χρημάτων μεταξύ συγγενών και οικείων προσώπων, πηγές της ΑΔΕ λένε ότι οι μεταφορές χρηματικών ποσών σε τραπεζικούς λογαριασμούς μέσω των συστημάτων τύπου Iris ή άλλων συστημάτων δεν αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερου φορολογικού ενδιαφέροντος αν πρόκειται για μικροποσά. Εκτός, λέει, αν διαπιστώνεται συγκεκριμένο μοτίβο καταχρηστικής πρακτικής. Αυτό, δηλαδή ότι δεν είναι αντικείμενο ιδιαίτερου φορολογικού ενδιαφέροντος, διευκρινίζει η ΑΔΕ, ισχύει πολύ περισσότερο για μικροποσά που καταβάλλονται από γονείς ή παππούδες σε παιδιά και εγγόνια για την κάλυψη των μικροεξόδων του. Στο χαρτζιλίκι δηλαδή, που παλιά το δίναμε στο χέρι και τώρα πολύ συχνά μπαίνει μέσω Iris. Τώρα, σε ό,τι αφορά την υπόθεση με τον έλεγχο φοιτήτριας από την Εύβοια που πήρε χρηματική δωρεά από τον παππού της, εκεί η ΑΔΕ επισημαίνει, πηγές της ΑΔΕ μάλλον λένε, ότι ο φορολογικός έλεγχος αποτελούσε μέρος ενός ελέγχου σε ευρύτερο κύκλο προσώπων και δεν έγινε για το χαρτζιλίκι του παππού προς τη φοιτήτρια εγγονή.

θυμάστε εκείνη την υπόθεση με το αεροσκάφος της Ryanair που ξαφνικά σπάει το παράθυρο και ο επιβάτης που καθόταν δίπλα στο παράθυρο, θέση την οποία συνήθως τη ζητάμε έτσι, το παράθυρο πολλές φορές όταν έχουμε να κάνουμε μία πτήση, τραβήχτηκε προς τα έξω ξαφνικά, άρχισε να το ρουφάει το παράθυρο προς τα έξω και τον τραβήξανε η σύζυγός του και διάφοροι άλλοι επιβάτες και τελικά ευτυχώς ο άνθρωπος έμεινε μέσα. Τραυματίστηκε βέβαια, αλλά τουλάχιστον δεν εξαφανίστηκε. No matter what they say. Έρχονται λοιπόν νέα στοιχεία στο φως για το πολύ σοβαρό αυτό περιστατικό σε πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη τον Ιούλιο, όταν θραύσματα από τον κινητήρα έσπασαν το παράθυρο του Boeing 737-800 με αποτέλεσμα 61χρονος επιβάτης να βρεθεί εν μέρη, ευτυχώς εν μέρη, έξω από την καμπίνα. Σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών, ένα πτερύγιο του ανεμιστήρα στο δεξιό κινητήρα αποκολλήθηκε με θράψματα να εκτοξεύονται και να προκαλούν ζημιές στην άτρακτο και σε παράθυρο του αεροσκάφους. Η απότομη αποσυμπίεση είχε ως αποτέλεσμα το κεφάλι του ανθρώπου, ο οποίος καθόταν στη θέση του παραθύρου στη σειρά 11, να βρεθεί έξω από το αεροσκάφος. Λέμε ότι οι συνεπιβάτες του ευτυχώς αντέδρασαν άμεσα, κατάφεραν να τον τραβήξουν μέσα στην καμπίνα. Ο άνθρωπος τραυματίστηκε στον αυχένα και στον ώμο, υπέστη και εγκάβματα τριβής. Σύμφωνα με όσα είπαν οι αεροσυνοδοί, άκουσαν και αισθάνθηκαν ένα δυνατό και συνεχή κραδασμό, ενώ καπνός ή ένα είδος ομίχλης γέμισε την καμπίνα. Οι μάσκες οξυγόνου έπεσαν από την οροφή, είδαμε και σχετικές φωτογραφίες, αν θυμάστε όλοι. Όταν μια αεροσυνοδός αντιλήφθηκε ότι κάποιοι επιβάτες είχαν σηκωθεί και ζητούσαν βοήθεια, διαπίστωσε ότι ο 61χρονος είχε εγκλωβιστεί εν μέρη στο σπασμένο παράθυρο. Και μετά οι επιβάτες πήραν ένα μεταλλικό κουτί από το πλήρωμα, επιχειρώντας να καλύψουν προσωρινά το άνοιγμα μέχρι την προσγείωση. Οι ερευνητές λοιπόν εντόπισαν υπολείμματα πτηνών στο εσωτερικό του κινητήρα και αυτό ενισχύει το ενδεχόμενο να είχε προηγηθεί πρόσκληση με πουλιά κατά την απογείωση, κάτι που συμβαίνει συχνά. Ωστόσο δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί αν αυτή ήταν η αιτία που οδήγησε στην αποκόλληση του πτερυγίου. Τα αρχεία συντήρησης, λέει, δείχνουν ότι τα πτερύγια του συγκεκριμένου κινητήρα είχαν υποβληθεί σε υπερηχητικό έλεγχο το Μάιο του 26 και το Νοέμβριο του 25, χωρίς να εντοπιστούν ζημιές. Όμως, σύμφωνα με τον Αμερικανικό Ελεγκτικό Φορέα, τον προηγούμενο χρόνο είχαν αναφερθεί 4 περιστατικά πιθανής πρόσκρουσης πτηνών στον ίδιο κινητήρα, ενώ σε 2 από αυτά είχαν εντοπιστεί σχετικά υπολείμματα. Και εδώ είναι και το ενδιαφέρον έβριμα της έρευνας, ότι μετά από προηγούμενα περιστατικά αποκόλλησης πτερυγίων σε Boeing 737, η Αμερικανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας είχε εκδώσει οδηγίες για ενίσχυση τμήματων του περιβλήματος του κινητήρα, ώστε σε ανάλογη βλάβη να περιορίζεται ο κίνδυνος εκτόξευσης τραυμάτων προς την άτρακτο.

Ευτυχώς επενέβησαν άμεσα οι επιβάτες. Τράβηξαν τον άνθρωπο, τον συγκράτησαν μέσα όπως μπορούσαν. Ακούσαμε ότι πήραν από το πλήρωμα, διαβάζουμε, ένα κουτί για να κλείσουν όσο μπορούσαν το παράθυρο μέχρι την προσγείωση.

0: 15 λεπτάκια μετά τις 11. Πάμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Ακούτε Ionian FM.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
4: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
5: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
6: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
7: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Επωφεληθείτε.
2: Ακούτε Ionian FM.

0: Δε θα'ρθει.
1: Για το φτωχό Μπέρτολτ Μπρέχτ λέγεται το τραγούδι. Είναι φυσικά ο Θάνος Μικρούτσικος. Είναι η στίχη του ίδιου του Μπρέχτ. Είναι μια αυτοβιογραφία του, έτσι όπως τη μελοποίησε ο Θάνος Μικρούτσικος. Και τα ακούμε γιατί αυτή η φοβερή μορφή του θεάτρου, όχι μόνο. Ο Μπέρτολτ Μπρέχτ, ο ποιητής, ο θεατρικός συγγραφέας, ο σκηνοθέτης, από τους μεγαλύτερους μεταρρυθμιστές του θεάτρου, από τις μεγαλύτερες μορφές του 20ου αιώνα, πέθανε μια μέρα σας σήμερα το 1956. Και εδώ ο Θάνος Μικρούτσικος ερμηνεύει τους δικούς του στίχους του Μπρέχτ.

0: Αυτό. Έτσι όπως τερμινεύει ο Θάνος Μικρούτσικος. Εδώ είμαστε λοιπόν 21 λεπτάκια μετά τις 11. Και τις προηγούμενες ημέρες ανακοινώθηκαν, αναρτήθηκαν οι πίνακες με τους διορισμούς πολλών εκπαιδευτικών, τους μόνιμους διορισμούς. Πάμε λίγο να δούμε πώς είναι αυτό το πράγμα πλέον, έτσι όπως έχει γίνει η ιστορία με τους διορισμούς των εκπαιδευτικών, να διορίζεσαι γύρω στα 45 ηλικιακά και να συνταξιοδοτείσαι γύρω στα 67, αλλά τα συντάξιμα χρόνια σου αναγκαστικά, όχι γιατί το επέλεξες, να είναι πολύ λιγότερα, γιατί πριν δουλεύεις ευκαιριακά, όπου μπορείς, φροντιστήρια, πάντως τα χρόνια σου στο δημόσιο σχολείο είναι αναγκαστικά πολύ περιορισμένα. Συν το ότι μπαίνει κανείς ουσιαστικά, οργανικά στο δημόσιο σχολείο σε μια ηλικία που έχει ήδη προσφέρει πάρα πολλά από πριν και θα μπορούσε να προσφέρει πολύ περισσότερα και σιγά σιγά προχωράει προς την, πώς θα το πω, ηλικιακά στην αποδρομή του από αυτό το έργο. Έτσι, είναι λίγο στρεβλό, όχι λίγο, είναι πολύ στρεβλό πλέον όπως έχει γίνει και γι' αυτό απευθυνθήκαμε στον εκπαιδευτικό αναλυτή τον Χρήστο Κάτσικα και τον καλημερίζουμε. Κύριε Κάτσικα, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κάτσικα.
0: Γράφετε το άρθρο σας με τίτλο «Νεοδιόριστος ετών 45, το αβέβαιο μέλλον της νέας γενιάς δασκάλων και καθηγητών».
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει πάρα πολύ σε σχέση με το παρελθόν, όχι το πολύ μακρινό παρελθόν, η σχέση των νέων ανθρώπων, των εκπαιδευτικών με το σχολείο, με την χαρά που έχει το να διδάσκεις, με την χαρά που έχει το να είσαι καθηγητής, σε σχέση με το παρελθόν.
0: Ναι.
1: Να σας πω πρώτα ένα στοιχείο το οποίο είναι και καινούριο, αν και το βιώνουν πλέον μέσα στις σχολικές τάξεις. Υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα πλέον εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή δάσκαλοι, καθηγητές, οι οποίοι έχουν μαθητές που θα μπορούσαν να είναι μόνο εγγόνια τους, όχι παιδιά τους, εγγόνια τους,
0: ναι, ναι,
1: που έχουν απόσταση μέχρι και 50 χρόνια ανάμεσά τους. Ένας καθηγητής ο οποίος είναι 65 ετών, 67 πλέον ετών, μπορεί να έχει ένα μαθητή ο οποίος είναι 13, 14, 15, 17 ετών κτλ. Αυτό έχει ένα σημαντικό πρόβλημα. Πρώτα πρόβλημα για τους ίδιους εκπαιδευτικούς που είναι στα 67 τους χρόνια, είναι δύσκολο πια να κρατήσεις μία τάξη
0: βέβαια,
1: και όπως είναι τα πράγματα.
0: Μία τάξη με παιδάκια μικρά, μία τάξη με εφήβους ας πούμε στο λύκειο, όλα.
1: Βέβαια. Και έπειτα με 25 παιδιά μέσα στην τάξη 27 και έπειτα είναι πάρα πολύ δύσκολο και για τα παιδιά τα ίδια. Γιατί ξέρετε τώρα η χρονική απόσταση δημιουργεί διάφορες τις λειτουργίες.
0: Πιο δύσκολα μπορεί να τα εμπνεύσει ένας άνθρωπος που νομίζουν ότι είναι μακριά από αυτά στην ηλικιακά από ότι ένας πιο νέος άνθρωπος, πιο κοντά στη δικιά του ηλικία.
1: Έτσι ακριβώς. Πάμε λοιπόν τώρα σε αυτό που λέτε. Πραγματικά η έρευνα έδειξε ότι η νέα γενιά των εκπαιδευτικών, δηλαδή ιδιαίτερα αυτοί που διορίζονται από το 2000 και μετά, γιατί πριν δεν είχαμε διορισμούς για αρκετά χρόνια λόγω των μνημονιακών φραγμών. Οι εκπαιδευτικοί λοιπόν αυτοί διορίζονται ήδη σε πολύ μεγάλη ηλικία, έχοντας γυρίσει την μισή Ελλάδα σαν αναπληρωτές, έχοντας πληρώσει τις προσλήψεις τους, διότι τα χρήματα που παίρνανε δεν φτάνανε για να μπορεί κάποιος από την Αθήνα να πάει στη Ρόδο ή από τη Μυτιλίνη να πάει στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Και έχοντας σημαντικό πρόβλημα, διότι ούτε οικογένεια μπορούσαν να κάνουν, και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, ένα ήδη μεγάλο τμήμα εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα αυτοί οι 50.000 περίπου που έχουν διοριστεί τα τελευταία 5-6 χρόνια, να αντιμετωπίσουν σοβαρό πρόβλημα πέρα από το μισθό, πέρα από την απομόνωση για χρόνια εκτός τόπου μόνιμης κατοικίας, πέρα από το γεγονός ότι δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια, αντιμετωπίζουν και το πρόβλημα ότι τα χρόνια όταν θα πάρουν σύνταξη στα 67 ή στα 68, η σύνταξη τους θα είναι τέτοια που θα απέχει αρκετά από το μισθό, από τον πενιχρό ήδη μισθό τους, με αποτέλεσμα να η ζωή τους άμα σκέφτονται τη ζωή τους ως συνταξιούχοι, θα τη σκέφτονται με έναν τρόπο, ας πούμε, απαισιόδοξο. Mm-hmm. Πράγμα που επηρεάζει όλη τους τη σχέση, όλη τους τη ζωή και βέβαια όλη τους την εκπαιδευτική κίνηση μέσα στις σχολικές τάξεις. Είναι ένα πράγμα το οποίο οι εκπαιδευτικοί το κουβεντιάζουν, το αισθάνονται, τους προκαλεί στεναχώρια, άγχος και σε μερικούς προκαλεί και τρόμο, ναι. Διότι ήδη υπάρχει ένα τμήμα εκπαιδευτικών που τελειώνουν στα 65-67 χρόνια το σχολείο μετά από 30 χρόνια και 35 χρόνια δουλειάς, mm-hmm. και τα χρήματα που παίρνουν πλέον, εάν δεν έχουν δικό τους σπίτι, δεν τους φτάνουν ούτε να πίνουν ένα φτωχό καφέ μέρα παραμέρα στο καφενείο, mm-hmm. Πληρώνουν, γιατί έχουν να πληρώσουν όλα αυτά που κανείς πρέπει να πληρώσει.
0: Ναι. Είναι, και είναι και στρεβλό, είναι στρεβλός τρόπος τέλος πάντων να ξεκινάς μπαίνοντας οργανικά στο κομμάτι του επαγγελματός σου στα 45.
1: Βέβαια. Και στρεβλό. Μάλιστα, για σκεφτείτε, ξεκινάει στα 45, ενώ κηρύσσει όλη την Ελλάδα και 45 πλέον.
0: Δεν σας ακούμε καλά, κύριε Κάτσικα. Αν μπορείτε, πριν στην αρχή ακούγαμε πολύ καλά. Ήταν πολύ καλή η σύνδεσή μας. Τώρα δεν ξέρω αν έχετε μετακινηθεί λίγο ή όχι. Ή αν έχετε ακουστικά, καλό είναι να έχουμε το τηλέφωνο κατευθείαν.
1: Ναι. Τώρα με ακούτε.
0: Καλύτερα, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, στα 45 του χρόνια, ενώ έχει το πρώτο χαμόγελο, γιατί διορίζεται πλέον και δεν θα χρειάζεται να περιμένει κάθε χρόνο ένα SMS από το Υπουργείο για να του πει σε ποιο μέρος της Ελλάδας θα είναι. Mm-hmm. Κοιτάξτε, που λένε ότι πρέπει και τα επόμενα χρόνια να είσαι εκτός τόπου μόνιμης κατοικίας, διότι ο μόνιμος εκπαιδευτικός πρέπει οπωσδήποτε 2 χρόνια να πάει να εργαστεί μακριά από τον τόπο του, συνήθως πολύ μακριά, και μάλιστα με μισθό, ο πρωτοδιόριστος εκπαιδευτικός, 850 ευρώ, όταν ένα σπίτι, να το ας πούμε σε ένα νησί ή ακόμα και στην οπουδήποτε, για να το νοικιάσει θέλει 400 ευρώ για να νοικιάσει ένα δωμάτιο πλέον, ένα mm-hmm. δωμάτιο. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι γίνεται, και γι' αυτό το λόγο, κυρία Τσίγκα, να το πούμε, παρατηρείτε το φαινόμενο. Χιλιάδες άνθρωποι που θα πηγαίνανε στο παρελθόν, θέλανε, σπουδάσανε για να πάνε εκπαιδευτικοί, να μην επιλέγουν πλέον αυτό το επάγγελμα. Και είχαμε και το πρόσφατο ότι περίπου 200 άτομα για τα οποία προκηρύχθηκαν θέσεις για να γίνουν μόνιμοι καθηγητές, δεν βρέθηκαν, διότι δεν υπήρχαν, μάλλον δεν δέχτηκαν να πάνε,
0: ναι.
1: Να διοριστούν.
0: Ναι, γιατί προφανώς είχαν δρομολογήσει πια τις ζωές τους με έναν τρόπο που δεν γινόταν να αλλάξει, να πάνε κάπου. Είναι λογικό μάλλον.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι, αυτή είναι η κατάσταση. Αυτό επιβαρύνει και το σχολείο. Ένα δημόσιο σχολείο που λέει στους εκπαιδευτικούς προσέχτε τα παιδιά, φυλάξτε τα παιδιά, μάθετε γράμματα στα παιδιά. Το λέει δημοσίως, αλλά στην πίσω μεριά ουσιαστικά τους έχει σαν ήλωτες.
0: Ναι. Και αυτό είναι κρίμα, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι και ο λαός έλεγε ότι το δάσκαλο πρέπει να τον προσέχεις, γιατί ο δάσκαλος είναι εκείνος που θα προσέξει και θα διαμορφώσει τα παιδιά.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Δηλαδή είναι λειτουργήμα αυτό, θέλω να πω. Έχει σημασία. Και όλοι θυμόμαστε ανθρώπους στην εκπαίδευση που μας έχουν σημαδεύσει, μας έχουν εμπνεύσει. Θυμόμαστε και αρνητικά παραδείγματα, αλλά πάντα είναι πολύ περισσότερα τα θετικά.
1: Όλοι έχουμε τον δάσκαλο που αγαπήσαμε, το δάσκαλο που μας εμπνεύσει. Το δάσκαλο που μπορούμε να τον θυμόμαστε και να, όταν τον βλέπουμε, να τον χαιρετάμε γκάρδια. Παντού σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Αλλά ο δάσκαλος είναι η μισή μέρα.
0: Αυτή πρέπει να είναι μια από τις μεγάλες σας χαρές, κύριε Κάτσικα, στους εκπαιδευτικούς όλους, γιατί το συναντάω και το βλέπω που πλησιάζουν κάποιοι νέοι ή μεγαλύτεροι άνθρωποι ένα συνταξίουχο πλέον εκπαιδευτικό και λένε: κύριε Τάδε, με θυμάστε, είμαι εκεί από σας είχα καθηγητή.
1: Δεν μπορείτε να φανταστείτε, κυρία Τσικά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Να σας πω μόνο ότι, γιατί εγώ ήμουνα 36 χρόνια εκπαιδευτικός μάχημος μέσα στην τάξη, ανέπνεα δηλαδή την κοιμωλία. Προχθές τον Ασπρόπυργο με σταμάτησε, κάπου εκεί σταμάτησα το αυτοκίνητο και κατέβηκα σε ένα περίπτωμα, κάτι να πάρω, ένα μπουκάλι νερό. Και ξαφνικά ο περιπτεράς βγαίνει απ' έξω και μου λέει: δάσκαλε, τον είχα μαθητή πριν από 30 χρόνια και βγήκε και με αγκάλιασε. Δεν ξέρετε πώς, όλοι αισθανόμαστε όταν έχουμε τέτοια...
0: Ναι, και αυτή είναι μια ανταμοιβή ηθική.
1: Η μεγαλύτερη.
0: Έτσι είναι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κάτσικα, για τη συζήτηση.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Οι μέρες αυτές η αλήθεια είναι ότι κουβαλάνε βαριές μνήμες όλης της εβδομάδας που ολοκληρώνεται. Στις 11 του μήνα, 11 Αυγούστου του 1996, δολοφονήθηκε ο Τάσος Σάκ κατά τη διάρκεια αντικατοχικής κινητοποίησης στη Δερίνια. Εγκλωβίστηκε στα σειρματοπλέγματα της νεκρής ζώνης. Είχε γίνει μια μεγάλη κινητοποίηση και μοτοπορία τότε. Εγκλωβίστηκε λοιπόν στα σειρματοπλέγματα της νεκρής ζώνης και ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από αντιδιαδηλωτές, ανάμεσά τους και μέλη των Γκρίζων Λύκων. Πολλά χρόνια αργότερα καταδικάστηκε η Τουρκία, καταδικάστηκαν και τα φυσικά πρόσωπα που τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου. Τρεις μέρες αργότερα, το 96, 14 Αυγούστου, σαν σήμερα δηλαδή, μετά την κηδεία του Ισαάκ, ο Σολομός Σολομού πυροβολήθηκε θανάσιμα ενώ επιχειρούσε να ανέβει σε ιστό τουρκικού στρατιωτικού φυλακίου για να κατεβάσει την τουρκική σημαία. Πριν από λίγες ημέρες έγινε πορεία μοτοσυκλετιστών από όλες τις ελεύθερες πόλεις της Κύπρου για να τιμηθούν η μνήμη του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού. Και αν πάμε ακόμα πιο πίσω, στο 1922, οι μνήμες είναι πιο βαριές ακόμα, γιατί σαν χθες ξεκίνησε η αντεπίθεση του Κεμάλ Ατατούρκ. Τα ελληνικά στρατεύματα είχαν φτάσει μέχρι το Αφιόν Καραχισάρ και σαν σήμερα άρχισε η υποχώρηση της ελληνικής στρατιάς με τα γνωστά αποτελέσματα όλης αυτής της ιστορίας. Γι' αυτό λοιπόν είπα να μιλήσουμε λίγο για το πώς φτάσαν τα πράγματα τότε εκεί και τι σημαίνει όλο αυτό, όλη αυτή η ιστορία, την οποία τη διδασκόμαστε στα σχολεία αποσπασματικά, λίγο κάθε φορά επηρεασμένη από την προπαγάνδα της εποχής. Τώρα πια που έχει περάσει ένας αιώνας και μαθαίνουμε πολύ περισσότερα για αυτά και έχει εκδοθεί ένα βιβλίο, όχι τώρα, αλλά είναι πολύ πολύ επίκαιρο, που πραγματικά φωτίζει πολλές πτυχές αυτής της υπόθεσης. Είναι το βιβλίο «Η Μεγάλη Ιδέα 1844-1922 από τους Εθνικούς Μύθους στη Φωτιά της Σμύρνης». Είναι το βιβλίο του φιλόλογου και συγγραφέα Σπύρου Αλεξίου και μεταξύ άλλων αναφέρει ο ίδιος ότι η Μικρασιατική καταστροφή δεν αποτέλεσε μια ιστορική στιγμή, αλλά την κορύφωση της ίδιας της μεγάλης ιδέας του κυρίαρχου στην ελληνική κοινωνία ιδεολογικού σχήματος από τη γέννηση του ελληνικού κράτους μέχρι και το 1922. Και έχουμε τη χαρά να τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον Σπύρο Αλεξίου. Καλημέρα, κύριε Αλεξίου.
1: Καλημέρα, κυρία Τσίγκα, σε εσάς και στις φίλες και στους φίλους που μας ακούνε.
0: Η ιστορία διδάσκει, γι' αυτό καλό είναι να μην την ξεχνάμε και η λύθη είναι πάντα εχθρός και της ιστορίας αλλά και της πραγματικότητας.
1: Άλλωστε η λέξη αλήθεια είναι το άλφα το στερητικό και λύθη, έτσι.
0: Να μην ξεχνάμε λοιπόν.
1: Αυτό που αρνούμαστε να ξεχάσουμε.
0: Έτσι.
1: Τώρα αν η ιστορία διδάσκει, φοβάμαι ότι μπορεί να διδάσκει, αλλά για μαθητές δεν βλέπω καλούς. Επειδή άκουγα και τη συζήτηση που είχατε πριν με τον εξαιρετικό συνάδελφο τον κύριο Κάτσικα. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσους μαθητές έχει η ιστορία, διότι αν τους δούμε αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα, δεν ξέρω, αισθάνεστε ότι μας έχει διδάξει. Εγώ λέω πως όχι.
0: Για δώστε μας έτσι περισσότερα για τη σκέψη σας.
1: Η σκέψη είναι η εξής, ότι αν δούμε τον κόσμο τις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, γιατί η Μικρασιατική καταστροφή, όπως είπατε και εσείς, δεν ήταν μια ιστορική στιγμή, ήταν η συνέχεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, γιατί την Ελλάδα, την Τουρκία, την περιοχή γενικά δεν τελείωσε ο Πρώτος Παγκόσμιος το 1918, τελείωσε το 1922. Έτσι, μια διαδικασία ήταν. Αν δούμε τον κόσμο λοιπόν λίγο πριν, εκεί το 12, το 13, το 14, μοιάζει πάρα πολύ με τον κόσμο μας σήμερα. Δυνάμεις που ήταν κυρίαρχες, που ελέγχαν τις πρωτοπαραγωγικές πηγές του πλανήτη, έτσι βυθίζοντας τη φτώχεια τα δύο τρίτα του πλανήτη, να μην τα ξεχνάμε αυτά, και κάποιες άλλες αναδυόμενες, όπως ήταν η Γερμανική Αυτοκρατορία, οι οποίες διεκδικούσαν το μερίδιό τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τη λύση δυστυχώς τη δίνουν στο σύστημα το οποίο ζούμε, ο πόλεμος. Δεν νομίζω ότι γίνεται κάτι πολύ διαφορετικό σήμερα. Κυρίαρχες δυνάμεις που ελέγχαν τις πλουτοπαραγωγικές πηγές του πλανήτη αισθάνονται ότι απειλούνται έντονα από αναδυόμενες δυνάμεις, την Κίνα για παράδειγμα. Έτσι. Και έχουμε φυσικά στις ιστορικές αναλογίες, ποτέ δεν είναι πράγματα, αλλά στην αναλογία του έχουμε μια αντίστοιχη κατάσταση και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό.
0: Ναι.
1: και η παροιμία με τα βουβάλια στο Βάλτο και τα Βατράχια mm-hmm. είναι μια παροιμία διαχρονική που νομίζω πολύ καλά αποδίδει το γεγονός ότι η Βατράχια, όπως είναι χώρες του διαμετρήματος της δικής μας, έτσι, της Ελλάδας, mm-hmm. συνήθως είναι αυτές που την πληρώνουν. Όχι ότι και τα βουβάλια δεν τραυματίζονται, αλλά και οι μικρές χώρες που θεωρούν ότι είναι μια ευκαιρία να παίξουν σε εισαγωγικά mm-hmm. σε ένα τέτοιο παιχνίδι, συνήθως γίνουν βαριά λαβωμένες.
0: Για πάμε πίσω, γιατί λέτε ότι η ίδια η μεγάλη ιδέα εμπεριείχε τα στοιχεία που οδήγησαν στην τραγωδία. Ότι ήταν λίγο νομοτελειακό δηλαδή αυτό
1: που πράγμα. Αυτό, κοιτάξτε, η μεγάλη ιδέα, να το ξεκαθαρίσουμε, η μεγάλη ιδέα είναι κάτι που υπάρχει στο 19ο αιώνα σε όλα σχεδόν τα ευρωπαϊκά έθνη. Mm-hmm. Είναι ο αιώνας που σχηματίζεται η εθνική συνείδηση, ολοκληρώνεται πιο σωστά, και στοχεύει στη δημιουργία κρατικών οντοτήτων, οι οποίες να έχουν εθνικό χαρακτήρα. Mm-hmm. Είτε αυτό συμβαίνει με την απόσπαση από μεγάλες αυτοκρατορίες, την Οθωμανική στη δική μας περίπτωση να απελευθερωθούμε, είτε συμβαίνει και το αντίστροφο που το ξεχνάμε πολλές φορές, με την ενοποίηση κρατηδίων. Η Γερμανία και η Ιταλία είναι δύο πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ναι. Μέχρι το 1864 και το 1871 δεν υπάρχουν Ιταλία και Γερμανία, δεν υπάρχουν αυτά τα κράτη, τότε δημιουργούνται. Mm-hmm. Έτσι. Στη δική μας την περίπτωση, μεγάλη ιδέα, και εδώ να αποτίσουμε φοροτιμή σε μια πολύ μεγάλη επιστήμονα, την Εκκυμέλη Σκοπετέα, είχε τρεις φάσεις αυτή τη καθόρισε. Είχε τη φάση την πρώτη του άκρατου αλυτρωτισμού, που είχε και λίγο κωμικοτραγικά χαρακτηριστικά. Φανταστείτε, το 1853 θέλαμε να εκστρατεύσουμε και να πάρουμε την Αγία Σοφιά, εκμεταλλευόμενοι τον Πυρηναϊκό Πόλεμο, έχοντας 3.000 άντρες πεζικό και 5 κανόνια.
0: Και έχοντας ένα νεοσύστατο ελληνικό κράτος, ναι, που προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια του. Ναι,
1: ναι, ναι, υπάρχει περίφημη σκηνή που αναφέρει ο Γάλλος επιτετραμμένος, που επιθεωρεί ο Όθωνας το πυροβολικό και ρωτάει τον διοικητή αν είναι έτοιμοι να εκστρατεύσουμε για να πάρουμε την Αγία Σοφιά, και το παντάει έτοιμοι είμαστε μεγαλειότατα, αλλά έχουμε 5 κανόνια. Είναι ιστορικό γεγονός, δεν είναι ανέκδοτο, δεν είναι σχήμα λόγου. Ναι, ναι. Έτσι, έχουμε τη δεύτερη φάση του εξυγχρονισμού, όπου η στρατηγική του Τρικούπη είναι ότι θα επεκταθούμε, αλλά πώς θα επεκταθούμε, αφού φτιάξουμε τα οικονομικά μας. Όταν όμως προσπαθείς να φτιάξεις τα οικονομικά σου στηριζόμενος σε έναν ακραίο δανεισμό και ταυτόχρονα στηρίζοντας ακραίους κερδοσκόπους, mm-hmm. τους έχουμε κάνει και βεργέτες. Ο Αντρέας Συγκρός είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οι εργάτες του Λαβρίου ξέρουν καλά γιατί μιλάμε. Mm-hmm. Λοιπόν, και βέβαια η τρίτη φάση, ο Βενιζέλος, αναφέρω τα ονόματα που τη σηματοδότησαν, mm-hmm, όμως mm-hmm. δεν ήταν προσωπικό, όπου εδώ έχουμε πλέον την εμπλοκή της Ελλάδας σε μεγάλες πολεμικές περιπέτειες, όπου φαίνεται να βγαίνει η νικήτρια. Μόνο που ο όρος νικήτρια είναι λίγο σχετικός. Κάποια στιγμή πρέπει να ξέρεις και πού σταματάς. Όταν δεν ξέρεις πού σταματάς, γίνεσαι όργανο των μεγάλων δυνάμεων και τελικά οδηγείσαι στην καταστροφή, και αυτοί που σε στείλανε εκεί να καταστραφείς τελικά κόβουν τα χέρια των δυστυχισμένων που αρπάζονταν στα πλοία στο λιμάνι, ναι, της Μύρνης για να σωθούν. Οι ίδιοι οι Άγγλοι, οι Γάλλοι και τα λοιπά, θυμηθείτε από το μεγάλο μας τσίρκο του Καμπανί, δηλαδή τις Καρέζι, όλοι μας φάζανε μαζί, Εγγλέζοι, Γάλλοι και Αμερικανοί. Ναι. Έτσι δεν το έλεγε τυχαία ο Καμπανέλης.
0: Όμως εδώ οι μεγάλες δυνάμεις, όπως αποκαλύπτεται στο βιβλίο σας, από κάποια στιγμή και μετά, που ενδεχομένως θα προλάβαινα να γίνουν άλλες κινήσεις και από την πλευρά της Ελλάδας, είχαν ξεκαθαρίσει τη θέση τους. Τι θέλω να πω. Αναφέρεστε σε μια συνάντηση που είχε ο Βενιζέλος στο Λονδίνο, ναι, το Μάρτιο του 1920, δύο χρόνια πριν την καταστροφή.
1: Είναι δύο μήνες που, κατά τη γνώμη μου, καθόρισαν την ιστορία. Mm-hmm. Στις 6 Μαρτίου του 1920, ο Βενιζέλος συναντάται στο Λονδίνο με τον στρατηγό Γουίλσον, τον αρχηγό του Αγγλικού επιτελείου, και βέβαια τον υπουργό στρατιωτικό, το όνομα πασίγνωστο, του Ίνστον Τσόρτσιλ. Mm-hmm. Και οι δύο του καθιστούν σαφή την άρνηση της Βρετανικής κυβέρνησης για οποιαδήποτε βοήθεια. Έχουμε τα απομνημονεύματα του Γουίλσον, και το επιβεβαιώνει και ο Βενιζέλος στην επιστολή που στέλνει στον υπουργό εξωτερικών του τον Πολίτη, mm-hmm. που λέει ότι περάσαμε μία ώρα με τον κύριο Βενιζέλο, το καταστήσαμε σαφές, το διαβάζω από μέσα, έτσι, το mm-hmm. κείμενο. Mm-hmm. Ότι ούτε εις άντρες, ούτε εις χρήμα, ούτε στην Ήμνη θα βοηθούσαμε τους Έλληνες, του είπε ότι θα καταστρέψει τη χώρα του. Mm. Είναι αυτό. Και το λέει και ο Βενιζέλος ακριβώς τα ίδια λόγια στην επιστολή στον Πολίτη. Mm. Ένα μήνα ακριβώς μετά, στο Σαν Ρέμο, γίνεται συνδιάσκεψη ειρήνης. Mm-hmm. Φανταστείτε ότι συμμετείχαν για τη σοβαρότητά της ακόμα και η Αμερική και η Ιαπωνία. Mm-hmm. Μόνο που δεν συμμετείχε η Ελλάδα. Δεν την είχαν καλέσει, αν και αφορούσε την Ελλάδα. Mm. Εκεί λοιπόν ξεκαθάρισαν ότι υπάρχουν δεδομένα, κανείς δεν θα βοηθήσει στη Μικρά Ασία, ότι χρειάζονται 27 μεραρχίες για να εμπεδώσει όχι τις διεκδικήσεις της Ελλάδας, αλλά το αγγλικό-γαλλικό σύμφωνο Sykes-Picot, που προέβλεπε το αποικιοκρατικό μοίρασμα της Μέσης Ανατολής. Οι Βρετανοί παίρναν την Παλαιστίνη, οι Γάλλοι τη Συρία και ρυθμίζαν τα κοιτάσματα πετρελαίου.
0: Ναι.
1: Για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε 27 μεμερχίες. Ο Κλεμανσό λέει και η Γαλλία ότι δεν πάμε. Όλοι οι άλλοι λένε οι Άγγλοι δεν πάμε. Ποιοι πηγαίνουν?
0: Οι Έλληνες.
1: Εμείς.
0: Ναι.
1: Αυτά. Αυτά. Νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Ήταν προδιαγεγραμμένα τα πράγματα.
0: Ήταν προδιαγεγραμμένα από την ίδια τη μορφή της μεγάλης ιδέας και την υλοποίησή της.
1: Ήταν η μορφή αυτή και ειδικά εκεί. Κοιτάξτε, πηγαίναμε τώρα σε μια περιοχή όπου υπήρχαν τότε, η Τουρκία είχε τότε ένα πληθυσμό 17 εκατομμυρίων, χωρίς να υπολογίζουμε τους Κούρδους, οι οποίοι αυξάνονταν με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Δεν θα ήταν σε ένα, σε 5, σε 10 χρόνια, πάλι πόλεμο θα είχαν.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση η τουρκική αστική τάξη, αλλά και ο πληθυσμός, να δεχτεί να χάσει το καλύτερο κομμάτι της χώρας.
0: Ναι, ναι.
1: Και φυσικά ο Κεμάλ, γιατί οφείλουμε να τα λέμε αυτά, ακολούθησε μια διπλωματική τακτική που δυστυχώς το ελληνικό κράτος δεν παραδειγματίστηκε ποτέ, παίζοντας με όλες τις μεγάλες δυνάμεις, θυμηθείτε το σύμφωνο με τη Σοβιετική Ένωση, έτσι. Ώστε εκβιάζοντας τη μία με την άλλη, κέρδιζε αυτά τα οποία ήθελε. Αντίθετα, εμάς η λογική ότι δενόμαστε σε μία μεγάλη δύναμη μας οδήγησε πολλές φορές, γιατί μιλήσατε και για την Κύπρο, έτσι, σε τραγωδίες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το διδαχή που θα έπρεπε να έχουμε, αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε.
0: Και δείχνει και κάτι που συνεχίζεται και από άλλες χώρες τώρα, τις τελευταίες δεκαετίες, ότι ήταν έτσι αυτή η άποψη, που είναι κυρίως αποικιακού τύπου άποψη, ότι θα έπρεπε η μη πολιτισμένη Ανατολή να εκπολιτιστεί, ας πούμε, από τη Δύση διαμέσου κάποιων εκπροσώπων, ας πούμε, της Ελλάδας.
1: Είναι η ιδεολογική βάση στην οποία στηρίχθηκε και όλη η αποικιοκρατία.
0: Ναι, ναι.
1: Υποτίθεται ότι πρώτα πήγαινε ο Ιεραπόστολος, έτσι, ο οποίος υποτίθεται εκπολίτιζε, με αποτέλεσμα να έχει φτάσει η Δύση, όταν λέμε Δύση εννοούμε μια μικρή μειοψηφία του παγκόσμου πληθυσμού, να θεωρεί ότι μπορεί να ελέγχει και έλεγχε για αιώνες και ξεζούμισε για αιώνες και οδήγησε σε απόλυτη φτώχεια για αιώνες το μεγάλο κομμάτι του κόσμου.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο που τώρα τα πράγματα φαίνεται να αλλάζουν. Και αυτό πονάει πολύ τη Δύση και θα την πονέσει περισσότερο, κατά τη γνώμη μου.
0: Προφανώς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αλεξίου. Είναι η ιστορία,
1: ευχαριστώ.
0: Πρέπει να διαβάζεται γιατί έχει σημασία και εγώ θα το θυμίσω το βιβλίο στους Ρώσους ακροατές μας. Η μεγάλη ιδέα 1844-1922 από τους εθνικούς μύθους στη φωτιά της Σμύρνης του Σπύρου Αλεξίου από τις εκδόσεις Τόπος. Ευχαριστώ πολύ.
1: Είστε καλά, κύριε Αλεξίου. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Γεια. Παραπολιτικά 90,1 Ιόνιον FM.

0: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
1: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
0: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
1: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
0: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
2: Κυριακή 16 Αυγούστου, το θέατρο έρχεται στην πλατεία της φιλόξενης μέλισσας του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης. Μια ξεκαρδιστική κωμωδία με γέλιο και ανατροπές. Οικογένεια με το ζόρι. Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλήνης, η Αντιδήμαρχος Γεωργία Κακαλέτρη και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μέλισσα Αλεξάνδρα Λυκοκανέλου σας προσκαλούν στην ξεκαρδιστική κωμωδία «Οικογένεια με το ζόρι». Στην πλατεία της Κοινότητας Μέλισσα, Κυριακή 16 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ. Μη λείψει κανείς. Είσοδος ελεύθερη.
3: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 16 Αυγούστου. Ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης σε συνεργασία με την Κινσέπ Αλεξάς παρουσιάζουν την βουβή ταινία σταθμό του κινηματογράφου «Ο Στρατηγός» του Μπάστερ Κίτον. Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από την κυκλοφορία της κορυφαίας κωμωδίας, ο πιανίστας και συνθέτης Στάθης Άνινος συνοδεύει ζωντανά την προβολή με πιάνο και ηλεκτρονικούς ήχους, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο δυναμικό soundtrack. Η ιστορία μας μεταφέρει στον Αμερικανικό εμφύλιο, όπου ένας τολμηρός μηχανοδηγός καταδιώκει τους κατασκόπους που έκλεψαν την ατμομηχανή του και απήγαγαν την αγαπημένη του. Μια ξεκαρδιστική περιπέτεια, γεμάτη ασταμάτητη δράση, παράτολμα ακροβατικά και ρομαντισμό. Ένα έργο που επαναπροσδιορίσε το κινηματογράφο, παντρεύοντας την τέλεια ισορροπία χιούμορ με τη ρεαλιστική οπτική αφήγηση. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
6: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
5: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
7: Φρεντζάγια Expert Γαστούνης και φρεντζάγια.gr στο ίντερνετ.
8: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
9: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας μη κρατικών ΑΕΗ. Τι προβλέπει η απόφαση για τα παραρτήματα των City University, Kill University και Astoria College. 400 σενάρια επιβεβαιώνουν ότι έρχεται ο πιο καυτός Σεπτέμβριος. Βιώσιμη σε όλα τα σενάρια η διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ, δηλώνει η ελληνική πλευρά. Αφιέρωμα στο 15 Αύγουστο. Το Πάσχα του καλοκαιριού που ενώνει τον ελληνισμό. Τα παράξενα ονόματα και τα θαύματα της Θεοτόκου. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
10: Ακούτε Ionion FM.
11: Από τουρκική σημαία και στην περιοχή, οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γάβδου. Λίγο αργότερα, σε δεύτερο περιστατικό, 86 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή 13,5 ναυτικά μίλια νότια-νότιο-ανατολικά της Ιεράπετρας.

Επίσης, νωρίτερα σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά είχαμε κινητοποίηση με αφορμή την άφιξη του Ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris με τη συμμετοχή φορέων μελών υποστηρικτών της Παλαιστινιακής Παροικίας. Η συγκέντρωση και η πορεία πραγματοποιήθηκαν χωρίς εντάσεις, ολοκληρώθηκε γύρω σε 9.30 το πρωί. Βασικό αίτημα, σύμφωνα με τους διοργανωτές, βασικό αίτημα της κινητοποίησης είναι η άμεση διακοπή κάθε στρατιωτικής, πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας της Ελλάδας με το Ισραήλ.

Στα χρηστικά μας νέα, σήμερα, αύριο και την Κυριακή θα είναι ακόμα πιο ωραία τα δρομολόγια μετρό, τραμ και ηλεκτρικού. Θα πάνε με πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών τα λεωφορεία. Μπορείτε να μπείτε στις ιστοσελίδες του ΟΑΣΑ για να δείτε και τη στασή, τα δρομολόγια των μέτρων, των μέσων σταθερής τροχιάς δηλαδή, και των λεωφορείων και των τρόλεϊ. Όπως από σήμερα ξεκινάει το έκτακτο πρόγραμμα, όπως βλέπω και για τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, είναι από σήμερα έως, και τη, έως τη Δευτέρα. Αύριο 15 Αυγούστου, να ξέρετε ότι σε ό,τι αφορά λεωφορεία και τρόλεϊ θα είναι πρόγραμμα Κυριακής, έτσι, δηλαδή θα είναι η συχνότητα αυτή που είναι τις Κυριακές. Ο ΟΑΣΑ ενημερώνει ότι οι γραμμές που λειτουργούν όλο το 24ωρο θα λειτουργήσουν κανονικά όπως κάθε Σάββατο. Η ιστοσελίδα είναι ΟΑΣΑ Telematics ή μπορείτε να απευθύνεστε στο πενταψήφιο 111-85. Τώρα, μετρό. Τον 15 Αύγουστο θα λειτουργήσει για ένα 24ωρο ολόκληρο το μετρό. Ανά 15 λεπτά θα είναι τα δρομολόγια στην γραμμή 2. Ανά 12 λεπτά στη γραμμή 3. Στη γραμμή 1 που είναι ο ΙΣΑΠ θα είναι από τις 5 ως τις 5.30 και το πρωί, και από τις 11.30 ως τη 1 οι σειρμοί θα περνούν ανά 15 λεπτά. Μπείτε στις ιστοσελίδες ή πάρτε το 111-15 για να ενημερωθείτε αναλυτικά. Δεν ξέρω που είναι η Βούλα που μας έστειλε χθες το μήνυμα και μας ζήτησε και μας άπλυν και κάτι. Να ορίστε, μας άπλυν, εδώ, το είπατε, το κάναμε με τον Βασίλη Κρυμπά. Είναι σπέντελε στέλε. Τώρα, μετρό. Τον 15 Αύγουστο θα λειτουργήσει για ένα 24ωρο ολόκληρο το μετρό. Ανά 15 λεπτά θα είναι τα δρομολόγια στην γραμμή 2. Ανά 12 λεπτά στη γραμμή 3. Στη γραμμή 1 που είναι ο ΙΣΑΠ θα είναι από τις 5 ως τις 5.30 και το πρωί, και από τις 11.30 ως τη 1 οι σειρμοί θα περνούν ανά 15 λεπτά. Μπείτε στις ιστοσελίδες ή πάρτε το 111-15 για να ενημερωθείτε αναλυτικά. Δεν ξέρω που είναι η Βούλα που μας έστειλε χθες το μήνυμα και μας ζήτησε και μας άπλυν και κάτι. Να ορίστε, μας άπλυν, εδώ, το είπατε, το κάναμε με τον Βασίλη Κρυμπά. Είναι σπέντελε στέλε.

0: Είναι 12.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
1: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας στα θόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθους MC.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medjee στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medjee. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.

0: προϊόντων.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
0: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
1: Επιλογή υπεροχής.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Terra Olympia, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Terra Olympia. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
4: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και όλους εδώ, 5 λεπτά μετά τις 12. Η Ιόνιον FM 95,5, ενδείξει αποδείξει με τον Γιώργο Φάκο και πάντα εκεί, στη ρύθμιση του ήχου, ο Χρήστος Ξημιτούλιας. Καθώς αναμένουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νικολακόπουλο, που δεν έχει έρθει ακόμα, ίσως να είναι εδώ στο Βαρθολομίο κάπου και να έχει μπλέξει με τον κόσμο τώρα. Τι έχουμε, ένα φυσηματάκι έχουμε. Α, δούμε, εντάξει, δεν είναι. Ζωντανές εκπομπές είναι αυτές, συμβαίνουν. Λοιπόν, παραμονή του 15 Αυγούστου, της μεγαλύτερης γιορτής της Ορθοδοξίας, έτσι. Αλλά ξέρετε κάτι, βλέπω κάποια πράγματα για τα οποία, εντάξει, πώς να τα χαρακτηρίσω, δεν ξέρω. Κατά καιρούς έχω πει διάφορα πράγματα για τη θρησκεία, ιδιαίτερα για την εκκλησία κτλ. Αλλά δεν έχω χλεβάσει την πίστη του αλλού. Ξέρετε, ο Τόμας Μαν, ο γερμανός λογοτέχνης που πήρε το βραβείο Νόμπελ το 1928, είχε πει ότι η πίστη, όσο και αν πρόκειται για ψευδέστηση, δεν πάβει να αποτελεί μια ζωτική σημασία για τον άνθρωπο. Να έχει μια ζωτική σημασία για τον άνθρωπο. Δεν είναι ωραίο τώρα. Βγαίνετε στο Facebook και χλεβάζετε αυτούς που με τα γόνατα πάνε εκεί στην προσκυνήσουν στην Παναγία της Τίνου ή κάποια άλλα πράγματα. Και εγώ και για μένα και μέσα σε μένα προκαλούν γέλια αυτά. Αλλά δεν βγαίνω τώρα. Πρέπει να σεβόμαστε λίγο την πίστη του αλλού. Είτε αυτός είναι, εκφράζεται πηγαίνοντας γονατιστός, γιατί δεν ξέρετε και ο καθένας μέσα του τι έχει περάσει για να φτάνει στο σημείο να πηγαίνει γονατιστός σε μια εκκλησία. Να κάνει ένα τάμα. Το έχει τάμα αυτό το πράγμα. Δεν ξέρετε τι έχει περάσει αυτός ο άνθρωπος. Δεν είναι ωραίο να χλεβάζουμε. Ναι, λέμε, κριτικάρουμε, λέμε διάφορα πράγματα, αλλά άλλο αυτό και άλλο χλεβασμός. Ας πούμε, να χλεβάζουμε, ας πούμε, το Ισλάμ, τη θρησκεία εκείνη ή μια άλλη θρησκεία. Επίσης είναι λάθος. Θυμόσαστε πριν από 20 χρόνια, 15, όταν έγινε η επίθεση σε ένα σατυρικό περιοδικό στη Γαλλία που σκότωσαν εκεί κάποιοι φανατικοί Ισλαμιστές, κανένα δυο άτομα, τρία πόσους είχαν σκοτώσει, βγήκαν όλοι και τους βρίζανε και τους κατηγορούσανε και βεβαίως συμφωνώ, δηλαδή κατηγορώ όποιον πάει και αφαιρεί μια ανθρώπινη ζωή για οποιαδήποτε αιτία, αλλά κανείς δεν έγραψε, δεν είπε ότι την προηγούμενη μέρα το περιοδικό αυτό είχε βγει με το Μωάμεθ σε στυλ γουρουνιού. Δηλαδή, εντάξει, από τη μία πλευρά να λέμε κάποια πράγματα, αλλά να λέμε και από την άλλη πλευρά. Με ποιο δικαίωμα, δηλαδή, ρε φίλε, πας και προσβάλλεις με τέτοιο βάναυσο τρόπο τη θρησκεία του αλουνού. Λέτε, ας πούμε, πολύ για το Ισλάμ, μα δεν ξέρετε τι είναι το Ισλάμ. Ξέρετε περισσότερο τι σημαίνει Ισλάμ, ποιες είναι οι διδαχές του Αλλάχ και του προφήτου του Μωάμεθ. Δεν ξέρετε, δεν είναι. Κοιτάτε, υπάρχουν δύο Ισλάμ. Έτσι, μια και κάνουμε αυτή η κουβέντα σήμερα. Υπάρχει το Ισλάμ των Αράβων, που βεβαίως κατέκτησαν όλη τη Μέση Ανατολή και μπήκαν και στην Ευρώπη με το σπαθί, αλλά όταν κατέκτησαν την Ισπανία άφησαν τα σπαθιά και τα όπλα και ασχολήθηκαν με τον πολιτισμό, με τις τέχνες. Πήραμε πολλά πράγματα από τους Άραβες, από τους Μαμεθανούς. Υπάρχει και ένα δεύτερο Ισλάμ. Υπάρχει το Ισλάμ της Τουρκίας. Εκεί είναι ένα άλλο Ισλάμ. Αυτοί το έχουν μεταφράσει το Ισλάμ κατά τη δικά τους πρότυπα. Οι Τούρκοι τι είναι, ήταν ένας λαός εκεί στα βάθη της Ασίας, βγήκε και έμαθε με τα όπλα να επιβάλλεται. Δεν εξευγενίστηκε ποτέ. Το βλέπετε ακόμα και σήμερα τι κάνει ο Ερντογάν και τα τσιράκια του εκεί γύρω-γύρω. Πώς επιθετικά εκφράζονται κατά της Ελλάδας και κατά άλλων. Γιατί έτσι έχουν μάθει και αυτό είναι μέσα στο DNA των Τούρκων. Δεν πρόκειται να αλλάξει, αλλά μην κατηγορούμε το Ισλάμ, γιατί και το χριστιανισμό τον ερμήνευσαν κάποιοι όπως ήθελαν, γιατί στο όνομα του χριστιανισμού γίνανε τα μεγαλύτερα εγκλήματα στον κόσμο. Αν διαβάσετε κάνα βιβλίο και διαβάσετε την ιστορία των Σταυροφόρων, θα δείτε ότι σε μια κατάκτηση των Σταυροφόρων τα πηγαίνανε προς την Ιερουσαλήμ για να την απελευθερώσουν τάχα από τους Τούρκους. Γράφει ο συγγραφέας, ο ιστορικός, ότι το αίμα από τις σφαγές είχε φτάσει μέχρι τον αστράγαλο των υποτών. Δυσκολεύονταν να περπατήσουν. Φανταστείτε τι σκότωναν. Ό,τι έβρισκαν. Γέρους, παιδιά, γυναίκες. Γι' αυτά όμως δεν μιλάτε. Αλλά μιλάτε για άλλες θρησκείες. Στο όνομα του Χριστού έχουν γίνει τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Μεγαλύτερα ακόμα θέλετε και των Τούρκων. Και θα σας πω κάτι. Όταν ο Τούρκος, ο Σαλαντίν ήταν, αν θυμάμαι, δεν θυμάμαι καλά το όνομά του, πολιόρκησε την Ιερουσαλήμ και παραδόθηκαν οι χριστιανοί, σεβάστηκε τους άμαχους. Η συμφωνία που έδωσε ήταν: εγώ θα σας αφήσω να περάσετε και να φύγετε, να πάτε ελεύθεροι όπου θέλετε. Και μάλιστα ο ίδιος έστειλε άμαξες για να μεταφέρουν έγκυες γυναίκες και ηλικιωμένους. Και περνάγανε και εδώ οι χριστιανοί και τους πήραξε κανένας. Σε αντίθεση όμως αυτό, όταν είχαν πολιορκήσει οι χριστιανοί την Ιερουσαλήμ και παραδόθηκαν οι Τούρκοι, ενώ η συμφωνία ήταν να τους αφήσουν να περάσουν και να πάνε όπου θέλουν, όταν περνάγαν τους βάζαν όλους. Επομένως, εγκλήματα όλες οι θρησκείες, στο όνομα όλων των θρησκειών έχουν γίνει. Αυτό δεν αμφισβητείται. Οπότε μην βλέπουμε μόνο και χλεβάζουμε και τους άλλους και εμείς είμαστε οι άμεμπτοι. Εγκληματίες είμαστε. Όλοι έχουμε να απολογηθούμε μπροστά στον όποιο Θεό υπάρχει και θα βρεθούμε κάποτε για τα εγκλήματά μας. Και βεβαίως τα μεγαλύτερα εγκλήματα είναι το παπαδαριό, έτσι. Γι' αυτό και εγώ είμαι κατά όλων αυτών εκεί, του παπαδαριού. Και αναφέρομαι βεβαίως στους Μητροπολίτες και σε αυτούς που κατέχουν στις υψηλές θέσεις. Δεν μιλάω για τους απλούς παπάδες. Αυτοί έφεραν τους Τούρκους στην Ελλάδα. Αυτοί ήθελαν να διατηρήσουν και διατήρησαν τους Τούρκους στην Ελλάδα. Αυτοί προσκύνησαν το Χίτλερ όταν μπήκε στην Αθήνα μέσα. Πάντα πηγαίνανε με τους με αυτούς που τους δίνανε προνόμια, που τους χαρίζανε προνόμια, και ας ήταν εις βάρος του ελληνικού λαού. Όλα αυτά λοιπόν τα λέω έτσι, γιατί είναι κρίμα να βγαίνετε τώρα εκεί μες στα Facebook. Έχω πει για το Facebook, βέβαια ο καθένας βγαίνει και νομίζω ότι αποκτά και μια υπόσταση γράφοντας αηδίες. Δεν βρίζουμε τις θρησκείες, δεν βρίζουμε την πίστη του αλλουνού. Που σας λέω και εγώ γελάω όταν βλέπω ανθρώπους γονιπετής να πηγαίνουν καν 2 χιλιόμετρα. Αλλά ο άλλος, επειδή δεν ξέρετε τι έχει περάσει, γιατί το έχει κάνει τάμα αυτό, δεν μπορεί να βγαίνετε τώρα και να τα κατηγορείτε αυτά τα πράγματα, να τα βρίζετε. Ας σεβαστούμε λοιπόν, επειδή είναι και η μέρα η αυριανή, μεγάλη μέρα της Ορθοδοξίας, το Πάσχα των Ελλήνων το καλοκαίρι, ας είμαστε λίγο προσεκτικοί σε αυτά που γράφουμε και σεβόμαστε και κάποια πράγματα. Σεβόμαστε πρώτα τους εαυτούς μας και τον υπόλοιπο κόσμο. Έστω και αν διαφωνούμε μαζί τους σε αυτά που κάνουν. Λοιπόν, θα πάμε σε χορηγούς να ακούσουμε. Έχει έρθει ο βουλευτής μας, ο κ. Νικολακόπλος, να μπει μέσα στο στούντιο και να ξεκινήσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία. Η αλήθεια είναι ότι από χθες έχω πάρει πάρα πολλά τηλεφωνήματα και σήμερα την ώρα που έπαινα καφέ το πρωί με πέρανα τηλέφωνο. Ούτε καφέ δεν μ' άφησαν. Καλά κάνατε, μ' άφησατε να πιω το πρωί στο σπίτι. Πέρανα τηλέφωνο, καλά κάνετε βέβαια. Και πέρανατε και μου θέτατε έτσι ερωτήματα να θέσω στο βουλευτή μας. Από όλα αυτά τα ερωτήματα, βέβαια δεν είναι δυνατόν να τα θέσω όλα. Έχω βγάλει κάτι δική μου εκτίμηση, τα πιο σημαντικά. Θα τα θέσω στον κύριο Νικολακόπλο να μας δώσει απαντήσεις. Είπα να καλημερίσω το φίλο μου τον Μάκη και τη φίλη του την Κυριακή. Μόλις ήρθαν στο δίπλα στούντιο. Καλώς τα παιδιά μας. Τα όμορφα. Λοιπόν, πάμε σε χορηγούς και επιστρέφουμε.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Να μπορούμε.

0: γιορτή.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε 19 λεπτά μετά τις 12. Να καλημερίσω και να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Νικολακόπλο που ήρθε σήμερα εδώ στο στούντιο, αφήνοντας όλους τις υποχρεώσεις. Καλή σας μέρα, κύριε Νικολακόπλο.
2: Καλημέρα, κύριε Φάκο. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Να δηλώσω εξ αρχής ότι είναι χαρά μου που είμαι μετά από καιρό εδώ με φυσική παρουσία στο στούντιο του Ionion FM και σε ένα δημοσιογράφο που ξέρω ότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα τοπικά ιδίως ζητήματα αλλά και τα γενικότερα, θα έλεγα, και με μεγάλη εμπειρία και σε ένα σταθμό που ασχολείται με τα τοπικά προβλήματα. Και ξέρετε, αυτά και η παρουσία μου έχει να κάνει ακριβώς λόγω της προσφοράς στην ενημέρωση που και εσείς προσωπικά και ο σταθμός έχει να κάνει και ανεξάρτητα από κριτική που ξέρω ότι ασκείται και με έντονο τρόπο, αλλά πάνω απ' όλα είναι η ενημέρωση των πολιτών και ο καθένας βλέπει τα πράγματα από τη δική του οπτική, αλλά πάντοτε η ενημέρωση προέχει των πολιτών και οι πολίτες είναι αυτοί που αποφασίζουν.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω με το ερώτημα πότε θα έχουμε εκλογές. Βεβαίως την άνοιξη του 27 το έχει ξεκαθαρίσει ο Μητσοτάκης προς όλες τις κατευθύνσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό και είμαι και από αυτούς που έλεγα πάντα ότι αφού ο Μητσοτάκης λέει την άνοιξη του 27 δεν λέει ψέματα, το έκανε και στην προηγούμενη θητεία. Αλλά σκέφτομαι μήπως όμως πάμε σε έκτακτες εκλογές αν προκύψει κάποιο έκτακτο έτσι, σοβαρό γεγονός. Το λέω αυτό γιατί βλέπω απέναντι την απέναντι πλευρά τους Τούρκους, τον Ερντογάν και τα τσεράκια του, επιτρέψτε μου την έκθεση, που προσπαθούν να δημιουργήσουν θρημό επεισόδιο.
2: Το Σύνταγμα είναι σαφές σε αυτό το σημείο. Όταν υπάρχει έκτακτος εθνικός λόγος, επίγον εθνικός λόγος, τότε ναι, αυτός είναι λόγος να προκυρήσουν εκλογές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κάθε πρωθυπουργός μπορεί να καταστρατηγεί αυτή τη διάταξη, να επικαλείται εθνικό λόγο και να κάνει εκλογές όταν το επιβάλλει το κομματικό συμφέρον. Όταν βλέπει δηλαδή για παράδειγμα ότι έχει ένα πλεονέκτημα με βάση τις δημοσκοπήσεις, όταν βλέπει ότι η αντιπολίτευση είναι σε μια κατάσταση που μπορεί να την αντιμετωπίσει, να επιλέγει να κάνει εκλογές. Όχι. Αυτό δεν το έκανε και την προηγούμενη τετραετία όταν όλοι λέγανε ότι θα επιλέξει να κάνει εκλογές πριν το τέλος της τετραετίας, ακριβώς επειδή είχε μια μεγάλη δημοσκοπική διαφορά. Το ίδιο είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα γίνει και τώρα. Εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αυτό επαιτεί άλλωστε και το εθνικό συμφέρον. Από εκεί και πέρα, εύχομαι να μην υπάρξει τέτοιος εθνικός λόγος που επικαλεστήκατε κι εσείς. Είναι μια μεγάλη συζήτηση για οι εξωτερικές σχέσεις, οι διπλωματικές σχέσεις, η κατάσταση με την Τουρκία. Είναι μια μεγάλη συζήτηση, αλλά θεωρώ ότι δεν θα φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο με την Τουρκία, έτσι ώστε να προκύψει εθνικός λόγος.
1: Κύριε Νικολακόπλε, είναι αλήθεια ότι η παρουσία του Μητσοτάκη τα τελευταία 7 χρόνια διαμόρφωσε θετικά την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό. Έχουν γίνει συμμαχίες, έχει κάνει συμμαχίες με σημαντικές χώρες. Είδαμε πόσο μας υποστηρίζει η Γαλλία και άλλες χώρες και το είδαμε και στην κρίση πρόσφατα. Εσείς κάνετε ταξίδια στο εξωτερικό με εντολή της Βουλής ή με εντολή του ιδίου του Πρωθυπουργού. Ποια είναι η εικόνα που λαμβάνετε για την Ελλάδα και στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική που έχετε πάει τις 4-5 φορές?
2: Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει αντιληπτό απόλυτα είναι ότι ζούμε σε εποχές που τα πάντα αλλάζουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι συσχετισμοί δυνάμεων αναδιατάσσονται, συμμαχίες πάλι βρίσκονται σε μια διαρκή αναδιαπραγμάτευση, εξέλιξη. Νέες δυνάμεις αναδεικνύονται. Βλέπετε ότι ο κρίσιμος, ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πλέον βρίσκεται σε μια νέα συζήτηση, ιδίως σε σχέση με την Ευρώπη. Και αυτό είναι κάτι που δημιουργεί μεγάλες προκλήσεις, δημιουργεί κρίσεις, αλλά δημιουργεί και ευκαιρίες, θα έλεγα, για την πατρίδα μας. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι έχει ακολουθηθεί μια στρατηγική η οποία είναι από την προηγούμενη τετραετία, η οποία ξεκινάει από κάτι πολύ βασικό, κύριε Φάκο. Πρώτα πρέπει να είσαι έτοιμος εσύ, να είσαι δυνατός, να είσαι ισχυρός και αμυντικά και διπλωματικά για να μπορείς να υποστηρίξεις την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας σου.
1: Τη στιγμή που αντίπαλός ο κύριος εξοπλίζεται συνέχεια.
2: Ακριβώς. Ξεκινάμε λοιπόν από αυτό. Εδώ λοιπόν ξέρετε πάρα πολύ καλά.
1: Έλεγε κάποιος κάποτε ότι αν θες ειρήνη, προετοιμάσου για πόλεμο.
2: Ακριβώς. Ξέρετε πάρα πολύ καλά όλες τις ενέργειες οι οποίες έχουν γίνει σε αμυντικό επίπεδο. Νομίζω ότι από το 2019 έχει γίνει μια πολύ μεγάλη επανάσταση σε αυτό το σημείο θα την έλεγα εγώ και θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2028 εκτιμώ όταν η χώρα μας θα αποκτήσει και τα F-35 τα οποία θα υποδεχθούμε εδώ στην Αδραπίδα. Πέραν αυτού όμως αυτό που είπατε είναι ότι πρέπει να είσαι ισχυρός και διπλωματικά. Και οι δύο πόλεμοι που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και ο ρόλος του ΝΑΤΟ δημιουργούν νέες προκλήσεις και η Ευρώπη πρέπει να βρει ένα καινούριο ρόλο. Νομίζω ότι έχουμε διαβάσει πολύ καλά τις εξελίξεις και έχουμε ισχυροποιήσει τις σχέσεις μας, έχουμε χτίσει ισχυρές αμυντικές σχέσεις με την Γαλλία και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό εκτός από το ρόλο τον οποίο έχουμε και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή
1: Ένωση. Όπως και με τις αραβικές χώρες.
2: Βεβαίως, να τονίσω ότι η αμυντική συμφωνία με την Γαλλία, με τη ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής είναι πάρα πολύ σημαντική και βλέπετε ότι πλέον η εξέλιξη που υπάρχει πλέον για αυτό το οποίο αφισβητήθηκε πολύ έντονα η χώρα μας το προηγούμενο χρονικό διάστημα για το καλώδιο σύνδεσης ενεργειακής της Κύπρου με την Ελλάδα όπου πλέον ένας γαλλικός επενδυτικός κολοσσός σε θέματα υποδομών με μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία σε θέματα υπόγειων ηλεκτρικών διασυνδέσεων μπαίνει πλέον στο έργο αυτό και η προσδοκία είναι να συνεχίσει μέχρι το Ισραήλ. Με τις αραβικές χώρες όπως είπατε και με τη Σαουδική Αραβία υπάρχει στρατηγική σχέση και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υπάρχει συμφωνία με το Ισραήλ.
1: Με το Ισραήλ
2: χτίζεται
1: πολύ
2: μια πολύ στρατηγική, στρατηγική συμφωνία η οποία έχει έντονες γεωπολιτικές προεκτάσεις θα έλεγα. Καθώς γνωρίζουμε πλέον και το ρόλο που έχει το Ισραήλ στη Μέση Ανατολή και το σχέση του Ισραήλ με την Τουρκία. Άρα καταλαβαίνετε και βέβαια και την πρόοδο τη μεγάλη που έχει το Ισραήλ σε επίπεδο αμυντικής τεχνογνωσίας και τεχνολογικής υπεροχής. Εκεί λοιπόν χρειαζόμαστε και δεν είναι τυχαίο ότι κάνουμε μία ακόμα κίνηση σε επίπεδο αμυντικής θωράκισης με τον αμυντικό θόλο, το θόλο την ασπίδα του Αχιλέα που θα θωρακίσει απόλυτα το Αιγαίο. Άρα λοιπόν και η σχέση μας με τις ΗΠΑ έχει ισχυροποιηθεί καλύτερα από όσο ποτέ και με το Ισραήλ και με την Γαλλία και νομίζω ότι...
1: Που μίλησε και στη Γερουσία. Βεβαίως. Πριν από λίγα χρόνια, δεν ξαναπάει ένας πολύ πρωθυπουργός εκεί.
2: Βεβαίως και θα προσέθετα ότι είναι μια μεγάλη πρόκληση και νομίζω ότι είδατε μια καινούργια εξέλιξη που υπήρχε το τελευταίο χρονικό διάστημα με την αμυντική συμφωνία, ανάλογη με αυτή που έχουμε κάνει με τη Γαλλία μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας, του Πακιστάν και της Τουρκίας. Να τονίσω ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα άλλο μεγάλο στρατηγικό σχέδιο για την διασύνδεση των αγωγών IMEC με την Ινδία, όπου πλέον η χώρα μας θα αποκτήσει και έναν σημαντικό ρόλο σε σχέση με τη σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σύνδεση με την Μέση Ανατολή και την Ασία. Αυτά λοιπόν είναι στρατηγικά, αν θέλετε, βήματα και βέβαια κορυφαίο είναι βέβαια και ο κάθετος διάδρομος, ο ρόλος της Αλεξανδρούπολης που έχει αναβαθμιστεί σε σχέση με την, και με την, το πέρασμα των στενών όπου εκεί πέρα, ξέρετε πάρα πολύ καλά, αυτό δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα γεωστρατηγικό στην Τουρκία. Αυτό πλέον αντιμετωπίζεται με τον κάθετο διάδρομο της Αλεξανδρούπολης, όπου πλέον μπορούμε να εφοδιάζουμε με αμερικάνικο φυσικό αέριο τα Βαλκάνια, την Ανατολική Ευρώπη. Είναι μια τεράστια στρατηγική σημασία έργο πέρα από τα αμυντικά έργα τα οποία γίνονται στην Αλεξανδρούπολη.
1: Δεν θα διαφωνήσω ότι εξωτερικά η Ελλάδα τα πάει πολύ καλά, όμως τα μεγάλα προβλήματα και που απασχολούν πολύ πιο έντονα τον κόσμο το αντιλαμβάνεις είναι τα εσωτερικά ζητήματα που έχουν προκύψει, είναι η ακρίβεια, είναι τα αγροτικά κλπ. Και θα ξεκινήσω με τα αγροτικά, μου επιτρέπετε. Και θα το περιορίσω και με τον αγροτικό κόσμο της Ηλίας, ο οποίος δοκιμάζεται από το αυξημένο κόστος παραγωγής και τις κλιματικές προκλήσεις, έτσι. Θυμόσαστε βέβαια τι έχει γίνει στους αγρότες που βγήκανε για μήνες στους δρόμους, που γίνανε συζητήσεις. Λένε οι ίδιοι σήμερα ότι από ό,τι συζητήθηκε, συμφωνήθηκε, δεν έχει γίνει ακόμα απολύτως τίποτα. Ποια λοιπόν μέτρα εσείς, που τώρα έχουμε μπει και σε προεκλογική περίοδο, έχετε? Στηρίζουν τον αγρότη και πώς θα πάτε, τι θα τους πείτε στους αγρότες, εσείς κύριε Νικολακόπουλε που είστε συνέχεια με τον κόσμο, τι θα πείτε, τι λέτε στους αγρότες αυτούς οι οποίοι βλέπουν τώρα την παραγωγή τους και από τις καιρικές συνθήκες να διαλύεται και το κόστος όπως είπαμε να είναι ανεβασμένο και να μην ξέρουν τι θα ξημερώσει?
2: Καταρχάς καταλαβαίνω απόλυτα και τους προβληματισμούς, τις αγωνίες, τις ανησυχίες των αγροτών. Έχω και φίλους αγρότες και ανθρώπους με τους οποίους μιλάω καθημερινά και μπορώ να καταλάβω το προβληματισμό και για το κόστος παραγωγής και για τις τιμές των προϊόντων. Αυτό το οποίο χωρίς να παραγνωρίζω και βέβαια για τις φυσικές καταστροφές που είναι και αυτό μια μεγάλη πρόκληση της εποχής, στην εποχή της κλιματικής κρίσης, οι φυσικές καταστροφές είναι πάλι κάτι το οποίο μπορεί να δοκιμάσει την αγροτική παραγωγή και να κρίνει, αν θέλετε, και την τύχη, την οικονομική ενός αγρότη. Θέλω όμως να ξεκινήσω.
1: Επιτρέψτε να πω ότι δεν είναι μόνο η οικονομική παραγωγή του αγρότη, είναι και ολόκληρη του νομού, γιατί σε αυτό βασιζόμαστε εμείς.
2: Χαίρομαι από
1: θέλω,
2: την άλλη.
1: Όλη οικονομική. Τι γίνεται με το μικρόφωνο, γιατί έχω μικροφωνισμό. Λοιπόν, πας περίπτωση. Κύριε Νικολακόπλε, παρακαλώ.
2: Για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι, πρέπει να δούμε και να ξεκινήσουμε. Θέλω να κάνω μια αναδρομή και να δούμε πού βρισκόμαστε από το 2019 σε σχέση με τη φορολογία των αγροτών.
1: Ναι.
2: Εκτός από το ότι έχουν μειωθεί μια σειρά από φορολογικοί συντελεστές, έχουμε μειώσει και το ΦΠΑ σε μια σειρά από αγροτικά προϊόντα, στα λιπάσματα, στις ζωοτροφές. Εκτός από το ότι, και τονίζω, η μείωση των φορολογικών συντελεστών είναι κάτι το οποίο αφορά το εισόδημα των αγροτών, έτσι. Η εισφορά αλληλεγγύης, το τέλος του φυτιδεύματος, όλα αυτά. Το αγροτικό πετρέλαιο, ενώ ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και επιστροφή στον αγρότη, που δεν υπήρχε παλιότερα, είναι και αυτά κάποια βήματα για να ενισχύσουμε. Από την άλλη, όμως, καταλαβαίνω ότι αυξάνεται το κόστος παραγωγής. Να θυμίσω ότι εμείς θέλουμε έναν αγρότη ο οποίος να εφαρμόζει καινοτόμους τρόπους καλλιέργειας, συνεταιρικά σχήματα τα οποία μπορεί να μειώσουν το κόστος παραγωγής. Και ξέρετε κάτι.
1: Το θέμα είναι αν δίνεται όμως προοπτικές για να δημιουργηθούν αυτά τα συνεταιριστικά κινήματα. Και
2: ένα κίνητρο βασικό το οποίο έχουμε δώσει είναι ότι τα συνεταιρικά σχήματα και ο αγρότης που συμμετέχει σε συνεταιρικά σχήματα έχει επιπλέον μείωση φορολογίας 50%, όπως επίσης και οι αγρότες οι οποίοι κάνουν συμβολαιακή καλλιέργεια. Και έχουμε πάρα πολλούς στο νομό μας, είτε στη βιομηχανική πατάτα είτε στη βιομηχανική ντομάτα, όπου έχουμε δύο βιομηχανικές μονάδες αποκλειστικά σχεδόν σε όλη την Ηλία. Ο κύκνος έχει την δραστηριότητά του αποκλειστικά στην Ηλία πλέον, τη βιομηχανική του παραγωγή.
1: Άρα, έχει κλείσει άλλα εργοστάσια, όντως, και κλείσει στα Σαβάλια.
2: Θέλω λοιπόν να πω ότι δίνουμε το κίνητρο να πάνε σε τέτοιου είδους καλλιέργεια. Ξέρετε, δεν είναι κάτι ουτοπικό αυτό το οποίο λέω, διότι έχουμε πραγματικά στην περιοχή μας πολύ δυνατά συνεταιρικά σχήματα, τα οποία έχουν και μεγάλη εξωστρέφεια, φέρνουν από το εξωτερικό εισόδημα, απευθείας μπαίνουν στην τυποποίηση, πράγμα το οποίο θέλουμε, συνδέονται με το δευτερογενή τομέα και κάνουν και εξαγωγή. Θα κρατήσουμε δύο πολύ πετυχημένους συνεταιρισμούς. Όλοι οι συνεταιρισμοί της φράουλας είναι πολύ πετυχημένοι, αλλά και οι συνεταιρισμοί του πορτοκαλιού είναι και αυτοί αρκετά επιτυχημένοι και θέλουμε αυτό να προχωρήσει ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, νομίζω ότι κάτι το οποίο πρέπει να επενδύσουμε και να ενισχύσουμε είναι αυτό. Από την άλλη όμως, θα παραδεχθώ ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα των φυσικών καταστροφών και της κλιματικής κρίσης και εδώ οφείλω να πω και το έχω ζητήσει επανειλημμένα και από το Αγροτικής Ανάπτυξης ότι πρέπει επιτέλους ο κανονισμός του ΕΛΓΑ να τροποποιηθεί να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.
1: Εδώ και χρόνια έπρεπε να έχει γίνει.
2: Ακριβώς, αλλά θα πρέπει να συζητήσουμε και τους οικονομικούς όρους που σημαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πρέπει και οι ασφαλιστικές εισφορές του αγρότη, και η πρότασή μου είναι αυτή, να ταυτίζονται και με τους ασφαλιστικούς κινδύνους. Είναι σήμερα δυστυχώς ασφαλιστικοί κίνδυνοι οι οποίοι δεν καλύπτονται. Για παράδειγμα, ζημιές στο στάδιο της ανθοφορίας στα ελαιόδεντρα, όταν ακόμα δεν υπάρχει καρπός, δεν καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ. Από την άλλη, καταλαβαίνω ότι τις φυσικές καταστροφές, όταν έχουμε μια πυρκαγιά ή οτιδήποτε, το σύστημα της κρατικής αρρωγής είναι αυτό το οποίο μπήκε από το κράτος, από αυτή την κυβέρνηση, ακριβώς για να ενισχύσει τη διαδικασία και να επιταχύνει τη διαδικασία αποζημίωσης. Μπορεί να υπάρχουν επιμέρους αστοχίες, αλλά είναι συνολικά ένα πολύ καλό σύστημα. Αλλά ο κανονισμός του ΕΛΓΑ είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει. Θεωρώ πολύ σημαντική τομή και για την περιοχή μας το γεγονός ότι υπήρχε μεγάλο θέμα για τη διαχείριση του νερού και ο ρόλος των ΤΟΕΒ είναι πάρα πολύ κρίσιμος, αλλά και του ΓΟΕΒ.
1: Θα ήθελα να το συζητήσουμε σε λίγο αυτό, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Μόνο που θέλω να πω το εξής, επιτρέψτε μου, σε ό,τι αφορά τη βιομηχανική ντομάτα. Εσείς βέβαια είστε πολύ πιο μικρός από μένα και ίσως να μην το θυμόσαστε. Κάποτε στην Ηλία είχαμε 6 εργοστάσια βιομηχανικής ντομάτας. Μέχρι και ο Καντάφη είχαν και το εργοστάσιο εδώ και ήταν μάλιστα και ο ίδιος μέτοχος, η οικογένεια Καντάφη. Είχαμε χιλιάδες τόνους παραγωγής κάθε χρόνο. Τα τρακτέρ βγαίνανε στην Εθνική Οδό, δηλαδή ουρές. Σήμερα, μιλώντας με τον Χρήστο Βαλιανάτο, όμως, τον πρόεδρο της ομάδας παραγών, τον ξέρετε πάρα πολύ καλά, τον Χρήστο, κοινός μας φίλος είναι απογοητευμένος γιατί έχει μειωθεί κατά πολύ η βιομηχανική ντομάτα. Ο αγρότης, ακριβώς λόγω του κόστους παραγωγής, και δυσκολεύεται και προσπαθεί να κάνει άλλα πράγματα, και βλέπουμε ότι και αυτό το προϊόν σιγά σιγά τίνει να εξαφανιστεί από τον νόμο μας. Είναι, δηλαδή, χρειάζονται δραστικά μέτρα, κύριε Νικολακόπλα, και δεν τα έχει πάρει η κυβέρνηση αυτά τα μέτρα ακόμα που θα τονώσουν την αγροτική ζωή όπως και την κτηνοτροφία. Αλλά επιτρέψτε μου να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα σε αυτό. Να συνεχίσουμε λίγο και το θέμα με το νερό που το ανοίξατε και είναι πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Να δούμε και το θέμα της ακρίβειας, που είναι το βασικό επιχείρημα της αντιπολίτευσης εναντίον σας. Να δούμε όμως και τα πυρόπληκτα δάνεια. Διότι δεν αντιλαμβάνομαι κάτι. Ναι, με και καλά κάνει η κυβέρνηση και δίνει τώρα που οι άνθρωποι έχουν πάθει ζημιές, δίνει λεφτά για να ξαναφτιαχτούν τα σπίτια και οι περιουσίες. Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και το 2007 με τις δικές μας φωτιές, και σήμερα έρχεται η εκάστοτε κυβέρνηση, δεν από μόνο η Νέα Δημοκρατία, και λέει: φέρτε μας τα λεφτά πίσω. Δηλαδή, πολλοί από εκείνους ανθρώπους έχουν πεθάνει και επομίζονται τα παιδιά τους μια ευθύνη που δεν την καταλαβαίνει κανένας. Αλλά θα τα δούμε αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Ionion FM.

0: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
1: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
0: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
1: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
0: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Αδελφή Ρήγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
5: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
6: Κυριακή 16 Αυγούστου, το θέατρο έρχεται στην πλατεία της φιλόξενης μέλισσας του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης. Μια ξεκαρδιστική κωμωδία με γέλιο και ανατροπές. Οικογένεια με το ζόρι. Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλήνης, η Αντιδήμαρχος Γεωργία Κακαλέτρη και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μέλισσα Αλεξάνδρα Λυκοκανέλου σας προσκαλούν στην ξεκαρδιστική κωμωδία «Οικογένεια με το ζόρι». Στην πλατεία της Κοινότητας Μέλισσα, Κυριακή 16 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ. Μη λείψει κανείς. Είσοδος ελεύθερη.
7: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων «Σολομός». Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κυλλήνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
8: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
9: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλήνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
10: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
11: Λοιπόν, εδώ είμαστε και μάλλον θα τον κρατήσω και μετά, λίγο μετά τη σημεία, τον κύριο Νικολακόπλο, γιατί πολλά τα θέματα τα οποία μπήκανε. Και θέλω να ξεκινήσω, κύριε Νικολακόπλε, με το θέμα του νερού. Το ανοίξατε προηγουμένως, θα το ανοίξουμε λίγο περισσότερο. Διάβαζα σήμερα μια συνέντευξη του Σκηνά στην εφημερίδα Πατρίς. Δεν ξέρω αν τη είδατε κι εσείς. Αναφέρεται σε αυτό το θέμα. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με το νερό. Τι γίνεται?
12: Καταρχάς πρέπει να
11: βλέπουμε. Πάτε σε ιδιωτικοποίηση του νερού?
12: Σε καμία περίπτωση. Δυστυχώς, και το έχω δει πολλά χρόνια στη Βουλή, ακούμε πράγματα από την αντιπολίτευση τα οποία δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Και δεν έχουν και σχέση και με τα νομοσχέδια τα οποία ψηφίζουν. Λοιπόν, καμία απολύτως ιδιωτικοποίηση του νερού. Δεν θέλω τώρα να μπω σε μια διαδικασία αντιπαράθεσης. Νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε πολλά άλλα ζητήματα. Δεν θέλω να πω ποιος και τι έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση που ήθελε να βάλει και τις επιχειρήσεις σύντρευσης στο υπερταμείο κτλ. Και ότι εμείς τις βγάλαμε από αυτό. Αλλά τώρα να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, σε καμία περίπτωση. Αλλά αυτό το οποίο ήθελα να πω και ξεκινήσαμε πριν να λέμε. Είναι ότι πρέπει να βλέπουμε μπροστά για τη διαχείριση του νερού. Γιατί ακριβώς επειδή είμαστε ένας αγροτικός νομός, πρέπει να κάνουμε ορθολογική διαχείριση και πρέπει να επενδύουμε σε υποδομές που έχουν να κάνουν με την άρδευση, ακριβώς για να μην στερηθούν ποτέ οι αγρότες μας το πολυτιμότερο φυσικό αγαθό το οποίο έχει να κάνει με την αγροτική παραγωγή.
11: Πολύ σημαντικό ότι από το δεκαετία του 60 που φτιάχτηκε το φράγμα, δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική παρέμβαση. Και εδώ θα το πω, θα μου επιτρέψετε. Ότι υπάρχουν συνάδελφοί σας οι οποίοι έχουν εξαγγείλει εκατομμύρια κατά καιρούς για τις αλλαγές σε δίκτυα και για όλη αυτή, και ότι θα αλλάξει άδεινε όλη αυτή η κατάσταση, και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Δηλαδή, έχει ευθύνη η κυβέρνησή σας αυτή τη στιγμή για το γεγονός ότι το φράγμα παραμένει σε αυτή την κατάσταση, την άθλια?
12: Λοιπόν, καταρχάς, επειδή ακούω πολλά πράγματα από την αντιπολίτευση, μορφές, γιατί δεν γίνεται το ένα, γιατί δεν γίνεται το άλλο, γιατί δεν γίνεται το παράλληλο. Καταρχάς, για να γίνει κάτι, χρειάζεται μια προετοιμασία. Και μια προετοιμασία. Για να γίνει κάποιο έργο, ξέρετε όλη τη διαδικασία και πρέπει να προηγείται μία μελέτη για αυτό το έργο το οποίο θέλουμε να κάνουμε. Δηλαδή πρέπει, για να το καταλαβαίνουμε και από την πλευρά του κόσμου, ότι θα πρέπει κάποιος να δει τι παρέμβαση πρέπει να γίνει, τεχνολογική, τεχνική, με οποιονδήποτε τρόπο, έτσι ώστε να αναβαθμίσουμε αυτό το πολυτιμότερο, ίσως από τα πιο πολύτιμα έργα για τον νομό. Άρα λοιπόν, όταν ακούμε από την πολίτευση γιατί δεν κάνετε εκείνο, γιατί δεν κάνετε άλλο, πρέπει να κάνουν και την αυτοκριτική τους, να δουν αν όσο κυβέρνησαν, αν έκαναν μια προετοιμασία για όλο αυτό, έκαναν ποτέ κάποια μελέτη. Λοιπόν, νομίζω ότι έχει ξεκινήσει, για να σας απαντήσω. Ξεκίνησε μια προσπάθεια.
11: Είμαι ο μοναδικός ενδεχομένως που έχω πει για τις ευθύνες της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, όταν κυβερνούσαν δεν έκαναν τίποτα. Δεν έκαναν για το δρόμο τίποτα. Απολύτως τίποτα.
12: Ακούω να μιλάνε για το πύργο Καλό Νερό Τσακώνα, αλλά δεν έγινε τίποτα για να επικαιροποιηθούν οι μελέτες όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Και επικαιροποιήθηκαν την προηγούμενη. Επικαιροποιήθηκαν την προηγούμενη τετραετία. Άκουσα προτάσεις, λέει, για τη σύνδεση με την Βιτίνα, τα Λαγκάδια κτλ. Έκαναν ποτέ κάποια μελέτη, κάποια προετοιμασία για να μπορούμε να βρούμε κάτι έτοιμο να προχωρήσουμε? Λοιπόν, και έρχομαι στο φράγμα. Λοιπόν, στο φράγμα ξεκίνησε από το Υπουργείο Υποδομών μία μελέτη η οποία είναι σε εξέλιξη και περιμένουμε να παραδοθεί από την προηγούμενη τετραετία σε σχέση με τις παρεμβάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν. Αλλά εδώ, για να μην μηδενίζω, οφείλω να πω ότι βρήκαμε μελέτες για τις υπογειοποιήσεις των αρδευτικών δικτύων. Υπήρχαν πράγματι το 2019. Μελέτες τέτοιες και προχωρήσαμε σε μια υπογειοποίηση του αρδευτικού δικτύου του Δήμου Πηνιού, εδώ που είμαστε, ένα έργο το οποίο είναι ύψους 19 εκατομμύριων ευρώ και προχωράει. Στο επόμενο διάστημα, οφείλω να σας πω, θέλουμε να προχωρήσουμε και άλλα έργα αρδευτικά σε συνεργασία με τους ΤΟΕΒ, γιατί εδώ έχει να κάνει με τη διαχείριση του νερού που πέφτει στη θάλασσα.
11: Και με την περιφέρεια, υποθέτω.
12: Και με την περιφέρεια και με το ΚΟΕΒ. Αλλά εδώ θα σας πω το εξής, ότι κάναμε και θα είδατε μια συνάντηση με τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, κυρία Ζέρβα, πριν από λίγες μέρες, και με το Δήμαρχο Ανδραβίδα Σκυλίνη, όπου κάναμε μια προσπάθεια να ενισχύσουμε το θέμα του Δήμου σε σχέση με την αγροτική οδοπία, αλλά κάναμε μια γενικότερη συζήτηση. Το Σεπτέμβριο θα ανοίξει η πρόσκληση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για μικρά αρδευτικά έργα 2 εκατομμύρια ευρώ ανά Δήμο. Οπότε και εκεί θα δοθεί ευκαιρία να γίνουν και κάποια επιπλέον έργα. Αλλά το έργο του φράγματος, με βάση τη μελέτη, είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε. Ας περιμένουμε να δούμε τη μελέτη αυτή. Ας περιμένουμε να δούμε τι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν. Ναι. Είναι κάτι που ξεκίνησε. Δεν είναι μικρό το ποσό το οποίο έχει διατεθεί για τη μελέτη αυτή. Έχουν ανακοινωθεί όλα αυτά. Και στη συνέχεια νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στη διαχείριση του νερού. Και να κρατήσει και κάτι άλλο που ήθελα να πω πριν για τον αγροτικό τομέα. Από το 2019 ήξερα και γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλύτερα από μένα, κύριε Φάκο, γιατί είστε παλιός στην ενημέρωση ότι είχαν συσσωρευτεί τεράστια χρέη των ΤΟΕΒ προς την ΔΕΗ. Ένα μόνιμο πρόβλημα. Κάθε αρδευτική περίοδο έπρεπε να λύσουμε το θέμα πώς θα πληρωθούν τα χρέη. Ένα πάγιο αίτημα λοιπόν που υπήρχε χρόνια από τους ΤΟΕΒ είναι να μπει στις 120 δόσεις. Και αυτό θυμάστε όχι φέτος το χειμώνα με τις διαπραγματεύσεις που έγιναν τους αγρότες, από πρόπερση λοιπόν. Ήταν ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε, ετέθηκε και πράγματι έγινε πραγματικότητα. Και νομίζω ότι πρέπει όλοι να δείξουν υπευθυνότητα, να τηρήσουν τις ρυθμίσεις για να μην διακινδυνεύσουν οι αγρότες, οι καλοπληρωτές, αυτοί που πληρώνουν, κάποιους οι οποίοι δεν αθετούν τις υποχρεώσεις τους.
11: Για μένα προσωπικά δεν είναι δυνατόν να έχουμε και 8 το ΕΒΙ εδώ στην Ηλία. Έτσι, εντάξει, θα πρέπει να γίνει μια μάζοξη σε αυτό το θέμα, πρέπει να γίνει μια αλλαγή. Αλλά
12: αυτή η ιδέα έχει πέσει και νομίζω ότι πρέπει να τη δούμε κάποια.
11: Μου κάνει εντύπωση όμως που λέτε ότι οι μελέτες γίνονται, φτιάχνονται. Θα σας θυμίσω ότι κυβερνάτε 7 χρόνια, κύριε Νικολακόπουλε. 7 ολόκληρα χρόνια. Εντάξει, και καλά κάνετε και τα ρίχνετε και στην αντιπολίτευση, γιατί έχουν τεράστιες ευθύνες σε όλα τα ζητήματα και έχουν και θράσους να βγουν να μιλάνε σήμερα. Αλλά για ζητήματα που θα έπρεπε ίδια να τα έχουν λύσει, αλλά και εσείς έχετε 7 ολόκληρα χρόνια. Άρα περιμένουμε άλλα 7 χρόνια για να δούμε μια μελέτη και να πάμε σε μια δεκαετία περίπου για να δούμε αυτό το πράγμα, κάτι να γίνεται και αν γίνει ποτέ. Αν μέχρι σήμερα, αν υπάρχει, δεν έχει καταρρεύσει κάποια στιγμή.
12: Καλό είναι να λέμε και τι έχουμε κάνει, τι βρήκαμε και τι μπορούμε να κάνουμε και αν μπορούμε να πάμε ταχύτερα, βεβαίως να κάνουμε και εμείς την αυτοκριτική μας και να μας κρίνουν και οι πολίτες και τι βρήκαμε και τι κάναμε. Αλλά σε επίπεδο αρδευτικών υποδομών, σας είπα ένα έργο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και το οποίο έγιναν. Σας είπα τη μελέτη για το φράγμα. Σας λέω ότι προχωράμε και σε άλλα μικρά αρδευτικά. Αλλά επαναλαμβάνω, και τα έργα σε θέμα οδικών υποδομών δεν μπορεί κανένας σε αυτά τα 7 χρόνια στο νομό να τα υποβαθμίσει.
11: Γιατί όχι, δεν υποβαθμίζει τίποτα.
12: Θέλω να πω το εξής.
11: Και να σας πω κάτι, εσείς κάνατε το δρόμο πατρών πύργου. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Ο Μητσοτάκης ξεμπλόκαρε τις διαδικασίες και φτιάχτηκε ο δρόμος σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
12: Θέλω να μείνω
11: αυτό
12: μόνο
11: θα αναγνωριστεί. Αυτό, δεν μπορεί αυτό να μην αναγνωριστεί.
12: Ξέρει όλος ο κόσμος. Ξέρει όλος ο κόσμος και δεν χρειάζεται να πούμε τι θα γινόταν. Ξέρει όλος ο κόσμος ότι αν το 2014 προχωρούσε η διαδικασία που τότε η συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ είχε προκηρύξει το έργο, ότι θα είχε γίνει πραγματικότητα πολύ νωρίτερα. Ξέρει γιατί πήγε πίσω, τους λόγους γιατί πήγε πίσω.
11: Ξέρουμε γιατί γίνεται, κατατμήσεις που γίνανε και τα λοιπά.
12: Εδώ θα πω και κάτι ακόμα. Εγώ εξακολουθώ και λέω ότι προχωρήσαμε και σε ό,τι βρήκαμε τέλος πάντων την προηγούμενη κυβέρνηση να αναβαθμίσουμε το δρόμο που υπήρχε, γιατί αυτό έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση. Είχε αποφασίσει να αναβαθμίσει με 19 εκατομμύρια ευρώ το υφιστάμενο οδικό δίκτυο από τον Πύργο μέχρι το Καλονερό. Ναι. Το κάναμε και αυτό, αλλά αυτό δεν ήταν το ζήτημα. Εμείς θέλαμε να γίνουν μελέτες για να προχωρήσουμε στο επόμενο μεγάλο έργο, το οποίο είναι Πύργος Καλονερό Τσακώνα. Και θεωρώ ότι θα είναι ένα έργο, και σας το λέω εδώ πέρα, το οποίο θα υλοποιήσει η επόμενη κυβέρνηση. Είναι ένα στόχος και της κυβέρνησης και μου ως εκπροσώπου του νομού Ηλίας. Και θα πω και κάτι ακόμα, αν μου επιτρέπετε. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τα ατυχήματα στο νομό και οι θάνατοι κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, από τροχαία ατυχήματα, δεν σταμάτησαν μόνο όταν δόθηκε στην κυκλοφορία του Πάτρα Πύργος, αλλά και οι παρεμβάσεις
11: στο
12: υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Συμφωνώ. Με 30 εκατομμύρια ευρώ. Συμφωνώ. Κύριε Φάκο, που δεν το σκέφτηκε καμία προηγούμενη κυβέρνηση. Θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Που τότε πολεμήθηκε το έργο με τις Κόρινες, αλλά από τότε σταμάτησαν τα τροχαία.
11: Σωστό.
12: Και ξέρετε κάτι, ότι αυτή τη στιγμή σε όσο τμήμα του ΒΟΑΚ στην Κρήτη δεν έχει προχωρήσει το καινούριο έργο, που θα προχωρήσει και αυτό ως μεγάλο έργο αυτής της κυβέρνησης, έχει μπει και έχει εφαρμοστεί το πρότυπο της πατρών πύργου σε πολλά τμήματα του ΒΟΑΚ και έχουν περιοριστεί τα τροχαία και εκεί, με αφορμή την παρέμβαση που έγινε εδώ.
11: Μες. Δεν θα διαφωνήσω ότι από τότε που έγινε ο δρόμος και η παρέμβαση στην παλιά Εθνική Οδό εξαφανίστηκαν τα τροχαία ατυχήματα. Δυστυχήματα έχουμε θρυνήσει πολύ κόσμο. Το μεγάλο αγκάθι της κυβέρνησης Μητσοτάκη, της κυβέρνησής σας, είναι η ακρίβεια, η οποία παρά τα μέτρα που έχετε πει ότι παίρνετε, παρά τις όποιες εξαγγελίες, παραμένει ακρίβεια και υπερτερεί όλων των άλλων θεμάτων στην προτίμηση του κόσμου. Θυμάμαι κάποτε ότι η υγεία ήταν αυτό. Τώρα η ακρίβεια, γιατί τα νοικοκυριά δεν βγάζουν στο μήνα.
12: Θα συμφωνήσω ότι είναι το σοβαρότερο ζήτημα. Θα συμφωνήσω,
11: το αγκάθι για σας.
12: Θα συμφωνήσω ότι είναι το σημαντικότερο ζήτημα που πρέπει να επιλύσουμε. Δεν θα μείνω και δεν θα σταθώ τόσο πολύ στο γιατί έχουμε ακρίβεια. Αλλά νομίζω ότι ο πολίτης ο οποίος έχει μια επαφή με τα οικονομικά μπορεί να καταλάβει ότι όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο και έχουν γίνει και την προηγούμενη τετραετία και αυτή, οι πρωτοφανείς κρίσεις τις οποίες αντιμετώπισε αυτή η κυβέρνηση, είτε αφορά δύο παγκόσμιες συγκρούσεις, είτε αφορά πανδημία κτλ., έχουν επιπτώσεις. Το αφήνουμε στην άκρη αυτό και προχωράμε. Εμείς τι κάνουμε. Λοιπόν, και το μεταναστευτικό.
11: Στα χέρια σας
12: και το μεταναστευτικό. Μάβατε, έχουν γίνει πάρα πολλά ζητήματα στο μεταναστευτικό, αλλά είναι ένα άλλο ζήτημα. Και έρχομαι και λέω, έρχομαι σε αυτό. Να πούμε ξεκάθαρα. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν σε ένα πρόβλημα που απασχολεί όλη την Ευρώπη. Μπορείς όμως να ενισχύσεις όσο το δυνατόν περισσότερο μπορείς το εισόδημα των πολιτών. Και αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε και περιμένω και από τον Πρωθυπουργό και θα το κάνει, θεωρώ, με τα μέτρα που θα ανακοινώσει στη Θεσσαλονίκη, να βρούμε τρόπους να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο το εισόδημα των πολιτών. Και δεν μιλάω μόνο για τις φοροελαφρύνσεις, γιατί είναι ένας τρόπος. Δεν υπάρχει λοιπόν καλύτερος τρόπος από το να ενισχύσει το εισόδημα των πολιτών για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Από εκεί και πέρα, ό,τι μέτρα κάνεις, να αντιμετωπίσει την εσωκέρδεια με νόμους, με ελέγχους, με ανεξάρτητη αρχή, με συμφωνία με όλων των φορέων πάνω στη διαδικασία των τιμών, να σταθεροποιηθούν τιμές, με το να επιδοτήσεις, για παράδειγμα, το καύσιμο, να επιδοτήσεις τα λιπάσματα, όπως και έγινε, με το fuel pass στο πετρέλαιο, στη βενζίνη κτλ. Λοιπόν, είναι μέτρα, αλλά από μόνα τους δεν φτάνουν. Πρέπει να ενισχύσουμε και περαιτέρω τα εισοδήματα μέσω της μειώσεως των φορολογικών στελεχών, με τις αυξήσεις των μισθών, να φτάσουμε το κατώτατο μισθό. Φανταστείτε τι θα γινόταν αν ο κατώτατος μισθός δεν είχε αυξηθεί πάνω από 40% από το 650 και πλέον πάμε σε 950 και το μέσο μισθό στα 1500. Φανταστείτε τι θα γινόταν. Αλλά να έρθω τώρα στο ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Έρχονται και προτείνουν κάποιοι ως μαγική λύση, υποτίθεται, από την αντιπολίτευση, τη μείωση των έμεσων φόρων. Γιατί για τους άμεσους φόρους νομίζω ότι είμαστε αυτοί που όχι μόνο το πιστεύουμε αυτό, αλλά το εφαρμόζουμε από το 19 με συνέπεια. Να μειώνουμε όλους τους άμεσους φόρους. Όλοι οι φορολογικοί συντελεστές έχουν μειωθεί. Και μειώνεται ένας. Σήμερα μια οικογένεια με παιδιά μπορεί να πληρώσει και 18% και 20%. Φορολογικό συντελεστή όταν ήταν στο 28-29% παλιότερα. Καταλαβαίνετε τις μειώσεις που μιλάμε. Όταν έχει μειωθεί, αν θέλετε, το κατώτατο φορολογικό μισθό. Και αυτό είναι μέτρα τα οποία υπάρχουν. Λοιπόν, οι έμεσοι φόροι προτείνει η αντιπολίτευση. Να μειώσουμε τους έμεσους φόρους. Καταρχάς, να καταλάβουμε ότι όταν μιλάμε για έμεσους φόρους, που εγώ να πω ότι τουλάχιστον η κυβέρνηση Τσίπρα δεν μείωσε κανέναν έμεσο φόρο, αύξησε τους έμεσους φόρους. Εμείς ήρθαμε και σε κάποιες περιπτώσεις, τουλάχιστον στα τρόφιμα, στα ποτά και στα μέλκα λούχα ποτά, στον καφέ, στο τουριστικό πακέτο, μειώσαμε τους έμεσους φόρους. Πρέπει να καταλάβουμε όμως ότι οι έμεσοι φόροι αφορούν οριζόντια το σύνολο των πολιτών. Άρα και τους πολίτες που μπορούν να πληρώσουν και τους ευάλωτους συμπολίτες μας. Εμείς στοχεύουμε πιο πολύ στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Οι άμεσοι φόροι είναι στοχευμένοι. Οι επιδοτήσεις είναι στοχευμένες σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Δεύτερον, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η χώρα μας έχει τεράστια εσόδα από τουρισμό. Και η μείωση των έμεσων φόρων σημαίνει και απώλεια εισοδημάτων και από εκεί. Θυμίζω ότι η Ισπανία που εφάρμοσε αυτό το μέτρο δεν πέτυχε. Το πήρε πίσω ουσιαστικά. Για ποιο λόγο? Γιατί τελικά δεν πέρασε στον καταναλωτή η μείωση του έμεσου φόρου. Αν δηλαδή κάποιος πει ότι μειώνω το φόρο σε ένα αγαθό, στο φαγητό για παράδειγμα, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι αυτό θα περάσει στον καταναλωτή και δεν θα το ενσωματώσει, ότι θα το ενσωματώσει τη μείωση αυτή στην τιμή ο πολιτής, ο έμπορος. Δεν έχει συμβεί αυτό στο παρελθόν. Κακά τα ψέματα. Άρα θεωρούμε ότι αυτή η λύση που προτείνει, εκτός από το ότι έχει, αν θέλετε, ένα συγκεκριμένο κόστος, γιατί ξέρετε σήμερα κάτι, εάν η χώρα μας παράγει ελλείμματα, κάποιος θα πληρώσει το λογαριασμό, κύριε Φάκο. Κάποιος πρέπει να τον πληρώσει, από κάπου αλλού πρέπει να βρεθούν τα χρήματα. Σωστά. Γιατί τα περάσαμε την προηγούμενη δεκαετία αυτά. Όταν η χώρα λοιπόν έχει ελλείμματα, αυτομάτως κλονίζεται η εμπιστοσύνη των αγορών, ανεβαίνει το κόστος δανεισμού. Αυτομάτως πρέπει, ανεβαίνει και το κόστος διαχείρισης για το κράτος να πληρώνει τόκους στην εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους. Και αυτό ποιος τον πληρώνει? Με δανεισμό. Τότε υποθηκεύουμε το μέλλον των οικογενειών. Ο στόχος είναι να μειώνουμε το δανεισμό, το δανεισμό του κράτους. Ο στόχος είναι να μειώνουμε το δανεισμό του κράτους. Δεν θα μπορούμε να υποθηκεύουμε πλέον το μέλλον των παιδιών μας. Ή αλλιώς πρέπει να βρούμε τα λεφτά από κάπου αλλού. Και πλέον η υποχρέωση κάθε κυβέρνησης να σέβεται τη δημοσιονομική σταθερότητα, το προτείναμε στη συνταγματική αναθεώρηση και θα είναι προς αναθεώρηση στην επόμενη Βουλή. Δεν μπορεί κάποιος να χτίζει αξιοπιστία, να μαζεύει τα οικονομικά και κάποιος θα έρχεται να τα ξεχυλώνει και να υποθηκεύει το μέλλον των παιδιών μας.
11: Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε σε σύντομη διακοπή, χορηγούς θα ακούσουμε και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με τα πυρόπληκτα δάνεια, που είναι ένα πάρα πολύ,
12: είναι πολύ
11: σημαντικό
12: ζήτημα,
11: πολύ σοβαρό και έχει τεθεί από ακροατές. Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά είμαστε μαζί.
13: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 2622 77 13 48.
14: Αιώνες τώρα στην ιστορία της ανθρωπότητας.
13: Ντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 2622 77 13 48.
14: Αιώνες τώρα στην ιστορία της ανθρωπότητας.

0: ενημερωμένος.
1: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
2: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
3: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
2: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.

0: είναι μία. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
2: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε πάντα με τον βουλευτή Ηλίας, τον κύριο Νικολακόπουλο, και πάμε ευθύς αμέσως στα επιδόπλητα δάνεια, κύριε Νικολακόπουλο. Και όπως μου λέγανε το πρωί, με πήραν τηλέφωνο, γιατί μας ζητάνε λεφτά και πού θα τα βρούμε αυτά τα λεφτά, αφού τότε τα δώσαν ως βοήθεια όπως το κάνουν και τώρα με τον άλλο κόσμο. Και πολλοί από αυτούς που πήραν τα δάνεια έχουν πεθάνει και απομίζονται τώρα τα παιδιά τους ένα χρέος το οποίο δεν είναι άδικο.
4: Κοιτάξτε, με τον τρόπο που θέτεται και το ερώτημα αναδεικνύεται και μια πολύ σοβαρή παρεξήγηση, παρερμηνία που είναι και ένα μέρος του προβλήματος, εγώ να πω. Όταν μιλάμε για τέτοια δάνεια, μιλάμε δάνεια τα οποία ξεκίνησαν από το 2007
3: μετά τις
4: φωνικές πυρκαγιές. Όταν μιλάμε για πυρόπληκτα δάνεια, για να καταλαβαίνουν και οι πολίτες, μιλάμε για δάνεια τα οποία δόθηκαν. Και όταν λέμε δάνειο, κύριε Φάκο, σημαίνει υποχρέωση επιστροφής. Δεν είναι βοήθημα. Επιδότηση για να φτιάξει το σπίτι σου, όπως είναι σήμερα.
3: Όπως είναι τώρα, δηλαδή. Λέτε.
4: Άρα λοιπόν υπάρχει ένα σύστημα κρατικής αρρωγής και πέραν αυτού δόθηκε για την στήριξη τοπικής οικονομίας δάνειο τότε. Επαναλαμβάνω, δάνειο. Ποια είναι η διαφορά και γιατί το λέμε πυρόπληκτο, γιατί δόθηκε λόγω των φωτιών τότε, αλλά είχε την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Mm. Άρα λοιπόν ενδεχομένως και οι συμπολίτες μας που δεν πληρώσαν τα τραπεζικά κριτήρια τότε, επειδή υπήρχε.
3: Η έκτακτη ανάγκη.
4: Η παρεξήγηση ποια είναι. Και δυστυχώς εδώ πέρα υπάρχει και μια ευθύνη, θα έλεγα, συνολικά του πολιτικού συστήματος. Δεν βάζω χρώματα εγώ σε αυτό. Ότι δόθηκε μια ενδεχομένως λαθασμένη εικόνα στους πολίτες, ότι αυτά τα δάνεια δεν θα επιστραφούν. Άρα οι πολίτες άφησαν τα δάνεια αυτά να μαζευτούν σε μεγάλα ποσά και σήμερα να αδυνατούν, όπως λέτε πολύ, να τα πληρώσουν. Εγώ βρίσκομαι σε συνεννόηση με αυτό το υπαρκτό πρόβλημα και με το εμπορικό επιμελητήριο που κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Και νομίζω ότι πρέπει να δοθεί μια λύση. Καταρχάς, είναι από το 7 όπως πρόβλημα. Λοιπόν, δεν έχει δώσει καμία λύση καμία προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτοί, ακόμα και αυτοί που φωνάζουν, δεν έχουν δώσει καμία λύση. Έγινε μια προσπάθεια, γιατί αυτά τα δάνεια έχουν την ιδιαιτερότητα ότι όταν δεν πληρώνονται, βεβαιώνονται στην εφορία. Mm-hmm. Ξέρετε όλοι

0: τι σημαίνει, ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Δόθηκε, υπήρξε μια αρρύθμιση τότε με τον τότε αναπληρωτή υπουργό οικονομικών, τον κύριο Σκυλακάκη, που γνώριζε και τα θέματα εδώ, ώστε από τη στιγμή που βεβαιώνεται στην εφορία να υπάρχουν οι δυνατότητα 120 δόσεις μέσα σε μια προθεσμία. Δεν έχει αξιοποιηθεί στο βαθμό που θα θέλαμε αυτή η διάταξη. Σήμερα υπάρχει ένα αίτημα για ακόμα μεγαλύτερο, 240. Να πω ότι μία λύση είναι ο εξωδικαστικός μηχανισμός που δουλεύει πολύ καλύτερα και τώρα πρόσφατα προστατεύει με τις νέες ρυθμίσεις και την πρώτη κατοικία. Να το τονίσω αυτό, δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να προστατεύσει την πρώτη κατοικία, να πληρώσει δόση με βάση αυτό και να υπάρχει κούρεμα για το υπόλοιπο ποσό. Και πηγαίνει πολύ καλά ο εξωδικαστικός μηχανισμός, θα έλεγα. Όμως εδώ πέρα θεωρώ ότι έχουν γίνει λάθη και από την πλευρά των τραπεζών και από την πλευρά του κράτους. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ θα πω ότι δεν γίνεται ένας πολίτης να παίρνει ένα δάνειο, να εγγυάται το ελληνικό δημόσιο και ταυτόχρονα να ευθύνεται και να ζητούν οι τράπεζες εκεί την εποχή και ένα και δύο και τρεις εγγυητές, οι οποίοι σήμερα είναι όλοι αυτοί δεσμευμένοι. Αυτό το θεωρώ καταχρηστικό, αν θέλετε. Και πρέπει να δούμε λοιπόν και το θέμα, το τι δόσεις θα δώσουμε και τι κουρέματα μπορούν, είτε μέσω του εξωδικαστικού είτε όχι, στην εξυπηρέτηση αυτών των δανείων. Αλλά πρέπει να δούμε και πώς θα απαλλάξουμε τους εγγυητές. Θα το πω αυτό.
1: Από το βάρος αυτό.
0: Ναι, βέβαια. Γιατί ο ρόλος του εγγυητή είναι συμπληρωματικός. Δεν είναι οφειλέτης ο εγγυητής. Έτσι. Δεν είναι οφειλέτης. Είναι αυτός που εγγυάται την πληρωμή από τον πρωτοφειλέτη και εγγυάται και το κράτος. Άρα δεν μπορεί ταυτόχρονα να διώκεται ο εγγυητής με τον ίδιο τρόπο όπως διώκεται ο πρωτοφειλέτης. Πρέπει να δούμε λοιπόν αυτά τα θέματα πολύ σοβαρά. Δεν είναι απλά θέματα, γιατί είναι και θέμα όλη αξιοπιστίας και δεν πρέπει να σκεφτόμαστε. Δεν πρέπει να παραμελούμε και να μην σκεφτόμαστε και τους συμπολίτες μας που ήταν συνεπείς και πλήρωσαν. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και δεν πρέπει να διαμορφώσουμε σε καμία περίπτωση. Όμως πρέπει να σκύψουμε σε ένα πρόβλημα που έχει ευθύνη και η πολιτεία, έχουν ευθύνη και οι τράπεζες. Γιατί δόθηκε, σας λέω, μια κακή εντύπωση, μια εσφαλμένη εντύπωση στον κόσμο. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Προσπαθούμε όμως. Χαίρομαι που έχουμε αναπτύξει μια πολύ έτσι, έντονη πίεση προς αυτή την κατεύθυνση προκειμένου να βρεθούν λύσεις.
1: Εγώ αυτό που κρατάω είναι ότι κάποια στιγμή αυτά τα δάνεια θα επιστραφούν, είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον.
0: Κρατάω μια επιφύλαξη ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός δίνει τη δυνατότητα και περικοπών. Και έχουν γίνει μεγάλες περικοπές. Έχουν γίνει μεγάλες περικοπές στους εξωδικαστικούς μηχανισμούς και πρέπει να το δούμε. Αλλά πέραν αυτού πρέπει να τα δούμε με διαφορετικό, διαφορετικό μάτι αυτά τα δάνεια.
1: Ένα μέρος των θεμάτων αυτών θα δοθεί από τον κάθε πολίτη πίσω. Θα το δοθεί, γιατί όπως είπατε, το δάνειο αυτή την εννιά έχει στο δίνω τώρα, σε βοηθάω, αλλά θα μου το επιστρέψει αργότερα.
0: Λοιπόν, είχαν όμως κοινωνικό χαρακτήρα, γιατί πράγματι δόθηκαν και το κρατάμε
1: καλά,
0: αυτό.
1: Καλά, τώρα κύριε Νικολακόπουλε, επειδή έζησα εκείνη την περίοδο ακριβώς. Και στην τηλεόραση πάρα πολύ καλά, ξέρω πολύ καλά τι παιχνίδια πολιτικά παιχτήκανε, το ρόλο κάποιων βουλευτών σε αυτό το θέμα, ας μην το ανοίξουμε, πολύ μεγάλη συζήτηση και δεν έχει και καμία ουσία τώρα πια.
0: Εγώ μίλησα, για συνολική ευθύνη του πολιτικού συστήματος.
1: Ας μείνουμε σε αυτό λοιπόν, ότι υπάρχει όντως συνολική ευθύνη. Τι απαντάτε σε αυτούς που λένε ότι η Ηλία παραμένει ο φτωχός συγγενής της Δυτικής Ελλάδας?
0: Εγώ θα σας πω το εξής, ότι η Ηλία τα τελευταία χρόνια έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα σε μια σειρά από ζητήματα και δεν αναφέρομαι πάλι, σας λέω, στο θέμα των οδικών υποδομών. Αλλά η Ηλία έχει και τεράστιες δυνατότητες και θεωρώ ότι ο δρόμος θα αναπτύξει και θα αναδείξει αυτές τις τεράστιες δυνατότητες στην παραγωγή. Στην παραγωγή. Έχουμε κάποιο τεχνικό.
1: Όχι, θα σας πω τι γίνεται. Απλά ο Δημήτρης προσπαθεί τώρα, επειδή κινεί στα δεξιά-αριστερά, να βάλει το μικρόφωνο σε σημείο τέτοιο, ώστε να ακούγεστε ακόμα καλύτερα. Ακούγεστε βέβαια πολύ καλύτερα από ότι στην αρχή. Αλλά τώρα. Εντάξει, συνεχίζουμε όμως κανονικά. Κάνει τις ρυθμίσεις στον Δημήτρης, εμείς μιλάμε. Λοιπόν, λέγαμε. Λέγατε για το θέμα του φτωχού συγγενή.
0: Ο αυτοκινητόδρομος θα αναδείξει πολλά από τα πλεονεκτήματα. Η παραγωγή της Ηλίας, η αγροτική, αλλά και η.
1: Εδώ θα μου επιτρέψετε να σας πω κάτι, κύριε Νικολακόπουλε, γιατί πρέπει οι ευθύνες να καταμερίζονται προς όλες τις κατευθύνσεις. Εσείς ως κυβέρνηση φτιάξετε αυτό το δρόμο. Αυτό το αναγνωρίζουμε όλοι. Έτσι. Από εκεί πέρα δεν είναι δική σας ευθύνη για το αν θα αλλάξουν κάποια πράγματα. Θα πρέπει και οι Δήμοι, θα πρέπει και η Περιφέρεια και όλοι οι εμπλεκόμενοι υπόλοιποι να ασχοληθούν σοβαρά. Δεν θα τα ρίχνουμε συνέχεια πάντα στους βουλευτές για όλα τα κακά της μοίρας μας. Δηλαδή η τουριστική ανάπτυξη, έβλεπα, ας πούμε, προχθές έγινε μια συγκέντρωση εδώ ότι καλέσαμε τους βουλευτές. Μα τι θα σου κάνει ο βουλευτής, θα σου λύσει το νερό του Δήμου. Δηλαδή πρέπει δηλαδή όλοι να αναλαμβάνουν όλοι, τις ευθύνες και όχι η απλή εύκολη λύση αυτή ο βουλευτής για τα πάντα.
0: Γενικότερα καλό είναι να, ο καθένας να το δικό του μετερίζει, να βάζει τις δικές του αρμοδιότητες,
1: ακριβώς,
0: να ενεργεί και να εσείς μην υπάρξει μια
1: λοιπόν το δρόμο.
0: Μετατόπιση ευθυνών.
1: Φτιάξατε το δρόμο και πέρα πρέπει η περιφέρεια, πρέπει οι Δήμοι να κάτσουν συλλογικά να δουν τι θα κάνουν για την τουριστική αναβάθμιση της περιοχής κλπ.
0: Λοιπόν, ο νομός πρέπει να έχει μια στρατηγική και δεν μπορεί από το 19 και μετά να γίνουν όσα βήματα δεν έχουν γίνει σε όλη τη μεταπολίτευση. Λοιπόν, ο αυτοκινητόδρομος είναι μια βάση. Ο αυτοκινητόδρομος θα φτάσει μέχρι την Τσακώνα, το Καλό Νερό και την Τσακώνα. Αυτό είναι μια
1: αλήθεια
0: δέσμευση.
1: Το θέμα των απαλωτηριώσεων και
0: είναι, έχει ολοκληρωθεί εκεί. Το θέμα των απαλωτηριώσεων. Έχει ακυρωθεί η περιβαλλοντική μελέτη.
1: Μάλιστα.
0: Σε σχέση με το τμήμα του Καϊάφα και κανένας από την προηγούμενη κυβέρνηση δεν έκανε κάτι για να επικαιροποιήσει αυτή τη μελέτη. Άρα μάλιστα, λοιπόν, πρέπει να ακολουθήσουμε, θέλω υπομονή, αλλά να ξέρετε ότι θα είναι έργο που θα πραγματοποιήσει η επόμενη κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Λοιπόν, θα ακολουθηθεί η διαδικασία που ακολουθήθηκε και με το Πάτρα Πυργούς, η έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σύμβαση παραχώρησης, για το χρόνο της παραχώρησης, τους όρους κτλ. Θα είναι ένα έργο το οποίο θα ενταχθεί και θα γίνει από την Ολυμπία Οδός. Έχουμε καταλήξει. Καταλήγουμε και στο πέρασμα του δρόμου αυτού, από πού θα πρέπει να χαραχθεί τελικά, γιατί αυτό είναι το μεγάλο αγκάθι. Η περιοχή του Καϊάφα είναι αυτή με τις ευαισθησίες και το πρόβλημα.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Καταλήγουμε και σε αυτό το σημείο και το επιλύουμε. Από εκεί και πέρα, ο νομός πρέπει να ενισχύσει την αγροτική του παραγωγή που προσφέρει τεράστιο εισόδημα με τον τρόπο που σας είπα πριν, με συνεταιρικά σχήματα, με εξαγωγές, που βλέπουμε ένα μοντέλο να εφαρμόζεται και νομίζω ότι μπορούμε να το ακολουθήσουμε. Έχουμε υψηλής ποιότητας αγροτικά προϊόντα και πρέπει να τα συνδέσουμε με το δευτερογενή τομέα. Να προσελκύσουμε ακόμα περισσότερες επενδύσεις και ξεκινάμε από το λιμάνι του Κατακόλου, το οποίο είναι ένα από τα πρώτα λιμάνια στη χώρα, τα οποία έχουν ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες. Είναι διαγωνισμός ο οποίος έχει προσελκύσει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον. Είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός. Ενδεχομένως θα πάρει και μια μικρή παράταση, ακριβώς λόγω του ενδιαφέροντος. Θα έχουμε εξελίξεις σε αυτό. Θα γίνει μια τεράστια επένδυση σε επίπεδο αμυντικό, που θα το δείτε στα επόμενα χρόνια, γιατί μην ξεχνάμε ότι και οι στρατιωτικές μονάδες δίνουν μεγάλη ζωή στον τόπο. Και ήδη αναζητούνται και εκτάσεις για να γίνουν και κατοικίες από το Υπουργείο Άμυνας, γιατί η επένδυση θα φτάσει 400 εκατομμύρια ευρώ. Θα γίνει η πιο σύγχρονη μονάδα της πολεμικής αεροπορίας που θα υποδεχθεί τα F-35 117 περιγραμμάρια και προφανώς αυτό θα δώσει όθηση στην περιοχή. Από εκεί πέρα πρέπει να δούμε το λιμάνι της Κυλλήνης σαν επένδυση.
1: Επειδή μου είπατε για το Κατακόλου ότι μπαίνει στη διαδικασία τώρα προς πόλης, έτσι, θα ακολουθήσει το λιμάνι Κυλλήνης?
0: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοιο σχεδιασμό.
1: Δεν υπάρχει.
0: Αλλά όταν είπα για το λιμάνι της Κυλλήνης, μέσα από τη διαδικασία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, πρέπει να δούμε πώς μπορεί αυτό να αναπτυχθεί περαιτέρω και να αυξήσει τις υποδομές του, να βελτιώσει. Γίνονται κινήσεις από τη δημοτική αρχή.
1: Μην μπει και αυτό κάποια στιγμή σε διαδικασία. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει στο τραπέζι αυτό. Στη στιγμή να το ξεκαθαρίσω απόλυτα. Όμως αυτό το οποίο υπάρχει στο τραπέζι και θα ευνοήσει, γιατί πλέον το αεροδρόμιο του Αράξου, γιατί έχουμε λύσει τα ζητήματα που είχαμε στο παρελθόν, τελικά τι θα γίνει με το αεροδρόμιο της Αντραβίδας, αν θα είναι πολιτικό, αυτό έχει λυθεί, τελειώσαμε, θα είναι το πιο σύγχρονο στρατιωτικό αεροδρόμιο της χώρας, με πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων, με προσέλκυση στρατιωτικών αποστολών από το εξωτερικό, με μεγάλη πραγματικά προσέλκυση. Αυτό που πρέπει να δούμε στην επόμενη φάση, είδαμε ότι πρόσφατα υπογράφηκε η σύμβαση για την παραχώρηση του αεροδρομίου της Καλαμάτας, που με το Καλό Νερό Τσακώνα θα ωφελήσει πολύ την Νότια Ηλία. Για την Βόρεια Ηλία, η επόμενη φάση αεροδρομίων που θα βγουν στους διαγωνισμούς θα περιλαμβάνει και το αεροδρόμιο του Αράξου. Και προσδοκούμε εκεί και ελπίζουμε να έχουμε επενδύσει. Ξέρω πάρα πολύ καλά, γιατί μιλάω με τους επενδυτές της περιοχής, τις τουριστικές μονάδες, πόσο σημαντικό θα είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Να έχει μεγαλύτερη προσέλκυση τουριστών
1: μέσα σε
0: αυτό το αεροδρόμιο.
1: Την αναβάθμιση είναι και η κατασκευή νέων σπιτιών για πιλότους, για οικογένειες.
0: Ακριβώς, και ήδη αναζητεί το Υπουργείο.
1: Εκτός από εκεί που βρίσκεται, θα φτιάξουν και κάπου αλλού, από ό,τι γνωρίζω, και στο Δήμο Δαβίδας Κυλλήνης. Και θα έρθει κόσμος. Θέλω όμως να σας πω κάτι, ότι έχετε μια μεγάλη ευθύνη, μια μεγάλη πληγή στην πλάτη σας ως κυβέρνηση, μιλάω, ότι κλείσατε τις σχολές στην Ηλία. Είμαστε ο μοναδικός νομός που έχει πρωτεύουσα χωρίς σχολή, έτσι. Και το νιώθω και λίγο αντιφατικό, δηλαδή από τη μία κλείνετε τις σχολές, αλλά από την άλλη βγαίνετε και κάνετε δηλώσεις ως βουλευτές ότι ξέρετε παιδιά, εμείς το παλεύουμε να ξαναφέρουμε σχολές. Μα είχαμε σχολές και τις πήρατε εσείς. τότε τι παλεύετε να φέρετε πάλι?
0: Θα απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε, δεν εκτιμώ, και μπορείτε να κάνετε μια έρευνα κάποια στιγμή να δείτε ότι υπάρχουν νομοί, πρωτεύουσες που δεν έχουν πανεπιστημιακές σχολές, αλλά αυτό το οποίο πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά είναι ότι πλέον έχουμε δύο τεράστια θέματα. Το θέμα της υπογεννητικότητας σημαίνει ότι μειώνονται οι αριθμοί των νέων σε πανεπιστημιακές σχολές.
1: Όχι μόνο.
0: Ναι.
1: Και όχι μόνο.
0: Δεύτερον, μειώνεται πραγματικά, πολλές σχολές έχουν θέμα σε όλη τη χώρα αυτή τη στιγμή, θέμα βιωσιμότητας.
1: Έκανε μια δήλωση σχετικά που ήταν στις Πάτες, ξέρω αν την ξέρετε, ότι έχουμε πρόβλημα σοβαρό.
0: Υπάρχουν πολλές σχολές σε πολλές πόλεις που πλέον, αν θέλετε, είναι στο στάδιο όπου δεν μπορούν να. Δεν είναι βιώσιμες. Λοιπόν, είχαμε, λέτε, σχολές, και τώρα πάμε να κάνουμε κάτι άλλο. Είχαμε σχολές, αλλά έχουμε αναρωτηθεί πόσο βιώσιμες ήταν οι σχολές και για πόσο καιρό θα τις είχαμε. Δηλαδή, για να πούμε κάτι, το τμήμα μουσικολογίας, για να πούμε κάτι, να μην κάνω τώρα προσέγγιση. Εγώ, για το προσέλκυση φοιτητών, για το προσέλκυση, την επαγγελματική, αν θέλετε, εξέλιξη, αυτοί οι φοιτητές, αυτοί από το σχολείο, αλλά είχε έναν ή δύο, αν δεν κάνω λάθος, αλλά είχε έναν ή δύο, αν δεν κάνω λάθος, να μιλήσουμε για το τμήμα της Αμαλιάδας, να μιλήσουμε για το τμήμα της Αμαλιάδας, ένα από τα τρία τμήματα που έπρεπε να έχει, ένα από τα τρία.
1: Γεωπονίας, λέτε.
0: Μόνο γεωπονίας, δεν είχε το οικονομίας, αγροτικής οικονομίας και το υπόλοιπο το ζωικής.
1: Ναι, φοιτικής παραγωγής.
0: Είχε το φοιτικής παραγωγής, δεν είχε το ζωικής παραγωγής και δεν είχε της αγροτικής οικονομίας. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν ένα κουτσουρεμένο τμήμα με 8 καθηγητές που τους έδωσε τη δυνατότητα κατά κάποιο τρόπο να φεύγουν ο προηγούμενος νόμος και θέλαν όλοι να φύγουν. Καταλαβαίνετε και επίσης με τους φοιτητές περισσότερους να φεύγουν κατά τη διάρκεια των σπουδών και λίγοι τελικά να ολοκληρώνουν. Δεν είχε πολύ μεγάλη πιθανότητα να περάσει. Καταλαβαίνω ότι ήταν μια πόλη και είμαι αυτός που υποστηρίξανε την παραμονή τους, mm-hmm. την ενίσχυση τους μάλλον, με καθηγητές, αλλά δεν είχαμε καθηγητές που να θέλουν. Και το Πανεπιστήμιο Πατρών, επικαλεστικά τον κύριο Μπούρα, δεν έκρινε ότι είναι βιώσιμες αυτές και γι' αυτό το λόγο πήρε αυτή την απόφαση, την οποία εγώ εναντιώθηκα τότε. Με μεγάλη σφοδρότητα εναντιώθηκα τότε σε αυτή την απόφαση του Πανεπιστήμιου Πατρών και σήμερα ψάχνουμε να βρούμε κάτι, όχι για να πούμε ότι έχουμε ένα πανεπιστήμιο, αλλά για να προσελκύσουμε πραγματικά φοιτητές και να βιώσουμε, να κάνει τη διαφορά. Κάτι το οποίο να έχει και επαγγελματική εξέλιξη, αλλά και κάτι το οποίο πραγματικά να φέρει εισόδημα στον τόπο, ενδεχομένως και από το εξωτερικό.
1: Ακούστε, επειδή το θέμα των πανεπιστημιακών σχολών το γνωρίζω πολύ καλά, ήμουν αυτός που παρουσίασα τους φακέλους εγώ για την Αμαλιάδα και για τον πύργο από το Λάτσιο Δημοτικό Μέγαρο, παρουσία Λιατσί τότε και Λιμπέρι. Ξέρω πολύ καλά την ιστορία και ξέρω τι ευθύνες έχουν και οι δημοτικές αρχές πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν θα ρίξω ολόκληρο το ανάθεμα σε κανέναν πολιτικό, σε καμία κυβέρνηση. Όμως, απλά θεωρώ υποκριτικό, σας είπα προηγουμένως, αντιφατικό το να, δηλαδή, να καταργείτε τις σχολές και από την άλλη να λέτε ότι παλεύουμε να ξαναφέρουμε σχολή πίσω.
0: Πρέπει να βρούμε
1: κάνατε
0: κάτι,
1: όμως μια ανάλυση.
0: Κάνουμε, κοιτάξτε, κάνουμε,
1: για την οποία δεν διαφωνώ.
0: Μιας και το θέτετε, δεν το λέμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πρόταση από το Πανεπιστήμιο Πατρών με πρόγραμμα σπουδών συγκεκριμένου, με κατεύθυνση, το οποίο είναι σε στάδιο της, αν θέλετε, υποβολής, και ελπίζω το Πανεπιστήμιο Πατρών που έχει ετοιμάσει τη μελέτη αυτή και την πρόταση να την προχωρήσει στο επόμενο στάδιο που είναι η υποβολή της ανεξάρτητη αρχή για έγκριση και συνέχεια στο Υπουργείο, γιατί αυτή είναι η διαδικασία. Δεν βγάζει πλέον μια απόφαση. Κοιτάξτε λίγο, αν θέλουμε να κοροϊδέψουμε τον κόσμο, για να μιλήσω πολύ ξεκάθαρα, γιατί κάποιοι το 2019 πριν από τις εκλογές ψηφίζανε, φτιάχνανε σχολές με ένα νόμο. Δεν γίνονται έτσι σχολές. Δεν γίνονται έτσι σχολές. Λοιπόν, δεν κοροϊδεύουμε τον κόσμο φέρνοντας μια υπουργική τροπολογία και βουλευτικές τροπολογίες που βάζανε σχολές τελευταία στιγμή με τον νόμο Γαβρόγλου που πανεπιστήμιο ΤΕΦΑ στην Ηλία, νομική, προεκλογικές τέτοιες απάτες. Δεν θα κάνουμε. Και δεν, λοιπόν, αυτή τη στιγμή δουλεύουμε μια πρόταση η οποία θα περάσει από επεξεργασία από την Ανεξάρτητη Αρχή, την Εθνική Αρχή για τα Πανεπιστήμια και στη συνέχεια στο Υπουργείο Παιδεία. Μακάρι. Αλλά μακάρι όμως, λέω εγώ, πάω παραπέρα, κάποιοι να καταλάβουν ότι το άρθρο 16 για τα πανεπιστήμια πρέπει να τροποποιηθεί, να προβλέπονται πλέον και ιδιωτικά πανεπιστήμια, φεύγουν φοιτητές Έλληνες στο εξωτερικό και υπάρχει πιθανότητα να προσελκύσουμε επενδύσεις. Γιατί να πηγαίνουν φοιτητές μας στην Κύπρο και να σπουδάζουν, κύριε Φάκο? Γιατί να πηγαίνουν φοιτητές μας, γιατί να πηγαίνουν στο εξωτερικό? Και γιατί η Ηλία να μην μπορέσει να προσελκύσει και κάτι τέτοιο. Γιατί η αρχαία Ολυμπία, για παράδειγμα, ο πύργος, η αμαλιάδα στον αγροτικό τομέα, να μην μπορέσει να προσελκύσει κάτι.
1: Φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής, δεν μπορώ να μην ρωτήσω για τη θητεία σας στο Υπουργείο Προστασίας Πολίτη. Ο Μητσοτάκης σας εμπιστεύτηκε ένα υπουργείο, το πιο δύσκολο υπουργείο, θα έλεγα, που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και θέλω να ρωτήσω ποια είναι η εικόνα που έχετε σχηματίσει και ως υφυπουργός, αλλά και τώρα ως βουλευτής, για την εγκληματικότητα και την αστυνόμευση στην περιοχή τη δική μας. Ξέρετε και τα επεισόδια που γίνανε πρόσφατα στη Γαστούνη, με Ρωμά και τα λοιπά, τα γνωρίζετε όλα αυτά. Ποια είναι η εικόνα λοιπόν που έχετε και τι έχετε κάνει ως βουλευτής εσείς προκειμένου να διορθωθεί αυτή η κατάσταση? Θυμάμαι βέβαια, και εδώ θα σας πω ότι είχα εναντιωθεί σε αυτό, που είχατε πει ότι θα έρθουν κάπου 80-90 δόκιμα αστυνομικοί. Δεν θέλουμε δόκιμα, θέλουμε παιδάκια 19 χρόνων εδώ. Θα θέλουμε έμπειρους αστυνομικούς να έρθουν για να μπορέσουν να βοηθήσουν στην πάταξη της εγκληματικότητας.
0: Λοιπόν, το θέμα της ασφάλειας των πολιτών έχει τεράστια σημασία και είχα την τιμή να το υπηρετήσω περίπου πάνω από ένα χρόνο με την τιμή που έκανε ο Πρωθυπουργός. Και συνεχίζω να ασχολούμαι με αυτά τα θέματα, είτε εσωτερική είτε εξωτερική ασφάλεια. Είναι ζητήματα τα οποία τα θεωρώ πολύ σημαντικά. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να υπάρχει πραγματικά ελεύθερη έκφραση του κάθε πολίτη αν δεν αισθάνεται ασφαλής. Όταν το 2024 άλλαξε ηγεσία το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η ασφάλεια ήταν ανάμεσα στα προβλήματα των πολιτών που πριν είπα την ακρίβεια, ήταν μέσα στα πρώτα. Αυτή τη στιγμή θα δείτε σε όλες τις συμμετρήσεις που γίνονται ότι η ασφάλεια πλέον έχει υποχωρήσει. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει ποτέ κοινωνία χωρίς εγκληματικότητα και χωρίς μπορείτε να ξεχάσουμε ότι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα είναι το θέμα που αφορά συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε, πώς θα εντάξουμε στην κοινωνία και πώς θα αντιμετωπίσουμε και τα θέματα της παραβατικότητάς τους. Και νομίζω το πρόβλημα που περιγράψατε στην περιοχή μας είναι κυρίως αυτό, γιατί η περιοχή μας, οι εγκληματικές οργανώσεις γενικότερα σε πανελλαδικό επίπεδο έχουν αντιμετωπιστεί πάρα πολύ θετικά και ειδικά με τη διεύθυνση, καινούργια διεύθυνση αντιμετώπισης
1: του
0: ελληνικού FBI. Δεν έχουμε δηλαδή περιπτώσεις πολύ σοβαρής μεγάλης εγκληματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Έχουμε όμως τέτοια θέματα όπως είδατε. Εστιάζεται στην περιοχή, εστιάζεται εδώ στην περιοχή αυτό. Είχαν γίνει πολλές παρεμβάσεις με συγκεκριμένες ομάδες που δουλεύαν εκεί. Κρατήστε ότι δεν είναι μόνο θέμα αστυνόμευσης, γιατί πολλές φορές η αστυνομία έκανε πολλές επιχειρήσεις. Συλλάμβανε πολλούς από αυτούς. Και θυμάστε τι έλεγε όλη η κοινωνία. Πήγαινα στη δικαιοσύνη και την επόμενη μέρα είναι ελεύθερη. Λοιπόν, κάναμε παρεμβάσεις σε επίπεδο ποινικού δικαίου. Κάναμε παρεμβάσεις σε επίπεδο ποινικού δικαίου. Κρατήστε δύο. Τα λέω πολύ γενικά. Πρώτον, ότι ο δικαστής πλέον και για πλημελήματα σοβαρά μπορεί να αποφασίσει φυλάκιση. Πραγματική φυλάκιση και όχι αναστολή. Πολύ σημαντική παρέμβαση. Πολλοί από αυτούς οδηγούνται στη φυλάκη. Θα μου πείτε, είναι αυτό το πρόβλημα μόνο? Όχι, θα σας πω εγώ. Είναι και άλλα μπορεί να γίνουν. Σχολείο, ενίσχυση των δομών, των κοινωνικών για αυτούς και πολλά άλλα. Κρατήστε και ένα δεύτερο. Υπήρχε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, όπου πολλοί κατηγορούμενοι για κακουργήματα είχαν περιοριστικούς όρους. Συλλαμβάνονταν ξανά περιοριστικοί όροι. Υπήρχαν περιπτώσεις όπου είχαν και μία και δύο και τρεις περιπτώσεις εμφάνισης στο ΑΤΑΦ με περιοριστικούς όρους, δηλαδή σε εξέλιξη δύο και τρία κακουργήματα και ήταν ελεύθεροι. Καταργήθηκε η δυνατότητα του ανακριτή όταν γίνεται δεύτερη φορά να αφήνει ελεύθερο πολίτη, ο οποίος απολογείται. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτό τι σήμαινε για πολλές από αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, άρα και αυστηροποιήθηκαν οι ποινές και έχει ενταθεί πλέον και ο κλειός, έχει ενισχυθεί, κοιτάξτε λίγο, έχουν ενισχυθεί σε σημαντικό βαθμό οι αστυνομικές δυνάμεις Ηλίας. Ξέρω ότι θέλουμε μόνιμους. Στις τελευταίες μεταθέσεις, πάνω από 20 αστυνομικοί μόνιμοι ήταν με πιο γενναίες περιπτώσεις και τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια και από το χρονικό διάστημα που είμαι εγώ, όλες οι αστυνομικές υπηρεσίες μου γνωρίζουν ότι ενισχύθηκαν με έκτακτες μεταθέσεις και τακτικές μεταθέσεις περισσότερο από κάθε άλλη φορά ο νομός σε αστυνομικούς. Από εκεί και πέρα όμως, και οι ειδικοί φρουροί είναι ένας και αυτός.
1: Βοηθάει
0: και αυτός. Όμως με συγκεκριμένο ρόλο δεν μπορούμε να παραγνωρίζουμε και το ρόλο των ειδικών φρουρών. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Πεςτε μου κάτι, επειδή είσαστε και δικηγόρος, είστε νομικός, όπου παρόλο τις εξαγγελίες και τα λόγια του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο πολίτης θα συνεχίσει να ταλαιπωρείται από τις καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης. Βλέπουμε αποφάσεις μετά από 2 και 3 χρόνια ακόμα να βγαίνουν.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. οφείλω να πω ότι τα μέτρα τα οποία έχουν δοθεί και με τις τροποποιήσεις στους αστικούς κώδικες, στην πολιτική δικονομία, δεν έχουν βοηθήσει στο βαθμό που θα θέλαμε. Είναι ακόμα ένα πρόβλημα. Η ψηφιοποίηση δεν έχει οδηγήσει στα αποτελέσματα ακόμα που θέλουμε. Είναι όμως μια λύση και η ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης. Mm-hmm. Θέλουμε γρήγορη απονομή δικαιοσύνης. Τα στοιχεία δείχνουν ότι έχουμε μια επιτάχυνση, αλλά μικρή όμως, θα έλεγα. Τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώνει και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Δεν είναι όμως στο βαθμό που θα θέλαμε. Η μεταρρύθμιση που έγινε με τη συγκέντρωση στα πρωτοδικεία δεν έχει ακόμα τον γρήγορο βαθμό που θα θέλαμε. Είναι όμως κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε σοβαρά στη δικαιοσύνη. Νομίζω ότι οι πολίτες τώρα πλέον ξέρουν και βλέπουν ότι και τα δύο πρωτοδικεία λειτουργούν με μια ισορροπία καλή και ενισχυμένα σε προσωπικό όσο μπορούμε. Μιας και μιλάμε για τον νομό. Η δικαιοσύνη όμως και αυτή είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο. Δεν ξέρω αν είπαμε πάρα πολύ θέματα, πολλά τα ζητήματα, τα αναπτυξιακά τα ζητήματα. Εγώ κάποτε θα ήθελα να έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για πέρα mm-hmm. από τον δρόμο και τα αναπτυξιακά, να δούμε mm-hmm. λίγο και παρεμβάσεις που έχουν γίνει σε θέματα κοινωνικών υπηρεσιών στον νομό, που καμιά φορά έρχονται δεύτερα σε δημοσιότητα και προσοχή.
1: Θέλετε να μου πείτε ένα παράδειγμα πάνω σε αυτό?
0: Αλλά θα σας πω δύο-τρία έτσι θέματα. Δηλαδή, ναι, εγώ θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ένα έργο και θα ήθελα να κάνετε μια έρευνα μια μέρα. Mm-hmm. Να δείτε ότι οι συμπολίτες μας με ειδικές ανάγκες, ότι έχουν στην Ηλία ειδικές δομές της έγκυσης υποστηριζόμενης, ναι, διαβίωσης και πηγαίνουν σε ανθρώπινες συνθήκες και στηρίζονται. Να πούμε ότι στο νομό μας έχουμε ήδη μια δομή ψυχικής υγείας που κάνει πολύ σημαντικό έργο και βγήκε σε διαγωνισμό μια δεύτερη, και θα έχουμε στο επόμενο διάστημα να δούμε λίγο τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει με από το Ταμείο Ανάκαμψη για τα κέντρα υγείας μας σε εξοπλισμούς και σαν νοσοκομεία.
1: Το θέμα
0: και
1: το πολλά άλλα μπορούμε να συζητήσουμε.
0: Να συζητήσουμε και κάνει άλλο μεγάλο έργο, το οποίο, ξέρετε, εργατικές κατοικίες που λέμε για φθηνή κατοικία και για μισθώματα, που δρομολογούνται από τη ΔΥΠΑ μετά από πάρα πολύ καιρό στον πύργο. Είναι και κοινωνικά ζητήματα που πρέπει να βλέπουμε.
1: Δεν διαφωνώ, λοιπόν. Εγώ υπόσχομαι ότι να σας ξανακαλέσω πάλι, είτε να θέτω στο στούντιο είτε μέσω του τηλεφώνου, γιατί ξέρω και υποχρεώσεις είναι πάρα πολλές. Σας πω όμως κάτι, το οποίο δεν θα το ανέφερα, αλλά επειδή μου ανοίξα το θέμα το κοινωνικό. Είμαι από χθες στον πύργο. Τη Δευτέρα φεύγω από το σταθμό και πάω στον πύργο γιατί είχα μια συνάντηση. Επιστρέφοντας στα φανάρια, είναι ένας άνθρωπος. Δεν μπορώ να σας πω ποια ήταν η ηλικία του, δεν ήταν όμως μεγάλος. Ο οποίος ο άνθρωπος πήγαινε στα αυτοκίνητα, λαϊκός έτσι, και ζήταγε 50 λεπτά. Έλεγε να φάει. Εγώ θα σας πω ότι ήθελε για τη δόση του. Ήταν όμως, ήρθε σε μένα. Μου λέει, δεν θέλω κάτι από εσένα, παρακαλώ αν έχεις την καλοσύνη δώσε μου ένα τσιγάρο, γιατί είδε το τσιγάρο που είχα στο κάθισμα του συνοδηγού, γιατί και αυτό είναι για μένα βοήθεια. Και σκεφτόμουν ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες βιώνουν μόνο την προεκλογική περίοδο. Δηλαδή δεν υπάρχουν κοινωνικές υπηρεσίες, υπάρχουν, αλλά δεν μπορούν να μαζέψουν αυτούς τους ανθρώπους, να τους δώσουν λίγη αξιοπρέπεια που την έχουν χάσει. Δεν θα κρίνω εγώ αυτόν τον άνθρωπο γιατί έπεσε σε αυτό, άλλωστε εν δυνάμει όλοι είμαστε επικίνδυνοι, έτσι εμείς ή τα παιδιά μας. Αλλά έχουμε ανθρώπους νέους οι οποίοι έπεσαν στα δίχτυα του λευκού θανάτου και όμως τους αφήνουμε στα φανάρια να ζητάνε 50 λεπτά. Ποιες είναι οι κοινωνικές υπηρεσίες και τι κάνατε εσείς οι πολιτικοί όλα τα χρόνια, διαχρονικά έτσι, δεν αναφέρω μόνο στη Νέα Δημοκρατία, για να βοηθήσετε αυτούς τους ανθρώπους που είναι πάρα πολλοί.
0: Εγώ σας είπα πριν και για τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες.
1: Είπατε, βεβαίως, δεν θα διαφωνήσω.
0: Σας είπα πριν και για τους ανθρώπους με ανάγκες ψυχικής υγείας κτλ. Τώρα θέλετε ένα άλλο ζήτημα. Σας καλώ λοιπόν, mm-hmm. με αφορμή και να το συζητήσουμε μια άλλη στιγμή, mm-hmm. να επισκεφτείτε ή να δείτε, είστε έμπειρος δημοσιογράφος, μπορείτε να κάνετε έρευνα, να δείτε τη μονάδα, την παλιά μονάδα του ΟΚΑΝΑ, που πλέον λέγεται ΟΠΑΕ, mm-hmm. και έχει μέσα σε αυτό πλέον συμπεριλάβει και το ΚΕΘΕΑ, μία δομή, ναι, ναι, συγκεντρωτική.
1: Και έτσι έπρεπε να είναι.
0: Ναι, έγινε μια μεγάλη μεταρρύθμιση, υπάρχει ο ΟΠΑΕ πλέον, και να δείτε τον ΟΠΑΕ πώς ήταν πριν από πολλά χρόνια στον πύργο και πόσο έχει στελεχωθεί σήμερα, η μονάδα δηλαδή ακριβώς για άτομα εξαρτημένα, σε επιστημονικό προσωπικό, σε επιστημονικό προσωπικό, και θα δείτε πόσο καλύτερα λειτουργεί και τι υπηρεσίες παρέχει κάθε μέρα σε τέτοιου συμπολίτε.
1: Θα κάνω την έρευνα γιατί με συγκλώνει ο άνθρωπος.
0: Και είναι ευκαιρία να το συζητήσουμε.
1: Ήταν πάρα πολύ ευγενικό.
0: Και πραγματικά, άνθρωπος, αν κάτι πρέπει να βελτιώσουμε σε αυτό, είμαστε εδώ να προσπαθήσουμε. Γιατί πρέπει να ενισχύουμε αυτές τις κοινωνικές δομές. Εγώ μπορεί να πω ότι μπορεί να μην λειτουργούν όλα τέλεια, αλλά είμαι σε θέση να σας πω ότι σε σχέση με το 19 είναι πολύ πολύ καλύτερη η λειτουργία του.
1: Θα κάνω την έρευνα αυτή, γιατί πραγματικά ο άνθρωπος αυτός με συγκλώνησε. Δεν μιλάω για Ρωμά που το έχουν κάνει επαγγέλμα αυτό. Μιλάω για έναν άνθρωπο που πρώτη φορά τον είδα εκεί και ήταν και πάρα πολύ ευγενικός ο άνθρωπος. Και είναι κρίμα. Κλείνουμε με ένα μήνυμα που θέλετε να δώσετε στους ηλίους πολίτες.
0: Θεωρώ ότι πρέπει να αφήσουμε ένα παθογένειο του παρελθόντος. Κριτική η οποία είναι εύκολη πολλές φορές, και να κοιτάξουμε μπροστά με αισιοδοξία και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί με ενότητα να δημιουργήσουμε για τον τόπο. Αυτό θέλει ο τόπος. Επικοδομητικές προτάσεις και δουλειά. Η κριτική και οι φωνές, οι στήρες φωνές, η στήρα αντιπολίτευση δεν βοηθάει. Θέλουμε δουλειά και νομίζω ότι οι προοπτικές αυτού του νομού είναι τεράστιες και παίρνει σταδιακά και θα πάρει ακόμα περισσότερο αυτό που το αξίζει.
1: Αμήν. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ, κύριε Νικολακόπουλε. Θα έχουμε την ευκαιρία βέβαια να τα λέμε και τηλεφωνικά. Μπαίνουμε και σε μια δύσκολη προεκλογική περίοδο. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην προσπάθεια που κάνετε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη φιλοξενία και για την.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όπως ξέρετε, είναι η τελευταία εκπομπή Ενδείξεις Αποδείξεις για τη σεζόν. Θα επανέλθουμε κοντά στις αρχές Σεπτεμβρίου. Θα μάθετε σύντομα, ας πούμε, ποια ακριβή ημερομηνία θα είναι αυτή που θα επιστρέψουμε. Ευχόμαστε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας και θα τα πούμε και πάλι αρχές Σεπτεμβρίου. Να είστε πάντα καλά.
2: Ενδείξεις Αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις Αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις Αποδείξεις, η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
3: Ακούτε Ionion FM.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 16 Αυγούστου. Ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης σε συνεργασία με την Κινσέπ Αλεξάς παρουσιάζουν την βουβή ταινία σταθμό του κινηματογράφου «Ο Στρατηγός» του Μπάστερ Κίτον. Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από την κυκλοφορία της κορυφαίας κωμωδίας, ο πιανίστας και συνθέτης Στάθης Άνινος συνοδεύει ζωντανά την προβολή με πιάνο και ηλεκτρονικούς ήχους, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο δυναμικό soundtrack. Η ιστορία μας μεταφέρει στον Αμερικανικό εμφύλιο, όπου ένας τολμηρός μηχανοδηγός καταδιώκει τους κατασκόπους που έκλεψαν την ατμομηχανή του και απήγαγαν την αγαπημένη του. Μια ξεκαρδιστική περιπέτεια, γεμάτη ασταμάτητη δράση, παράτολμα ακροβατικά και ρομαντισμό. Ένα έργο που επαναπροσδιορίσε το κινηματογράφο, παντρεύοντας την τέλεια ισορροπία χιούμορ με τη ρεαλιστική οπτική αφήγηση. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
7: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
8: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό, πρωτοπόρος στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Ακούτε Ιόνιον FM.
9: Γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε 8, καθόμασταν 15. Όλοι εξόριστοι Έλληνες. Με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα, με παστίτσιο που φτουράει.
10: Την κάθε μαλακία που ακούω.
11: Ο Σοβιετικός στρατός εισέκεται στα περίχωρα του Βερολίνου, φύγοντας τον κλειό γύρω από τον Χίτλερ. Ζήτω 21η Απριλίου. Πολλά φιλάκια.

0: πολύ. Καλησπέρα σας. Παραπολιτικά εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλεια. Γεωτέ εδώ.
1: Πώς?
0: Γεωτέ, γεωτεχνικό, επιμελητήριο, Ελλάδα.
1: Έλα, Γεωτάκι μου, τι κάνεις. Ναι, πες μου.
0: Λοιπόν, πήρα τηλέφωνο για να δούμε αν έχουμε δει την επιστολή από τις 15 Απριλίου που σας έχουμε αποστείλει.
1: Την επιστολή που αποστείλατε δεν έχουμε δει. Την κοιτάω κάθε μέρα.
0: Αλήθεια.
1: Αμέ. Πόσο συχνά στέλνουμε επιστολές πια. Δεν στέλνουμε.
0: Ωραία, πού θα πάμε τελικά.
1: Πού θα πάμε, ήταν να πάμε κάπου.
0: Σας έχουμε στείλει λοιπόν μια χωρική επιστολή και περιμένουμε να μας απαντήσετε. Μήπως μας απαντήσετε.
1: Θα σας απαντήσω.
0: Τέλεια, υπέροχα.
1: Πού είναι να πάμε.
0: Είναι να πάμε στην ημερίδα 22 Μαΐου.
1: Με μια ρόδα.
2: Πάμε στη Ζιμπάμπουε.
0: Με μια ρόδα. Με μία ρόδα, για καλό σκοπό.
1: Άμα είναι για καλό σκοπό, θα πάμε, θα έρθουμε.
0: Μεγάλο και ποικίλο όρος. Και θέλουμε.
1: Ποιος είναι ο χορηγός στον καλό σκοπό?
0: Θα θέλαμε να είστε κι εσείς.
1: Α, γιατί ο καλός σκοπός χορηγείται πάντα. Δεν είναι ο καλός σκοπός τσάμπα, έχετε δει πουθενά καλό σκοπό δωρεάν. Όχι, okay, κοιτάω γιατί... την επιστολή ξανά και εδώ είμαστε.
0: Ωραία, επειδή 22 του μηνός θα γίνει η ημερίδα, αν θέλετε να μιλήσουμε, ό,τι θέλετε. Να μας απαντήσετε, να ξαναμιλήσουμε, ό,τι θέλετε. Είμαι στη διάθεσή σας. Ονομάζομαι, ή αν θέλετε να μου στείλετε επιστολή, θα σας απαντήσω εκεί. Μιλήσουμε μέσω των email, ό,τι θέλετε εσείς. Για να βάλουμε το λογότυπό σας σε περίπτωση που γίνεται χορηγός της ημερίδας μας.
1: Τέλεια. Ωραία, θα το δούμε.
0: Σε περίπτωση πάλι θα το δούμε.
1: Okay, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Έγινε, να είστε καλά.
3: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
3: Ναυτικός είμαι.
1: Έλα.
3: Να σου πω, να λες ρε φίλε, τέτοια μέρα σε ορισμένους ανθρώπους ότι από τα πρώτα πράγματα που κάνανε οι χουντικοί, ας πούμε, ήταν να διπλασιάσουν τους μισθούς τους. Έτσι, και να σου λένε και πού το ξέρεις, εσύ, κύριε Σουνά. Δηλαδή, τέτοια βλακεία. Και του λέω, δεν σου λέω να διαβάσει το ριζοσπάστη.
1: Και αυτά τώρα πράγματα μυστήρια, δηλαδή, που γινόντουσαν μόνο επί χούντας. Δηλαδή, βγήκε ο άλλος και διπλασίασε το μισθό του. Να γίνει αυτό στη δημοκρατία, θα τον κρεμάσουνε.
3: Έλαντε.
1: Ούτε που το σκέφτηκε κάποιος στη δημοκρατία να το κάνει.
3: Σε καμία περίπτωση.
1: Βέβαια, τέτοιοι δημοκράτες είχαν λαμπρά παραδείγματα τους χουντέους.
3: Καλά, ναι. Κάθε δημοκράτες τώρα βάζει τον Άδωνη και τον Βορύδη και τους νοσταλγούς τους, ας πούμε.
1: Τους νεοδημοκράτες, ναι, αυτοί.
4: Η οικονομία του 1974 ήταν κούκλα.
5: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
5: Τον κύριο Αποστόλη, οφθαλμή ετροήθυρα.
1: Εγώ είμαι, εγώ για τα ματάκια σας.
5: Α, ο ίδιος είστε.
1: Ναι, ναι.
5: Για να σου πω,
1: όπα.
5: Ό,τι μπορεί το απόγευμα για να έρθω για επίσκεψη.
1: Και σήμερα, μα θέλετε, θα στα βγάλω εγώ τα μάτια.
5: Θα τα βγάλεις.
1: Για να τα φτιάξω και θα τα ξαναβάλω.
5: Ναι, εντάξει, ευχαριστώ. Για να σου πω τι μπορεί από Δευτέρα.
1: Εσάς τι έχουν τα μάτια σας?
5: Δεν είναι για μένα, είναι για το εγγόνι μου.
1: Τι έχει το εγγονάκι?
5: Δεν βλέπει καλά το βράδυ.
1: Πόσο χρονών είναι?
5: Α, είναι 19, 20, 19.
1: Α, δεν φταίει το βράδυ και η μέρα φταίει.
5: Η μέρα φταίει.
1: Είναι που δεν το έχει αφήσει να ηρεμήσει γι' αυτό το εργόχειρο.
5: Το ξέρω, αλλά τι να πούμε.
1: Ναι, δηλαδή να τα αφήσει και λίγο στην άκρη. Τυφλώνει, λέει.
5: Ναι.
1: Το βράδυ, όπου του βγάλει του καθένα, όπου του σκάσει. Εντάξει.
5: Ναι.
1: Λίγο με μέτρο, γιατί και κουφαίνει. Δηλαδή τώρα και να ακούει και να σκοντάφτει είναι ντροπή. Λίγο να το ελαττώσει, αυτό πείτε του. Να το δω κι εγώ το παιδί, αλλά προβλέπω λίγο το χέρι να του δένω,
5: ναι.
1: Όχι τα μάτια.
5: Να έρθει και να ντουρμνέψει. Για να σου πω τώρα, πότε μπορεί να έρθει. Το απόγευμα όμως.
1: Το απόγευμα, τι, το πρωί θα έρθει. Αλλά άμα σκοτεινιάσει, πώς θα φύγει μετά, μα έχει την κάβα του. Αυτό είναι καβούλιακα το βράδυ.
5: Δεν μου ξέρει το βράδυ μου που δεν βλέπω καλά γιαγιά το βράδυ.
1: Ναι, θα τσακιστεί αυτό άμα φύγει. Ας έρθει το απόγευμα τώρα και μετά καλή τύχη. Ελεήστε. Θα κάτσει κάπου. Καπέλο πείτε του να πάρει μαζί.
5: Τι να πάρει?
1: Καπέλο.
5: Καπέλο.
1: Καπέλο, θα χρειαστεί στο γυρισμό.
5: Α.
1: Ναι.
5: Και σε έρθω από την Άνοιτε απόγευμα.
1: Όποτε να είναι, δεν έχω πρόβλημα. Άνοιτε. Έχετε στο σπίτι καμία λατέρνα?
5: Όχι, όχι.
1: Άμα δεν πιάσει το καπέλο, να πιάσει τη λατέρνα, ξέρω εγώ.
5: Ε, εντάξει. Να φύγει να πει αυτά τα κατέστρεψαν τα ηλεκτρονικά. Αυτά παίρνει την πόση παθαίνει.
1: Ναι, δεν είναι ακριβώ. Ναι, ναι. Αυτά τα ηλεκτρονικά πάντω. Ναι.
5: Δεν κάνει τίποτα άλλο, γιατρέ μου, δεν κάνει τίποτα.
1: Ξέρω και τα χέρια απασχολημένα, το ένα δηλαδή στο ποντίκι και το άλλο, και το άλλο στο φίδι. Τέλος πάντων, ναι.
5: Όπου την άλλη αρχή.
1: Ναι, ναι, θα τον περιμένω εγώ.
5: Α, εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Άντε, γεια. Αυτός είναι καβούλιακα στο βράδυ.
6: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
6: Πήραμε σωστά στο Αποστόλη στην Ελληνοφρένεια.
1: Σωστά.
6: Ωραία. Είμαστε από την κοινότητα των εγκατελειμμένων προσφυγικών.
1: Ό,τι λέμε τώρα θα ακούσει, πείτε μου, τι θέλετε να πούμε.
6: Ωραία. Είμαστε από την κοινότητα της Αλεξάνδρας. Μια κοινότητα αυτοοργανωμένη. Είμαστε σχεδόν 20 χρόνια, 22 αυτοοργανωμένες δομές κοινωνικής ωφέλειας. 400 άνθρωποι, 27 χώρες. Τον Ιόνιο του 25 έχει υπογραφεί μια προγραμματική σύμβαση από την περιφέρεια. Έχει συνυπογραφεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και τη ΔΥΠΑ. Αφορά την ανάπλαση των 4 πρώτων μπλοκ. Μέσα η σύμβαση δεν αναφέρει καθόλου ανθρώπους. Παρόλο που η κοινότητα είναι 8 μπλοκ, άρα στα 4 μένουν σχεδόν οι μισοί άνθρωποι. Είναι 180 άνθρωποι μένουμε στα 4 πρώτα μπλοκ. Μέσα αναφέρει ότι υπάρχουν υπάρχουν μόνο κινητά αντικείμενα και την εκένωση θα την οργανώσει το Υπουργείο Προπό. Έχει ξεκινήσει ένας πολύ μεγάλος αγώνας που έχει στηριχθεί από το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών είναι η μεγαλύτερη οργανωμένη κοινότητα σε όλη την Ευρώπη. Έχουν ασχοληθεί με αυτό το κοινωνικό εγχείρημα διεθνείς πανεπιστήμια. Τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα συστημικά μέσα, λογοκρίνουν οτιδήποτε πάει να ανέβει σε μια τέτοια είδηση. Όποιος δημοσιογράφος φέρνει είδηση για την υπόθεση των προσφυγικών του λογοκρίνεται. Έχουν πάρει κεντρική πολιτική επιλογή να κάνουν μποϊκοτάζ σε όλα αυτά τα θέματα, στο θέμα των προσφυγικών. Ο αγώνας έχει κινηθεί σε διάφορα επίπεδα από πορείες, παρεμβάσεις και νομικά. Έχουμε προσφύγει σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς και οργανισμούς, πολλές παρεμβάσεις στην περιφέρεια και στο Δήμο Αθηναίων. Μετά από όλες τις πιέσεις που έχουμε κάνει, εχθές μπήκε το θέμα μας στην ημερήσια διάταξη του Δήμου Αθηναίων. Εκεί τοποθετηθήκαμε με τα βασικά μας αιτήματα που είναι η ανάκληση της σύμβασης, η εγγύηση και η παραμονή των 400 ανθρώπων στη κοινότητα και η κοινότητα μέσω της Άντια να αναλάβει με αυτοχρηματοδότηση την συντήρηση των κτηρίων. Και μαζί με εμάς τοποθετήθηκαν και ο Τάσος ο Παπαϊωάννου αρχιτέκτονας και η Κατερίνα Μάτσα και ο Ρούτσι. Τα αιτήματά μας, τα δύο τουλάχιστον από τα βασικά αιτήματα, την ανάκληση και την παραμονή όλων των ανθρώπων, τα στήριξε και η Λαϊκή Συσπήρωση και η Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα. Και παρόλα αυτά, ο Δήμος, το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δούκας, κατέληξε σε μια προκατασκευασμένη απόφαση που δεν συμπεριλαμβάνει κανένα από τα αιτήματα της κοινότητας. Είναι μια αόριστη και ασαφής, παρόλο που και παρατάξεις στήριξαν αυτό.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
7: Ionion FM.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
6: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
7: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
8: Αλάτι και πιπέρι. Το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι. Σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Ακούτε Ionian FM. Ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ionian FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες και συνεχίζουμε.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Επίσης.
2: Να σου πω κάτι. Σήμερα ήταν ένας φίλος εκεί σε ένα περίπτερο και του φωνάζω. Είναι μια απόσταση τέλος πάντων γύρω στα 50 μέτρα. Του λέω ρε Σιλάκη, πάρε μου και μια εφημερίδα. Ναι, εντάξει, μου την πήρε ο άνθρωπος. Έρχεται και είναι κάτι φασισταρία εκεί από κάτω. Το ξέρουν το παιδί αυτό και σηκώνονται πάνω. Ρε εσύ, δεν τρέπεσαι. Δεν κάνει, δεν σηκωνόμαστε εμείς οι υπόλοιποι. Τι έγινε, ρε μάγκες. Λέει, δεν τρέπεσαι να διαβάζει αυτή την κολοφυλάδα. Ρε, δεν φύγετε από εδώ κάθε για λέω, μην πάρω την καρέκλα και σα ρημάξω κολόπεδα φασισταριά. Και άρχισαν μετά και λάγανε, ξέρω εγώ, και με πιάσανε εκεί, λέει, κάτσε κάτω, ξέρω εγώ και αυτά. Δηλαδή, τι να πει με αυτό το λαό, ρε φίλε. Πες μου, σε παρακαλώ, γύρω στα 30-35 χρόνια αυτά τα κολοπέδια.
1: Καλά, επειδή υπάρχουν και κάποια σκουπίδια, δεν είναι όλο ο λαό έτσι.
2: Αχ, αυτό ο λαό, ναι, όχι, ευτυχώ που δεν είναι όλο ο λαό έτσι.
1: Και στη χωματερή τα σκουπίδια είναι περισσότερα από του σκουπιδιαρέου. Τι πάει να πει, το ίδιο είναι. Κάποιο πρέπει πάντα να κάνει την βρώμικη δουλειά. Έτσι πάει.
3: Εγκαινιάζεται σε λίγο και μια καινούργια πτέρυγα στο Αγία Όλγα.
4: Είναι σε μια λαϊκή περιοχή στην Νέα Ιωνία, στο Γαλάτσι.
3: Δεν σας περιμένουν εκεί απ' έξω.
4: Το Κουκουέ και τα.
3: Θα είναι απ' έξω αυτοί, τι θέλουν.
5: Μαλάκα υπουργέ, στη Νέα Ιωνία ανήκει ο Περισσός. Πού πας να εγκαινιάσεις, στη Γάζα. Να σου πω, 3 εκατομμύρια λέει δώσανε για την Αγία Όλγα.
1: Ο Τσίπρας που ανήκει.
5: Τι εννοείς ο Τσίπρας που ανήκει.
1: Δηλαδή μου, εντάξει, ο Περισσός είναι, υπονοείς ότι είναι το Κουκουέ στον Περισσό, άρα γι' αυτό, ωραία. Ο Τσίπρας που ανήκει, σε ποια περιοχή.
5: Ρε φίλε, πας να εγκαινιάσεις τώρα στη Νέα Ιωνία που ανήκει ο Περισσός.
1: Ναι, κατάλαβα. Ο Τσίπρας πού.
5: Ο Τσίπρας δεν είναι κομμουνιστής, το έχουμε πει. Ο Τσίπρας
1: είναι. Τι δεν είναι, να προσέχεις τα λόγια σου.
6: Είμαστε όλοι μας παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης.
5: Όχι, στην τελευταία του ομιλία που είχα έρθει εγώ στην παράστασή σου στο Παλάς, δεν είπε καθόλου τη λέξη κομμουνισμός.
1: Απίστευτο.
5: Ο Τσίπρας είναι σοσιαλιστής.
1: Επειδή και όλοι οι κομμουνιστές κρεμότσαν τα χείλη του να πει το κομμουνιστικό του.
5: Επειδή οι κομμουνιστές αποτύχατε το 1989 και χωρίς να πέσει ούτε μισή σφαλιάρα, καταλαβες. Εντάξει, λοιπόν, είναι ένα σύστημα αποτυχημένο. Εσείς δεν τολμάτε να βγείτε μπροστά για αυτό που λέγατε προηγουμένως. Σου είπα, σκοτωθήκατε, φάγατε ξύλο, πήγατε στη Μακρόνησο, ήρθε ο Καραμαλής, ο Μάγκας και έγινε πρωθυπουργός. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα. Να σου εξηγήσω κάτι να καταλάβεις. Όταν ο Λάτσης έφτιαξε στην Εκάλη το σπίτι του και το τελείωσε, το οποίο του κόστησε ένα και μετά έκανε 1000, γιατί έχτισε μια πολυτελέστατη βίλα στην Εκάλη, ξέρεις, τους κάλεσε στο σπίτι, στα εγγένεια, ξέρεις, τους κάλεσε τους εργάτες. Γιατί καταλάβαινε ο άνθρωπος ότι με την υπεραξία του εργάτη έφτιαξε κάτι το οποίο θα έχει μια τεράστια. Το θέμα είναι οι εργάτες να καταλάβουν την αξία τους και να ξεσηκωθούν. Τι περιμένεις, ο Λάτσης να σου πει, φίλε, έχεις μεγάλη υπεραξία, βγες μπροστά.
1: Να, αυτά δεν λοιπόν, μας είπε ο Τσίπρας που περιμέναμε. Αυτά.
5: Αυτά είναι ψηλά γράμματα.
1: Είσαι εκτός γραμμής όμως κι εσύ.
5: Αυτά μιλάω με ελληνοφρένεια, με συγχωρείτε μαζί σα. Και πέστε το κυρία.
1: Έλα, κυρία μου τώρα.
5: Με τους ταξιτζίδες, τα ακούς, ρε Κυρανάκη. Δίκαιο αγώνα, Κυρανάκη, λαμόγιο. Λοιπόν, έλα, φυλάκια, γεια.
1: Έλα την κυρία, έλα, εντάξει, έλα, γεια.
5: 50 ευρώ να του πάρω, Αποστόλη, πόσο να του πάρω.
1: Και μόνο.
5: Ακαδημία σε πόλια, 50
1: ευρώ. Πάρε, έχουν λεφτά αυτές.
7: Ναι, πετάνε πάνω από τα κεφάλια
1: μας. Πού τώρα?
7: Τα είπε ο υπουργός του Καναδά πάντα.
1: Να τα.
7: Όπως τα αεροπλάνα μας. Για τα ΜΜΕ στην Ελλάδα ανύπαρκτα.
1: Δεν τα λένε αυτά.
7: Να μιλάνε τα κόμματα, να ενημερώνουν οι χριστιανοί, να ενημερωθούν μόνοι τους, να πάρουν το βιβλίο.
1: Κοροϊδεύουν τον κόσμο, παιδί μου, δεν τα λένε.
7: Του Δημήτρη Κοτσάκη.
1: Όπα.
7: Στις εκκλησιαστικές εκδόσεις, αδελφό της θεολόγου είναι ζωή. 1,5 ευρώ κάνει ολοκένουργο.
1: Άρε τσάμπα πράγμα.
7: Πλατεία Καρύπτη, οδός Καρύπτη 14. Και αλλού στα χριστιανικά. Βιβλιοπολία. Να ζητάνε τα βιβλία του Δημήτρη Κοτσάκη που είναι εκκλησιαστικές εκδόσεις αδελφότες θεολόγων ζωή να ενημερωθούν οι άνθρωποι.
1: Δεν τα ζητάνε όμως. Έχουν τη μανία να μην τα ζητάνε.
7: Δεν τα ενημέρωσε.
1: Και πάνε και αγοράζουν το Χάρι Πότερ 25η έκδοση και τα τέτοια μέλη. Δηλαδή σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ή τις ανατριχύλες του Άρελ Στάιν που ξαναβγήκανε. Έλα τώρα κάτωπτρο και τέτοια. Πουλάει το βιβλίο του Τσίπρα, το αγοράζουν και όχι αυτά.
7: Οι καθηγητές.
1: Τα άλλα ούφο γιατί δεν αγοράζουν δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω.
7: Τους έχω στείλει εγώ στους Αμερικάνους να τα δώσουν.
1: Δεν τα βλέπουν, έχουν αργό ταχυδρομείο. Λοιπόν, έλα, γεια.
8: Αποστολής.
1: Ναι, εγώ, γιατί.
8: Α, ρωτάω. Έλα, Αποστολή. Όλα καλά.
1: Όλα καλά.
8: Πες τώρα, φίλε, έβαλε τώρα ο Θήμιος την κυρία αυτή που είναι στη Λαϊκή και λέει μου φαίνονται φθηνά.
1: Ναι.
9: Εγώ ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά.
10: Sorry.
9: Και στη Λαϊκή που πηγαίνω και μου λένε ένα κιλό μήλα, 1 ευρώ, παθαίνω σοκ.
8: Ρε φίλε, νομίζω ότι την έχετε αδικήσει αυτή τη γυναίκα. Δεν λέει αυτό που νομίζει ο Θήμιος.
1: Τι λέει.
8: Αυτό που λέει αυτή, δηλαδή νομίζω ότι είναι υπέρ των παραγωγών. Το ότι έχουν πέσει τόσο πολλές τιμές λόγω του ανταγωνισμού, λόγω του σούπερ μάρκετ και αυτά, που είναι ντροπή.
1: Και ντρέπομαι.
11: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
8: Ρε φίλε, και ντρέπεσαι. Είναι ντροπή να δουλεύει για 1 ευρώ το κιλό τα μήλα.
1: Αυτό λέει η κυρία, λες.
8: Το λέει κιόλα στο τέλος.
9: Και του αφήνει και 1 και 2 και μερικές φορές και τρία. Ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά.
8: Το τι είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή έρχονται από το πρωί, ότι αυτά τα πράγματα δεν πληρώνονται. Και να σου πω και κάτι.
1: Και δεν μου λες.
8: Έλα, δε, ξέρεις τι. Το να βγει ένα μήλο, ξέρεις τι δουλειά θέλει από πίσω. Και παίρνουν οι παραγωγοί, τα αρχίδια μου παίρνουν για τη δουλειά που κάνουν.
1: Ναι, το έχω υπόψη με αυτό.
8: Εγώ νομίζω ότι η κυρία αυτή αυτό εννοεί. Έτσι νομίζω τώρα. Μπάχα και λάθος.
1: Ναι, εντάξει. Okay.
8: Θα μου πεις απ' όλα που γίνεται αυτό σε πείραξη. Εντάξει, ξέρω εγώ έτσι με τη
1: βάση. Καλά έκανες. Ό,τι τον πειράζει τον καθένα, δεν έχω εγώ θέμα.
10: Αποστόλη, γεια σου.
1: Γεια σου.
10: Δεν θα έπαιρνα, αλλά ξέρεις, σαντίστηκα τώρα με τη βούλτευση. Οπότε ας πούμε μερικά πραγματάκια. Μια και έγινε και μαθεί ο λόγος τώρα.
1: Ναι.
10: Λοιπόν, καταρχάς, ας ξεχάσουμε τα περί Τσαουσέσκου, που οι κοπές μπορεί να ήταν 5 και 10 χρονών, δεν ξέρω εγώ πόσο ήταν.
9: Το καθεστώς Τσαουσέσκου είχε 500.000 σεκουριτάτες και είχε και τα παιδιά να ρουφιανεύουν τους γονείς τους μέσα στο σπίτι τους. Αυτά δεν φεύγουν από μέσα σου.
10: Ας πούμε ότι η βούλτευση έχει πάθει γεροντική άνοια όπως παθαίνουν όλοι στην οικογένειά τους. Λοιπόν, Ιταλία. Λέει το εξής, ότι οι δικαστές οι οποίοι δολοφονήθηκαν δεν ακούμπησαν πολιτικούς.
9: Κάποιοι συνάδελφοί της στο Παλέρμο πριν 30 χρόνια δολοφονήθηκαν γιατί έβαλαν στη φυλακή πραγματικούς μαφιόζους και δεν κυνήγησαν ούτε καν τους πολιτικούς.
10: Λοιπόν, το Ιρόκο Χινίτσι, ο Γκαετάνο Κώστα, ο Τζοβάνι Φαλκόνε, ο Πάολο Μπορσελίνο και μια σειρά άλλοι δολοφονήθηκαν από τη μαφία όταν πλησίασαν ονόματα υψηλών ισταμένων πολιτικών της Ιταλίας. Μεταξύ των οποίων και ο Ανδρεώτη, ο πολύ γνωστός.
1: Ναι.
10: Λοιπόν, αν δεν τα ξέρει, ας ανοίξει τα κραβάτια και τα διαβάσει.
1: Η βούλτευση δεν είναι εδώ για να μας ενημερώσει τι ξέρει ή τι είναι αλήθεια.
10: Όχι βέβαια.
1: Η βούλτευση βγαίνει στα κανάλια για άλλο λόγο. Άλλη δουλειά έχει να κάνει.
10: Εντάξει,
1: δεν έχει την αλήθεια.
10: Θέλω, εντάξει.
1: Απλά ενημερώνω, μην μπερδευόμαστε.
10: Αλλά μιλάμε, κοίταξε. Μιλάμε εδώ και για κατάσταση άνοιας. Έτσι.
11: Έλα, Αποστολή, καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
11: Να είσαι καλά, φίλε μου. Απλά ήθελα να σου πω για μια εκδήλωση, αν θέλει ο Θήμιος να την πει, το Σάββατο στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής με τον τίτλο «Διαβάζοντας την ιστορία του κόσμου σε μικρά ονόματα». Είναι μια καλλιτεχνική εκδήλωση όπου είναι η Φωτεινή Βελετσιώτου, η Νατάσα Ιμποφίλιο, ο Παντελής ο Θαλασσινός, η Γιώτα Νέγκα, Γιώργος Νταλάρας και μιλάει ο γραμματέας.
1: Άκου τώρα, πώς κολλήσαν όλα αυτά μαζί. Τέλος πάντων, κατάλαβα.
11: Κολλάνε, μόνο αυτά.
1: Περίεργες συνδέσεις, ρε παιδί μου. Εντάξει, έγινε, να είσαι καλά.
12: Αποστόλη μου.
1: Έλα μου.
12: Τι κάνεις, μας λείψατε.
1: Εμένα το λες, εμένα δεν μου λείψαμε.
12: Σας λείψαμε εμείς.
1: Δεν είπα αυτό.
12: Ναι. Ευτυχώς που έχετε μαγνητοσκοπήσει τις εκπομπές και βάζουμε και ακούμε.
1: Για σας το κάναμε.
12: Ναι, για να παίρνουμε τη δόση μας.
1: Κάτι να γίνεται.
12: Φτάσαμε το Δεκέμβρη, Χριστούγεννα το 25 φτάσαμε μέχρι να γυρίσετε.
1: Α, ωραίο κρασί είχε βγει τότε. Καλή χρονιά. Έλα.
13: Γεια σου, Τσολιά μου.
1: Γεια σου, Κοριζάρα μου.
13: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
13: Καλά, έχω πολύ καιρό να σε ακούσω και έχω λίγη γωνία, λίγο τσιράκι.
1: Λογικό. Το ερώτημα είναι γιατί έχεις καιρό να με ακούσεις.
13: Κοίτα.
1: Να νευριάσω.
13: Όχι, όχι.
1: Να τα πάρω κράνα.
13: Προσπαθώ να σε καψουρέψω, αλλά δεν πιάνει.
1: Α, προσπάθησαν κι άλλες τώρα, εντάξει.
13: Ναι, γι' αυτό ξέρω ότι δεν πιάνει, οπότε.
1: Εντάξει.
13: Πάω να κάνω μια απέλπιδα προσπάθεια, αλλά.
1: Εντάξει, κάνεις κι εσύ την προσπάθειά σου, το εκτιμώ.
13: Εγώ δεν θέλω να προσθέσω κάτι παραπάνω ή να αφαιρέσω κάτι από την ροή της εκπομπής. Θέλω εδώ από την ταπεινή γωνίτσα μου να δώσω συγχαρητήρια στην ελληνική κυβέρνηση που έχει ανεβάσει το multitasking σε άλλο level.
1: Οπα.
13: Ναι. Είναι,
1: τι έκανε?
13: Είναι η μοναδική που κάνει σοβαρή αντιπολίτευση στον εαυτό της. Έχει βαλθεί τον τελευταίο καιρό να ξυπνήσει κάθε κοιμισμένο αποβλακωμένο μπουνταλά.
1: Α, αυτό είναι καλό. Έχει. Ξυπνάμε, αδέρφια.
13: Ξυπνάμε, αδέρφια. Ελπίζουμε στα καλύτερα. Μπράβο. Όχι.
1: Όχι, μπράβο. Τα καλά θέλω να τα λέμε κι εγώ, ε.
13: Μα ναι. Ναι. Δεν νομίζεις?
1: Δεν νομίζω,
13: ότι...
1: αλλά ναι.
13: Εντάξει, γλυκέ μου. Έχεις πει κάτι για Ιωάννινα?
1: Δεν έχω πει τίποτα για Ιωάννινα.
13: Α, μπράβο. Κάθομαι εγώ και περιμένω σαν τη μουρόχαυλη εδώ.
1: Λες να είχα πει, μπορεί να είχα πει, αλλά λέω κι εγώ καμιά μαλακή από και που. Έπαιζε ένα σενάριο κάποια στιγμή, αλλά νομίζω τώρα καλοκαίρι σε δύσκολο.
13: Έχουμε και εξοχάσει.
1: Δεν το είχα υπόψη μου.
14: Άντε ρε, λέει ο καημένος ο Θήμιος στο τηλέφωνο, παίρνουμε εμείς, αλλά εσύ δεν το σηκώνεις.
1: Αφού μιλάγαμε άλλον, τι θες να κάνω?
14: Να το σηκώσει εμένα πρώτα και μετά.
1: Δεν ήξερα ότι ήσουν εσύ, θα το έκανα, ειλικρινά.
14: Εγώ ήμουν. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να θυμίσω στη βούλτευση ότι γιατί τώρα τη στέει η Ρουμάνα η εισαγγελέα.
9: Κοιτάξτε, όταν παίρνεις από τον Τσαουσέσκου, είναι πολύ πρόσφατα αυτά στη Ρουμανία, γι' αυτό δεν μπόρεσε να συνέλθει. Θέλει πολύ χρόνο.
14: Τις προάλλες άκουγα ότι η ρωσική δικαιοσύνη πάει να επέμβει, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα. Το ανατολικό μπλοκ δεν υπάρχει από το 1989. Έχουμε 2026. Εγώ...
1: Δεν είναι εκεί αυτή, εκεί έχει καλώσει.
14: Την αριθμητική στο δημοτικό είχα β', δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι, αλλά είναι κάμποσα, ρε παιδί μου. Τι να σου πω.
1: Μην το χαλάσω όμως, δεν θα ήθελα.
14: Είχα πολλά να σου πω χθες, δεν το σήκωσε χθες. Τώρα τα ξέχασα. Άντε, για.
7: Ναι, τελικά λέει ο Μαρκόνι είμαι. Όλοι αυτοί ήσαν βαριτολόγοι, δεν ήταν μόνο η γυναίκα. Και ο στρατηγός.
1: Ποια γυναίκα, τι συζητάμε, για ποιο θέμα, τι είχαμε αφήσει στη μέση.
7: Ναι, και το 2020.
1: Α, καλά.
7: Το στρατηγό, τον ακούω.
1: Τι ρωτάω κι εγώ, γιατί έχει νόημα.
7: Γιατί ο Βοηθότο, δηλαδή όσοι ήταν βαριτολόγοι στην Αμερική, του
1: πήραν. Πού σπουδάζουμε βαριτολόγος.
7: Αυτά είναι και συμφέροντα, τα έλεγε ο Καναδός υπουργός.
1: Τα καλά και τα συμφέροντα που λέμε.
7: Μα δώσανε βαρύτητα τζάμπα, λέει, και αντέ.
1: Έλα τώρα, δώσαμε βαρύτητα σε λάθος πράγματα.
7: Ο Ρότσιλ ολοκφέρε, ρε πετρελέ.
1: Πού Ρότσιλ τώρα, σε παρακαλώ.
7: Όλες αυτές οι λέσκες, αυτοί οι λέσκοι που ήταν και ο Σιμίτης, αντέδρασαν.
1: Και ο Σιμίτης, οπα.
15: Είναι μακέτο τούτο το έργο.
7: Τότε, ναι, εκείνη. Ήταν υποστηριγότανε από τη Γερμανία.
1: Μακαριότατος.
7: Θέλανε τη βαρύτητα τζάμπα που την έδωσε ο Πολ Χέλλερ, ο υπουργός άμυνας του Καναδά. Το κακό είναι ότι οι Έλληνες.
1: Αυτό που ξέρετε, τα υπουργικά συμβούλια άλλων χωρών μου αρέσει.
7: Τα μόνο τα ελληνικά δεν μεταφέρουν τίποτα.
1: Τι να μεταφέρουν τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν μαθαίνουμε τις καλές ειδήσεις, εγώ θα σου πω.
7: Μόνο οι Έλληνες μόνοι τους δεν παίρνουν στο ιδέσκο.
1: Τι να κάνουν μόνοι τους οι Έλληνες. Ένας λαός κι αυτός χειμώνας καλοκαίρι, πόσο.
7: Τίποτα, ναι, δεν λέει να πει να δει. Αλλά αυτά τα κανάλια της πολλής.
1: Έλα τώρα τα κανάλια, περιμένεις κι εσύ. Έλα σε παρακαλώ.
7: Δεν μεταφέρουν τίποτα αμερικάνικο.
1: Τίποτα, κύριε Μαρκόνι μου, τίποτα.
7: Λοιπόν, ναι, ναι, ευχαριστώ, γεια.
1: Όπα, γεια.
0: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας. Ακούτε Ionion FM.
16: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
17: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionion FM με βάρκα την ελπίδα.
18: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ionion FM ανήκει στους Έλληνες.
19: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
20: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
21: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ionion FM.
22: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.

0: είναι μακέτο.
1: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε τα παιδεία παίζει, κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
2: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς, μένουμε σπίτι και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
3: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34-443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Stereo.

0: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. 3 μήνες χωρίς νερό.
6: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
5: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
6: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
5: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη

0: στη Γαστούνη. Κοντά σας, με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Κυριακή 16 Αυγούστου, το θέατρο έρχεται στην πλατεία της φιλόξενης μέλισσας του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης. Μια ξεκαρδιστική κωμωδία με γέλιο και ανατροπές. Οικογένεια με το ζόρι. Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλήνης, η Αντιδήμαρχος Γεωργία Κακαλέτρη και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μέλισσα Αλεξάνδρα Λικοκανέλου σας προσκαλούν στην ξεκαρδιστική κωμωδία «Οικογένεια με το ζόρι». Στην πλατεία της Κοινότητας Μέλισσα, Κυριακή 16 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ. Μη λείψει κανείς. Είσοδος ελεύθερη.
2: Ατυχημά. Μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά. Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου. 26230-23085.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Λοιπόν. Όλοι οι παρόντες, το απόψινό μας οικογενειακό συμβούλιο γίνεται με σκοπό να ξεκαθαρίσουμε ορισμένες σοβαρές καταστάσεις και αυτό και ανέλαβα την προεδρία.
5: Σε διορίσαμε πρόεδρο?
4: Όχι, διορίστηκα μόνος μου. Βλάκα, άβλακα. Φυσικά θα επικρατήσει πνεύμα δημοκρατικών.
6: Παναγία μου, ρεζίλι θα γίνομαι στη γειτονιά.
4: Ο καθένας μπορεί ελεύθερα να πει την γνώμη του.
7: Ναι, βρε αρφέ, αλλά να βάλουμε και κάτι στο στόμα μας.
4: Συγεία. Σου απαγορεύω.
5: Τι απαγορεύεις, δεν είπες ότι εδώ μέσα έχουμε δημοκρατία και όποιος θέλει λέει ό,τι θέλει?
4: Βεβαίως, έχουμε δημοκρατία, αλλά απαγορεύεται να λέμε τη γνώμη μας.

0: φίλες μου, στα αδέλφια μου και σε όλους τους γνωστούς και στο σταθμό.
1: Καλημέρα, Μίτσε μου.
2: Μωρέ, τι λεβέντης είσαι εσύ, μωρέ. Τι λεβέντερος μωρέ. Τι πέσου, μωρέ.
3: Άντε, τον εμούλιασες, παπάρα τον έκανα.
4: Καλημέρα, φίλοι μου.
5: Καλημέρα σας.
4: Εμείς ήρθαμε και θα κάτσουμε εδώ για 2 ώρες. Νομίζω έχουν έρθει νωρίτερα.
5: Περιμένουμε.
4: Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε έτσι μια διαδρομή όμορφη. Θα περάσουμε από διάφορους μουσικούς κύπους του παρελθόντος.
6: Εδώ έχει τραγουδιστές, έχει, άστα, μια τρέλα σχέτη είναι.
3: Πώς το έπες αυτό?
6: Μια τρέλα σχέτη είναι. Θα με τρέλαν.
3: Μάλιστα, παιδί, κάποια ακροατρία γειτόνισσα από εδώ πέρα.
4: Για να περάσουμε ένα διωράκι όμορφα.
3: Σταματήστε, να μας πάρει χαμπάρι.
4: Και να ξεχάσουμε και τα βάσανά μας. Λοιπόν, το πρώτο δείγμα είναι θετικό. Η καλημέρα από το πρωί φαίνεται. Ή από το Ιόνιον φαίνεται. Η Γοργόνα στην απάνω γειτονίτσα με τον Γιώργο Ζωγράφο. Έτσι ξεκινάμε.

0: περιτά είναι να λέμε τα τετριμένα, δηλαδή τα παιδιά παίζει.
1: Όχι, να τα πούμε.
0: Να τα πούμε. Καλά, καλά. Λευκαδίτη Χριστίνα.
1: Δημήτρης Κολόκας.
0: Ναι.
2: Πού να βρω, πού να βρω.
1: Και τηλέφωνο.
0: Ακόμα δεν κάτσαμε.
1: Ναι.
0: Δεν κάνουμε σαν ξελιγωμένοι.
2: Φυλαχτώ, φυλαχτώ, φυλαχτώ να τη.
0: Και μηνύματα.

0: πέρα σε αυτό το λιμάνι.
1: Άμες τα λέω εγώ. Έχουμε ήδη.
2: Πάμε στην πρώτη γραμμούλα μας.
1: Ορίστε.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Μητσοτάκη.
2: Ο Χριστάκης. Από Χριστού άρχεστε.
3: Ωραία τραγούδια έβαλες, Μητσοτάκη.
2: Ωραία, και πού να δεις τη συνέχεια, Χριστάκη μου. Λίγο η φωνή μου σήμερα κάπως είναι. Ναι.
3: Μητσοτάκη, τι κάνεις?
2: Δεν με βγάζει η φωνή μου σήμερα, είναι κάπως είμαι.
3: Χριστίνα, τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, εσύ πώς πας?
3: Δεν θα πάει για μπάνιο, Χριστίνα.
1: Εσύ έχεις κάνει κανένα?
3: Έχω κάνει.
2: Πού ρε? Στην Πλάζ. Στην Πλάζ.
3: Στα Τσουκαλέικα.
2: Α, στα Τσουκαλέικα.
1: Καλύτερα.
3: Κύριε Κολόγια, τι κάνω?
2: Καλά είμαστε, Χριστάκη.
3: Αντιγατήθηκε προς τα μέσα ή
2: προς τα έξω? Κοίτα, από τη μέση και πάνω προς τα μέσα. Άρα, Χρήστο. Το επόμενο κομματάκι για πάρτι σου με τον Κώστα Χατζή.
3: Ο Λεωνίδας, πού είναι ο Λεωνίδας?
2: Ο Λεωνίδας είναι στην Αμαλιάδα.
3: Α,
2: ναι.
3: Λεωνίδα, πού είσαι, Λεωνίδα?
2: Λοιπόν,
3: άντε, για.
2: Το επόμενο
3: για
2: κομματάκι για σένα, μιας και πιάσαμε τα καράβια, πάμε στα καράβια του Χατζή. Κώστα

0: Για που δεν θα έπρεπε να είναι στην αφάνεια, γιατί ό,τι καινούριο βγαίνει δεν είναι στο επίπεδό τους τουλάχιστον.
1: Δυστυχώς.
0: Εδώ έχουμε το Φώτη Δήμα στην πρώτη εκτέλεση του «Αν σ' αρνηθώ αγάπη μου». Και καλύτερη.

0: Για να δούμε εδώ ποιος φίλος είναι στη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Χαιρετάω το ντουέτο το ωραίο από το πανέμορφο Βαρτολομιό.
0: Ποιος είναι?
1: Τι κάνετε, ποιος είναι?
2: Λοιπόν, Δημήτρη, δεν με θυμάστε. Είμαι από το Ράδιο Λοδιά και σε μεταδίδω.
0: Έλα ρε Αποστόλη, έλα ρε Αποστόλη.
1: Εγώ έχω ακούσει για σας, αλλά δεν σας έχω, δεν μιλήσαμε ποτέ.
2: Ναι, δεν μιλήσαμε γιατί είχαμε τη συνεργασία παλιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τον άλλον, πώς τον λέει, τον ταξιτζή που ήταν τότε πάνω μαζί σου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αποστόλη μου, πότε θα έρθει στην πατρίδα?
2: Θα έρθουμε και κάποια μέρα στην πατρίδα, γιατί εκεί πέρα έχεις ένα ωραίο στούντιο, έχεις μια ωραία καρδιά εκεί.
0: Ναι.
2: Έχεις ένα ωραίο σταθμό. Έχω περάσει από εκεί.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Και τα είδα. Βέβαια.
0: Τα παλιά τα χρόνια, ναι, ναι, ναι.
2: Ναι. Ναι, τα είδα. Με νοικοκυροσύνη όλα τα είδα. Και μπράβο, το είχα πει και τότε, αν θυμάστε.
0: Ναι, Αποστόλη μου, ναι.
1: Και τώρα τα έχει φτιάξει ακόμα καλύτερα.
0: Βέβαια, από τα παλιά, Ράδιο Ροδιά. Αχ, ρε Αποστόλη.
2: Βέβαια, σε μεταδίδουμε εδώ κάθε Σάββατο να χαιρετήσω και το χωριό μου εκεί πέρα τη Ροδιά.
0: Βέβαια.
2: Και ακούνε εκεί πέρα πιστά.
0: Ναι, βέβαια. Ναι,
2: λοιπόν,
0: ναι.
2: Να χαιρετήσω και εδώ το Σύνδε, έχουμε εδώ 7 και 4 το βράδυ είμαστε εδώ.
0: Μια χαρά είσαστε.
2: Το βραδάκι.
0: Ναι.
2: Και ακούει και ο Αντώνης ο Κούσκος, και ακούει και αυτός το καλό βράδυ να έχει από μένα εδώ.
0: Ναι, ο Αντώνης καλά. Είναι. Παίρνω την άδεια του για να κάνουμε την εκπομπή. Μόνο με την άδεια του Αντώνη. Έτσι.
2: Κοίταξε, αυτοί είναι παλιές καραβάνες, όπως είναι ο Σώτος από τον Καναδά.
0: Άλλο καλό παιδί.
2: Είναι ο
0: Μάστρος
2: από την Ιερή Πόλη εκεί.
0: Ναι.
2: Ο Μάστρος, όπως είναι ο Μιχάλης, ο Ασπρολούπος
0: εκεί. Καλά, ο αρχηγός, βέβαια.
2: Βέβαια, ο αρχηγός αυτός, αρχηγός, καλά τον είπες. Λοιπόν, αλλά μας έχουν φύγει πολλά άτομα και από την πατρίδα, και ο Πάτερ Κωνσταντίνος και τόσοι άλλοι
0: που πήγανε. Πράγματι. Και ο Μπαρμπαντρέας, ναι, ναι.
2: Μπράβο, Μπαρμπαντρέας είναι πολύ.
0: Ναι.
2: Και να χαιρετήσουμε και τη Μαστόρισσα μας έφυγε.
0: Βεβαίως και η Μαστόρισσα, ναι, ναι. Και η Μαστόρισσα.
2: Ναι, να χαιρετήσουμε την κυρία από την Κέρκυρα, από τη Ζάκυνκο,
1: την κυρία Σούλα,
0: βέβαια, ναι, ναι.
2: Ναι, την κυρία Σούλα μας να χαιρετήσουμε. Λοιπόν, παιδιά, ωραία το πρόγραμμα, είστε ντουέτο, ακούγεστε ωραία με τα ωραία σας τραγούδια.
0: Ευχαριστούμε,
2: και
0: Αποστόλη.
2: Και να απολαύσουμε τις δύο αυτές.
0: Έτσι, ευχαριστούμε, χάρηκα πάρα πολύ, Αποστόλη μου, πάρα πολύ. Χαιρετούμε όλο το Ράδιο Ροδιά, τους ακροατές του, όλους εκεί στο Σίδνεϊ.
1: Φιλιά σε όλους σας.
2: Εδώ πήγαν εδώ και πολλοί, όπως ξέρεις, και καπετάνιες και όλη η παρέα που πήγανε.
0: Ναι, πράγματι.
2: Ναι, δεν πειράζει. Εμείς να έχουμε τα ραδιόφωνα, να τα μεταφέρουμε μέσα σε όλα τα σπίτια, τα ευλογημένα του.
0: Επάνω μας ακούνε καλύτερα, δεν έχουμε εμπόδια προς τα εκεί, μας ακούν καλύτερα επάνω.
2: Πολύ ωραία.
0: Ναι.
2: Και το Λεωνίδα να χαιρετήσω εκεί, το Λεβέντη.
0: Εννοείται. Έτσι.
2: Ναι, όλη την παρέα μας εκεί. Και το Σάκη με το ταξί του.
0: Βέβαια, και ο Σάκης, ακούει ο Σάκης, βεβαίως.
2: Βέβαια. Λοιπόν, χάρηκα που...
0: Και εμείς, Αποστόλη μου, ιδιαίτερα χαρήκαμε.
1: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ, γεια σας.
0: Ευχαριστούμε,
2: κυρία,
0: Αποστόλη.
2: Κυρία.
0: Χριστίνα.
1: Ναι.
2: Γεια σου, Χριστίνα μου, Λεβιδιά, με την ωραία φωνή και εσύ. Γεια σου,
0: Χριστίνα. Φιλάκια. Χαιρετούμε τον Αποστόλη, το Ράδιο Ροδιά, στο Σίδνεϊ και τους ακροατές του. Φιλιά σε όλους. Μου άρεσε αυτό το τηλεφώνημα. Παλιά συνεργασία με το Ράδιο Ροδιά. Εδώ έχουμε πάει στη Βουγιουκλάκη μετά το δυο πουλιά του με τον Γιάννη Βογιατζή και την Τζένι Βάνου. Δεν τα ακούσαμε και τα δύο, ακούσαμε το ένα. Πιστεύω να με βοηθήσει λίγο η φωνή μου, γιατί νομίζω ότι δυσκολεύομαι. Τα Νιάτα. Αποστόλη εκεί, για σας. Για σένα.

0: Παραμένουμε πιστοί στο ύφος μας. Πάλι με Γιάννη Πουλόπουλο και Πέννη Ξενάκη.
1: Άσπρα καράβια τα όνειρά μας.
2: Αυτό.
1: Για κάποιο
0: βέβαια
1: δίνω γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας.
0: Ειδικά με κούλι.
2: Τώρα που είπες αυτό, επειδή με ρωτάς κάθε μέρα πότε θα γίνουν εκλογές, έχουμε πιθανές ημερομηνίες.
0: Έλα ρε εσύ.
2: Άμε.
0: Ναι.
2: 27 Σεπτεμβρίου ή 4 Οκτωβρίου.
0: Τόσο νωρίς 27 Σεπτεμβρίου.
2: Ναι.
0: Δεν νομίζω.
2: Εγώ δεν το λέω εγώ.
0: Λοιπόν,
2: άλλοι το λένε.
0: Εγώ έχω μια είδηση που έχει γράψει η πρώτη εφημερίδα. Ο Κώστας Τζαβάρας θα είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας στον Σαμαρά, στον Αντώνη Σαμαρά.
2: Ναι.
0: Ευχάριστο.
2: Αυτό.

0: Κάποια στιγμή θα τα αναλύσουμε και αυτά σε άλλη εκπομπή. Του που πάμε, τι κάνουμε, αν μπορούμε να βγούμε από εδώ. Που έχουμε μπλέξει, που μας έχουν μπλέξει. Σε άλλη εκπομπή όμως.
1: Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι μέχρι να μην χάσετε τα νέα.

Σήμερα είναι του νέου κύματος. Έχουμε περάσει και στο νέο κύμα. Έχουμε ξεκινήσει αλλιώς. Θα φύγουμε και από το νέο κύμα. Θα ξανάρθουμε. Κάνουμε ωραίες διαδρομές, ωραίες τρίμπλες. Εδώ παραμένουμε στο νέο κύμα με τον Μιχάλη Βιολάρη και τα μηνύματα που έχετε SMS.

0: Μηνύματα αλλά και τηλεφωνήματα. Τηλεφωνήματα. Ποιος είναι εδώ?
1: Γεια σας, από το Ελλαδιστάν.
0: Ελλαδιστάν, τι κάνετε, Ελλαδιστάν?
2: Πώς είστε?
1: Τι να κάνουμε?
0: Πώς πάει η πατρίδα σας, πώς είναι?
1: Η πατρίδα μας, η ενότητα είναι άπιαστο όνειρο.
0: Η ενότητα της πατρίδας.
1: Της πατρίδας. Και θυμάμαι ένας παλιός ακροατής της εκπομπής σας, από τον πύργο Μακαρίτης, ο Αντρέας ο Ρέβελος.
0: Ναι.
1: Ο Παρπαντρέας έλεγε.
0: Ο Παρπαντρέας,
1: ο πολυέλαιος λέει έχει τόση ωραία φωτεινότητα και μεγάλη γιατί αποτελείται από πολλά μικρά λαμπιόνια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, συμβολικά το έλεγε αυτό το πρόβλημα για την ενότητα.
0: Αλλά εγώ θεωρώ ότι ενωμένο είναι το σύστημα. Ένα κόμμα είναι ουσιαστικά. Μην κοιτάς τώρα που είναι τα λαμπιόνια και μπερδευόμαστε. Αλλά ένα είναι το σύστημα.
1: Το σύστημα ένα είναι.
2: Για το λαό.
0: Ο λαός είναι άλλη περίπτωση. Διαιρείται, διχάζεται κλπ. Με διάφορους επιστημονικούς τρόπους, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Και η δημόσια διοίκηση γίνεται με προχειρότητα και μπαλώματα, γι' αυτό υπάρχουν κομπίνες και λαδώματα.
0: Καλό.
1: Λοιπόν.
0: Σωστός.
1: Οι λαγουμιτίδες σε αυτή την κατάσταση, γιατί καθημερινά βορβαδιζόμαστε από προπαγάνδα προεκλογική κτλ. Έκαναν ένα σούμα τι συμβαίνει στο Ελλαδιστάν αυτά τα χρόνια. Και ήρθαν σε τόσο μεγάλο αδιέξοδο που στο τέλος δεν μπορείγανε να βρουν άκρη και πλακωθήκανε στα τσίπουρα. Είχαν ακούσει από τον Νιόνιο, από το Μεσολόγιο για τα τσίπουρα και πλακωθήκανε στο τέλος.
0: Παρακινεί ο Νιόνιος.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, τι ακριβώς είπαν εκεί πέρα, λέει, είναι υποθηκευμένο το Ελλαδιστάν για 99 χρόνια.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, τα τρένα, λέει, οι βασικές δομές του κράτους δηλαδή, τα τρένα, λέει, τα έχουμε εδώ και στους Ιταλούς. Τα λιμάνια στους Κινέζους και στους Αμερικάνους, τις τηλεπικοινωνίες στους Γερμανούς, τα δρόμια στους Γερμανούς, η εφορία, η πρώην ΔΟΗ έγινε ΑΔΕ, δηλαδή είναι ανεξάρτητη, δεν είναι πια κρατική.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και τα έσοδα πάνε για το υπερταμείο και όχι να τα διαχειριζόμαστε εμείς. Κατά τα άλλα, λέει, πάμε πολύ καλά.
0: Για 99 χρόνια.
1: Για 99 χρόνια.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι ένα νούμερο, έτσι, που δεν το... ασύλληπτο. Ασύλληπτο για να μπορείς να υπάρξεις 99 χρόνια με αυτές τις συνθήκες.
2: Μου θυμίζει τις τιμές που βάζουν 99,9, ξέρω εγώ, για να μην ακούγεται το 100.
0: Είναι το δόγμα του σοκ αυτό. Και το 99 είναι το δόγμα του σοκ.
2: Ναι, ναι.
0: Αλλιώς δεν γινόταν. Δεν θα γινόταν. Και γι' αυτό όλοι αυτοί είναι μια ομάδα, γιατί και αυτοί οι οποίοι υπόσχονται ότι θα κάνουν, θα φτιάξουν, δεν μπορούν να βγουν έξω από τα υπεσχημένα. Έτσι. Να το πούμε αυτό το πράγμα. Για να μην μας κοροϊδεύουν στις εκλογές, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο.
1: Πάλι ακούμε τώρα στις ειδήσεις και τα λοιπά, κάποιοι ξαφνικά ανακάλυψαν το δημογραφικό.
0: Ναι, ναι.
1: Το ανακάλυψαν πρόσφατα.
0: Γιατί συντάξεις ο λόγος.
1: Λοιπόν, κάποιοι όμως πριν από μερικά χρόνια που μίλαγα για δημογραφικό τους χαρακτήριζαν ξενόφοβους, ψεκασμένους και τώρα ξαφνικά ανακάλυψαν αυτή την πραγματικά τα χωριά ερημώνουν. Δεν υπάρχει μπακάλικο, πλύνουν τα δημοτικά σχολεία. Είναι μια πλήρης ερήμωση της ΥΠΕΘ.
0: Ναι, ναι, έτσι είναι. Και λοιπόν, ο Καλλικράτης επιδεινώνει την κατάσταση αυτή.
1: Βέβαια.
0: Ο Καλλικράτης την επιδεινώνει. Ναι.
1: Από την άλλη, ο παράγοντας με τους λαθρομετανάστες, τότε που μιλάγανε, ας πούμε, κάποιοι για τους λαθρομετανάστες, έλεγε ο Προκόπης ο Παυλόπουλος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τους καλωσορίζουμε γιατί θα μας λύσουν το δημογραφικό. Ήταν προδιαγραμμένο.
0: Το έλεγε και η, όχι μόνο, και η πρώην πρόεδρος Δημοκρατίας το έλεγε.
2: Μέχρι σήμερα όλοι.
0: Έτσι, λένε. Το λένε αυτό το πράγμα
2: πολύ,
0: και
2: πολύ.
0: Γίνεται βίαιη αναπροσαρμογή του πληθυσμού και αυτό κι αν είναι. Δεν ξέρω πώς να το ονομάσω.
2: Ελλαδιστάν, λοιπόν. Εμάς, επειδή μίλησες για ενότητα, όταν θα κλείσεις να βάλεις να ακούσεις το τραγούδι «Είμαστε Έλληνες» και όσοι άλλοι θέλουν.
0: Είμαστε Έλληνες, είναι πολλά τραγούδια «Είμαστε Έλληνες».
2: Όχι, θα λοιπόν, είναι
0: πιο με τη Στανίση, Έλληνες,
2: όχι, όχι.
0: Με τη Δούκησα.
2: Όχι.
1: Ανισότητες υπάρχουν και στο συνταξιοδοτικό. Άλλοι έχουν συνταξιοδοτηθεί από τα 40 τους και τα 45 τους.
0: 38.
1: Και κάποιοι άλλοι τώρα στα 70 τους και στα 67 τους δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με το πρόσχημα αν δεν κατέβαναν τις εισφορές στον ΕΦΚΑ. Και αφού τους κοπάνισαν με τα μνημόνια τους έκαναν λούστρους και λαγουμιτζίδες, πού να τα βρουν οι άνθρωποι και τελικά σύνταξη θα πάρουν από τον Άγιο Πέτρο. Αλλά κάποιο κόμμα πρέπει να το βάλει τώρα στις εκλογές αυτό το
0: θέμα. Ποιο να το βάλει, θα το βάλει θεωρητικά έτσι για να μας κοροϊδεύει. Δεν μπορεί να το βάλει.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορεί να το βάλει και δεν είναι τόσο απλό. Η συζήτηση δεν είναι τόσο απλή. Εντάξει. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, ένα άλλο πάλι θέμα είναι με το θέμα ότι το έχουν πάρει με, τη, με την Ελλάς. Αυτή τη λέξη την έχουν πια ξεφτυλίσει. Λοιπόν, η δικτακτορία του Παπαδόπουλου ήταν το σύνθημα Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Λοιπόν, ναι. Η αντίσταση ΕΑΜ Ελλάς.
0: Ναι.
1: Το Πολυτεχνείο ΕΑΜ Ελλάς Πολυτεχνείο. Το τραγούδι του που λέει μη μιλάς μη γελάς κινδυνεύει η Ελλάς.
0: Ναι.
1: Και το άλλο του Παπακοσταντίνου Ελλάς Ελλάς μίλα μας και μη μας αγαπάς.
0: Αυτό ναι ναι αυτό κι αν είναι.
1: Λοιπόν
0: ναι.
1: Και τελικά οι λαγκουμιτζίδες ούτε μπορούν να βρουν άκρη με το πράγμα. Πλακωθήκαν στα τσίπουρα γιατί είχαν προδιάθεση από τον Νιόνιο, από το Μεσολόγγι που ακούγανε και τα τσίπουρα και λέγανε τσίπουρα κάργα πίνουμε για τους πολιτικούς δεκάρα πια δεν δίνουμε.
0: Ωραίοι.
1: Δεν μας νοιάζει για Τσίπρα ούτε για Κούλη.
0: Για Τσίπρα ή για Τσίπρα. Τσίπρα.
1: Λοιπόν, αυτά από το Ελαριστάν.
0: Ναι.
2: Ωραία. Να είστε καλά.
0: Μια χαρά είσαι. Μια χαρά σε άκουσα.
1: Λοιπόν. Σας χαιρετώ. Καλή
0: ευχαριστούμε,
1: συνέχεια.
0: Στην ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια και σε
0: εσάς. Λοιπόν, χαιρετούμε τον Ελαριστάνο. Εμείς φτάσαμε εδώ πέρα 12 και 31. Κάνουμε ότι δεν το καταλαβαίνουμε. Ναι, ναι. Κάνουμε ότι δεν το καταλαβαίνουμε και βάζουμε ότι είναι 12.30 ώρα.

0: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
2: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
4: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
5: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 16 Αυγούστου. Ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης σε συνεργασία με την Κινσέπ Αλεξάς παρουσιάζουν την βουβή ταινία σταθμό του κινηματογράφου «Ο Στρατηγός» του Μπάστερ Κίτον. Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από την κυκλοφορία της κορυφαίας κωμωδίας, ο πιανίστας και συνθέτης Στάθης Άνινος συνοδεύει ζωντανά την προβολή με πιάνο και ηλεκτρονικούς ήχους, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο δυναμικό soundtrack. Η ιστορία μας μεταφέρει στον Αμερικανικό Εμφύλιο, όπου ένας τολμηρός μηχανοδηγός καταδιώκει τους κατασκόπους που έκλεψαν την ατμομηχανή του και απήγαγαν την αγαπημένη του. Μια ξεκαρδιστική περιπέτεια, γεμάτη ασταμάτητη δράση, παράτολμα ακροβατικά και ρομαντισμό. Ένα έργο που επαναπροσδιορίσε το κινηματογράφο, παντρεύοντας την τέλεια ισορροπία χιούμορ με τη ρεαλιστική οπτική αφήγηση. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
8: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
9: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
10: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
11: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ευχαριστούμε και για το καφεδάκι. Λοιπόν, πάμε σε μια γραμμούλα εδώ που περιμένει.
1: Ποιος είναι?
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Εγώ καλά λέω ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός με το σταθμό το δικό σας.
0: Α, ωραία μας τα λέτε.
2: Μιλάμε για το σταθμό, για τα τραγούδια.
0: Ναι.
2: Εντάξει, μερικές φορές είναι κάτι.
0: Τι να κάνουμε, να μην προσανατολιζόμαστε,
2: αλλά,
0: έτσι κι αλλιώς ο σταθμός είναι.
2: Η πλειοψηφία,
0: ναι.
2: Το 99% ας πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι, σωστά.
2: Είναι άριστα.
1: Ναι. Κανείς δεν είναι τέλειος.
0: Κοιτάξτε, πρέπει να απευθυνόμαστε και σε άλλου είδους ακροατήριο, όχι μόνο σε ένα συγκεκριμένο.
2: Ναι, βέβαια.
0: Καθότι δεν επιδοτούμεθα, μάλλον πρόστιμα πληρώνουμε. Το μόνο νόμιμο και διαφανές μας έσοδο είναι η διαφήμιση, τίποτα άλλο.
2: Σωστό, μπράβο.
0: Έτσι, γι' αυτό.
2: Μπράβο. Καλό σας μεσημέρι.
0: Και σε εσάς, και σε εσάς, να είστε καλά πάντα.
2: Καλή εκπομπή.
1: Ευχαριστούμε
2: το
1: πολύ.
2: Το υπόλοιπο, βέβαια, την εκπομπή σας.
0: Ωραίο θα είναι να το παρακολουθήσετε. Είναι ωραίες διαδρομές αυτές που έχουμε επιλέξει σήμερα.
2: Δεν κάνω τίποτα άλλο, ναι. Παρακολουθώ κάθε Σάββατο.
0: Έτσι.
2: Και τις άλλες μέρες.
0: Ναι.
2: Ειδικά από τις 10.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Από τη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη.
0: Ναι. Ναι.
2: Μετά τις 10.
0: Ναι, δίσκεται και γυρίζουν. Ναι.
2: Είναι άλλα τραγούδια.
0: Πράγματι.
2: Καταπληκτικά.
0: Φτιαγμένα με. Με μεράκι.
2: Όπως ξέρεις, εμένα μου αρέσουν τα ελαφρά.
0: Ναι, ναι. Και αυτά θα παίζουμε και τις δεκαετίες του 50.
2: Μπράβο, ναι, ναι. Και τα ωραία και αυτά, τραγούδια και αυτά. Που βάζετε.
0: Και του 40. Υστερούν λίγο σε ήχο, αλλά δεν μας πειράζει. Αυτό όχι, έτσι, οι ηχογραφίες που γίνονταν τότε. Δεν ήταν τόσο έτσι.
2: Βέβαια.
0: Οπότε ναι, είναι σαν να τα ακούσα από το τηλέφωνο μερικές φορές. Δεν έχουν ούτε μπάσα ούτε πρίμα, μόνο μεσαίες.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, καλή επιτυχία στις εκπομπές.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Αρχαία Ολυμπία πάντα, έτσι, ο Τάσης.
2: Η Χριστίνα είναι εκεί.
1: Εδώ.
0: Παρούσα.
2: Ωραία, χαιρετίσματα και στη Χριστίνα.
0: Ωραία,
1: χαιρετισμούς και από μένα, τα φιλιά μου.
2: Κατάλαβες ποιος είναι.
0: Αρχαία Ολυμπία, αρχαία Ολυμπία. Αρχαία Ολυμπία, βέβαια. Ευχαριστούμε, Τάση μου, ευχαριστούμε.
2: Αρχαία Ολυμπία και Ζάκυνθο, έτσι.
0: Και Ζάκυνθο.
2: Βέβαια.
0: Α, είναι οι ρίζες από τη Ζάκυνθο.
2: Αφού... Σε ρώτησα και μου είπες ότι έχεις καταγωγή.
0: Α, όχι, εγώ κρατήνε. Εμένα με διεκδικούν πολλές πόλεις όπως τον Όμηρο. Αλλά το σόι της μάνας μου είναι από τη Ζάκυνθο, οπότε ναι, με διεκδικεί και η Ζάκυνθο, η Βολήμες.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας,
0: γεια σας. Χαιρετούμε τον Τάση στην αρχαία Ολυμπία. Το χειροκρότημα για όλους. Κώστας Μακεδόνας, Γλυκερίας, Λανίδου, στο παραμυθάκι.

0: Χρήστος, Radio Alien. Ο Χρήστος ο Κόμπας μας έστειλε μήνυμα. Γεια σας Χριστίνα και Δημήτρη.
1: Γεια σας, συνονόματε.
0: Απολαμβάνω το πρόγραμμά σας από τη Λάρνακα της Κύπρου. Και όπως πάντα σε δίκτυο και από το Radio Alien. Η ζωή είναι στιγμές και πρέπει να τη ζούμε. Καλό καλοκαίρι. Χρήστο μου, σε ευχαριστούμε. Είμαστε σε δίκτυο λοιπόν. Και με το Radio Alien και με το Radio Ροδιά. Δεν ξέρω τι κάνεις εκεί στη Λάρνακα. Να περνάς καλά, Χρήστο. Πρώτη εκτέλεση του τραγούδι που ακούσαμε ήταν από το Γιάννη Καλατζή. Ναι. Πάμε τώρα στο Παπωράκι. Όχι,
1: και
0: Παπωράκι
1: αυτό
0: με,
1: είναι το θετικό,
0: με,
1: το πρώτο,
0: με την καλή έννοια που λέει και ο Ψινάκης. Την καλή έννοια.
1: Λοιπόν,
0: ναι, είναι με το πρώτη εκτέλεση με το Γιάννη Καλατζή.

0: όνειρο, παιδιά, από τη μία πλευρά στην άλλη. Τώρα τα διεκδικούν οι Τούρκοι και μάλιστα χωρίς όπλα. Πάμε να δούμε ποιος είναι στη γραμμούλα μας. Κατά πού σεισμούς κάνει από ό,τι βλέπουμε εδώ στο ενημερωτικό.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Έλα, πες το Χρήστο μου.
1: Αυτός ο ωραίος τραγουδιστής, ο Γιάννης Καλατζής,
0: ναι,
1: είχαν βάλει στο Blackman,
0: ναι,
1: όποιος το βρει, λέει, 500 ευρώ.
0: Ναι.
1: Δεν το βρίσκανε.
0: Δεν βρίσκανε τον Καλατζή. Καλά, σιγά μην παίρνανε και τα 500 ευρώ τώρα, εντάξει.
1: Λέω επίτηδες το κάνουν.
0: Μην το βλέπεις έτσι. Νομίζω, λοιπόν, στο Ρέθυμνο ο σεισμός, Χριστάκη, είχαμε έναν 4,6 στις 12:31 και έχουμε ένα 5,3 τώρα. 5,3 τώρα. Έλα, Χρήστο μου.
1: Στο Βαρθολομιό πιάνετε
0: Blackman. Δεν το πιάνουμε καλά.
2: Δεν
0: το έχουμε κοιτάξει, δηλαδή, βασικά.
1: Α, δεν το είδε.
0: Εσύ είσαι Black Man ή Black Woman.
2: Καλό, ε.
1: Χριστίνα, τι κάνει.
2: Για την ώρα είμαι ακόμα εδώ.
0: Χριστάκι μου. Φιλάκια, Χριστάκι μου.
1: Λοιπόν, άντε,
0: γεια. Χαιρετούμε την Πάτρα.
2: Κάτι έλεγες πριν όμως για το Αιγαίο.
0: Τι έλεγα για το Αιγαίο?
2: Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω ότι στη Δημοκρατία,
0: ναι,
2: υπάρχει μια συνέντευξη του Σπανού. Πολύ ωραία.
0: Στη Δημοκρατία, στην εφημερίδα, ναι.
2: Ναι. Που λέει το επεκτατικό σχέδιο της Τουρκίας στο Αιγαίο με αιχμή τον αλλιευτικό της στόλο. Η Ελλάδα αρνείται να εφαρμόσει τους νόμους της, λέει αυτός.
0: Καλά, μην το ψάχνεις τώρα. Αυτά είναι προσυνονοημένα, προψημένα. Ναι. Σαν τις πατάτες, τις προψημένες. Πάει και το παποράκι. 5,3 λοιπόν ο καινούριο σεισμός στο Ρέθυμνο, στη θάλασσα κάτω νότια της Κρήτης, και 15 λεπτά πριν ήταν 4,6. Πάμε στη γραμμούλα μας. Μισό λεπτάκι να δούμε εδώ. Γραμμούλα.
3: Καλή σας μέρα, αγάπη.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
3: Αγαπημένη.
2: Καλά, εσύ?
3: Καλά, και εγώ προσπαθώ, παιδιά. Πίνω φάρμακα για το διαβήτη. Γεράματα, σκοντάματα. Θα σας φάω τώρα λίγη ώρα.
0: Ναι.
3: Αφαιρέστε με τραγούδι. Αλλά το φάρμακο που μου δίνει δύναμη είναι από το 1988.
0: Μπράβο. Θα το κάνουμε σποτάκι. Ωραία, και για το διαβήτη. Και για το διαβήτη, λοιπόν, θα πούμε.
3: Λοιπόν, αγάπες μου, εγώ, ναι, δεν έχω τεχνολογίες και τέτοια.
0: Ναι.
3: Όχι, εγώ έχω την παλαιούρα εδώ, σαν παλιατζούρι.
0: Με τη βελόνα, ναι. Με τη βελόνα.
3: Λοιπόν,
0: ναι.
3: Ναι. Τι μου κάνει η παρεούλα μας.
0: Καλά σας κάνει.
3: Λοιπόν, ναι. Θέλω να κάνω μία ερώτηση. Αλλά όχι να πληρώσω.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση, που λέει και η Στανίση.
3: Ναι,
0: να σου, ναι, κάνω μια ερώτηση.
3: Ναι, η Στανίση.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, γιατί ο κύριος Άδωνης.
0: Ο Άδωνης, ο Σπύρος, ο Σπυρίδων.
2: Αντώνης.
3: Αντώνης.
0: Σιγά, τι Αντώνης, παιδε, Σπύρος.
3: Τον Άδωνη.
0: Σπύρος, Άδωνης. Ναι.
3: Το Γεωργιάδη.
0: Θα πάω στον Άδωνη για καφέ.
3: Γιατί μα έκοψε τι ταινίε, κύριε Γεωργιάδη? Μου έδωσε 6 ευρώ το μήνα η κυβέρνησή σα. Στη σύνταξή μου έπαιρνα 532 και παίρνω 538.
0: Θα σωθούνε με αυτά.
3: Ναι, παιδί μου. Λοιπόν, μου έδωσε 6 ευρώ. Εγώ το μήνα θέλω 18 ευρώ, κύριε Γεωργιάδη.
0: Γιατί για τις ταινίες.
3: Για τις ταινίες.
0: Ακούστε, ο Γεωργιάδης το βλέπει τεχνολογικά
3: με
0: το θέμα.
3: Τίποτα, ναι,
0: θα,
3: ναι,
0: κάτσετε,
3: ναι, ναι,
0: εκεί πέρα να δείτε καμιά ταινία στο
3: ζητήμα.
0: Τι να πω τώρα κι εγώ.
3: Λοιπόν,
0: δηλαδή,
3: όταν πήγα για το χέρι μου στο χειρούργο, ένα διαμάντι, ξένο στην Αποκρίτη, το παιδί. Ω, να μιλώ και από πού και το κάνω τίποτα. Δεν είπα κακό. Του λέω από τις μούτζες που δίνω τους πολιτικούς. Μου λέει, έχεις το αριστερό σου χέρι. Να δίνω. Λοιπόν,
0: ναι,
3: κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, το πιάσαμε το υπονοούμενο.
3: Λοιπόν, όχι, είναι ένα διαμάντι ενός διατρόφου.
0: Ναι.
3: Ούτε παίρνει χρήματα πολλά και είναι χρυσοχέρης. Λοιπόν,
0: σωστά.
3: Χάρηκα, Αποστόλη δάκρυσα που σ' άκουσα.
0: Αποστόλης ο φίλος μας, βέβαια.
3: Ειλικρινά
0: στην αγάπη. Το καλύτερο παιδί, ναι, το καλύτερο παιδί.
3: Ναι, έχετε, Αποστόλη.
0: Τον έχουμε γνωρίσει και από κοντά, δεν ξέρω αν έχει έρθει στη Ζάκυνθο.
3: Όχι.
0: Κεφαλονιά είχε πάει, είχε πάει Κεφαλονιά.
3: Όταν έχει έρθει, καλοδεχούμενη παιδιά στο καλύβι μου.
0: Ναι.
3: Αρκεί να είμαι εδώ, γιατί έκαμε ο Θεός και μου κοπήκανε και τα ταξίδια. Εγώ ήμουν λάτρης του ταξιδιού.
0: Τι εννοείται?
3: Αλλά δυστυχώς.
0: Τι, δεν μπαίνετε στο πλοίο?
3: Πότε ο αυτός δεν μπορεί, πότε ο Γιάννης δεν μπορεί.
0: Α, πότε ο, ναι.
3: ηλικία.
0: Έχουμε και αυτά. Έλα τώρα ηλικία, κοριτσάκι είσαστε.
3: Ναι, ναι.
0: Έλα τώρα, όλο παραπονείστε.
3: 83 και μισό.
0: Τι λέτε τώρα, πετάτε εκεί πέρα, Ζάκη. Θα έχω πληροφορίες εγώ.
3: Από ακρίβεια.
0: Ναι.
3: Όχι ακρίβεια, εσκροκέρδιο, παιδιά.
0: Άστο τι είναι, αυτό δεν περιγράφεται με αυτές τις κουβέντες. Λίγα θα λέμε.
3: 89 λεπτά του κριτικού και 1.27 σε άλλο σούπερ μάρκετ. Η ίδια πατάτα.
0: Τέλος πάντων, εκεί είναι.
3: Είναι
0: η χώρα των καρτέλ εδώ πέρα. Η χώρα των καρτέλ. Θα πρέπει να ψάχνουμε. Δεν μας φτάνει το 24ωρο να βρίσκουμε τα σούπερ μάρκετ που είναι.
2: Χαλάει
0: και η έννοια του σούπερ μάρκετ. Στο σούπερ μάρκετ πας για να ψωνίσεις. Δεν πας να πάρεις ένα είδος μετά, πας στο άλλο σούπερ μάρκετ να ψάχνεις το πιο φτηνό, να πάρεις το άλλο είδος. Και το ίδιο να κάνεις και για τα ρεύματα και για τα βενζινάδικα.
3: Εγώ θέλω να σας ανοίξω ένα βιβλίο και να σας στείλω. Λοιπόν, την αγάπη μου στον Ελλαδιστάν.
0: Ναι. Μου. Το καλύτερο παιδί κι αυτός.
3: Πατά, αλλά να μην πληρώνει ο Δημήτρης μας, να πληρώνουμε εμείς.
0: Εγώ πληρώνω όμως.
3: Το ξέρω.
0: Εγώ πληρώνω.
3: Δημήτρη, είπα να βγω να πω κάτι παράπονο περί Ζακίνθου, δρόμο. Και μου είπε το παιδί, δηλαδή το γνωρίζω, όχι σαν και σένα λίγο,
0: ναι.
3: Πώς το λένε, κατάλαβες.
0: Ναι.
3: Πιο κοντά μου.
0: Ναι.
3: Και μου είπε απαγορεύεται.
0: Τι απαγορεύεται, δεν κατάλαβα. Τι απαγορεύεται, δηλαδή. Τι.
3: Απαγορεύεται να μιλήσουμε, να πούμε ότι.
2: Τη γνώμη μα.
0: Μα το λέει και το σήμα μα. Έχουμε δημοκρατία, αλλά απαγορεύεται να λέμε τη γνώμη μα.
3: Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Λοιπόν, είμαι ένα άνθρωπο.
0: Σιγά μην έχουμε δημοκρατία.
3: Δεν την αντέχω. Πεθαίνω, σκοτώνω άνθρωπο για την αδικία. Αλλά δεν κάνω ένα άνθρωπο, είμαι πονοψυχό.
0: Αχ, κυρία Σούλα μου. Λοιπόν, σα αφιερώνουμε το επόμενο κομμάτι μετά το επόμενο τηλεφώνημα.
2: Σούλα μα.
3: Έχετε αγάπη από το Μιχάλη τον αδρεφούλη μα.
0: Το Μιχάλη τον αγαπάμε. Μας ακούει ετεροχρονισμένα.
3: Τον Αντώνη μας το Λεβέντη οικογενειακό.
0: Τον περιμένουμε, τον περιμένουμε.
3: Δεν ξέρω αν θα έρθει, αν είναι εύκολο.
0: Είπε ότι μεγάλωσε, λέει.
3: Τον Ηλία, τον Νιόνιο, τον Μάστρα, την Τάνα μας.
0: Ναι, και αυτή θα έρθει.
3: Πάρε ρε Τάνα, εκεί θα
0: έρθει. Έλα Τάνα, έλα. Με την Ολλανδία σου.
3: Και όλη τη ραδιοπαρέα, στον Πέμπτο που γυρίζουν Μύκονο από εδώ.
0: Καλά, αυτοί είναι λεφτάδες, άστος.
3: Λοιπόν, στο Χρήστο μας,
0: ναι.
3: Στο Λεωνίδα, παιδιά, σε όλη τη γλυκιά μας και αγαπημένη παρέα.
0: Την αγάπη μας και στη Ζάκυνθο.
3: Και στη Ζάκυνθο. Και στον
2: Άγιο.
0: Πιστεύω να μπορέσουμε να έρθουμε και στη Ζάκυνθο.
3: Όποτε έρθετε,
0: ναι.
3: Θα με πάρετε πριν τηλέφωνο.
0: Ναι, δεν θα έρθουμε για φαΐ, θα έρθουμε να σας δούμε.
3: Όχι. Θα σας μαγειρέψω.
0: Θα έχουμε φάει, θα έχουμε φάει, κυρία Σούλα.
3: Μα δεν θέλω να
0: κάνουμε δίαιτα, εγώ τουλάχιστον.
3: Δεν πειράζει. Η δίαιτα, κοίταξε, μας την κάνει ο γιατρός. Όταν είμαστε καλά, τρώμε.
0: Ο γιατρός.
3: Χριστινάκη, στα νύψια μου, στην οικογένεια Λιμπέρι, άλλα αδρέφια μου από εκεί, άλλα αδρέφια. Σε όλους, να μην λέω ονόματα.
0: Φιλιά στη Ζάκυνθο.
3: Έφαγα ένα τέταρτο.
0: Φιλιά.
3: Αγάπη μου, σας περιμένω, καρδιές μου.
0: Θα έρθουμε με τα μπρατσάκια μας. Και τα κουβαδάκια μας, τα παιδιά παίζουν με τα κουβαδάκια τους.
3: Φιλάκια
0: στη Ζάκυνθο. Χαιρετούμε Ζάκυνθο. Πάμε πού εδώ τώρα.
4: Τι γίνεται στον κόσμο.
2: Περιμένη γραμμή.
0: Ο ένας Ζακυνθινός και η άλλη Ζακυνθινιά. Τι γίνεται ρε εσείς.
4: Είδες.
0: Συνονοημένοι είσαστε.
2: Σήμερα.
4: Αμέ.
0: Τι κάνεις Αντώνη μου. Είδες, είπε η κυρία Σούλα, λέει δεν θα έρθει, λέει ο Αντώνης στη Ζάκυνθο. Θα κάτσει στο Σίδνεϊ.
4: Τι λες. Έτσι το είπε αυτό το πράγμα.
0: Έτσι είπε, λέει τώρα.
2: Για
0: δεν
2: να σας προκαλέσει το είπε.
0: Φάγατε δύο γκολάκια όμως, έτσι. Από τους φίλους μας τους Αμερικάνοι.
4: Ναι. Εδώ, που τα έχουμε κανονίσει ότι θα πάμε.
0: Α, ωραία. Ωραία, Αντώνη. Ωραία, παιδί.
4: Εσένα η καταγωγή σου είναι από την κόκκινη. Από την κόκκινη βίλα.
0: Ναι, όχι από την κόκκινη μιλιά. Η ροζ βίλα είναι πιο πάνω, η ροζ βίλα.
4: Η
0: ροζ βίλα είναι λίγο πιο πάνω, ναι.
4: Είναι λίγο αριστερά.
0: Μπράβο, είναι αριστερά. Εγώ είμαι λίγο πιο δεξιά.
2: Δεν αφήνετε τα μυστικά σας που δεν ξέρουμε τι λέτε.
0: Έλαντε. Κοίτα, να μάθει ο κόσμος να σκέφτεται, να βγάζει συμπεράσματα.
2: Ναι.
0: Έτσι.
4: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Θα πάρω τη βοήθεια του κοινού.
4: Χαρήκαμε και εμείς που ακούσαμε τον Αποστόλη.
0: Έτσι, πολύ ωραίος ο Αποστόλης. Τον περιμένουμε και αυτόν να έρθει κάτω καμιά βόλτα. Έχει να έρθει καιρό.
4: Όλοι μαζί θα έρθουμε.
0: Αντελάτε, πάρτε θα... και το σότο σας παρακαλώ. Περάστε και μια βόλτα
2: θα
0: από το Έτμοντον.
4: Μεγάλη.
0: Να τον ξεχιονίσετε
4: να
0: λίγο.
4: Να αρέσει και η Ρασούλα.
0: Ναι.
4: Η Ιωάννα, ό,τι
0: έτσι,
4: θα
0: έτσι.
4: Λοιπόν. Να μην σας κατηστερώ και εγώ.
0: Το επόμενο τραγουδάκι είναι για τους ακινθινούς, δηλαδή. Για σένα και για την κυρία Σούλα.
4: Πώς έγινε.
0: Και ναι, είναι και για το Διονύση και την άλλη Σούλα. Έτσι.
4: Ναι.
0: Ωραία.
4: Και για την αδερφή μου την Ιωάννα.
0: Και την Ιωάννα, βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως.
4: Βέβαια.
0: Έτσι, όχι, βέβαια, αλίμονο. Έτσι, Αντώνη μου, έτσι.
4: Το πρώτο τραγουδάκι σου που έβαλες απόψε.
0: Ναι.
4: Πόσα χρόνια λες ότι με γύρισε πίσω.
2: Τη Γοργόνα.
0: Εγώ επίτηδες το έκανα.
4: Το έκανες.
0: Επίτηδες τα κάνω αυτά.
4: 61 χρόνια.
0: 61 χρόνια. Τίποτα δεν είναι μπροστά στην αιωνιότητα.
4: Μόλις έφευγα για το Σίδνεϊ. Ναι.
0: Πριν 61 χρόνια έφυγες για εκεί, Πω, αδερφάκι.
4: Θα τα κατοστήσουμε, πού θα πάει.
0: Μόνο. ναι, ναι. Αντώνη μου.
4: Λοιπόν, χαρισμένο όλα τα τραγούδια σου, τον Αποστόλη, στο Μιχάλη μας, στο Νιόνιο.
0: Ναι.
4: Και στο Τσάκι μας.
0: Βεβαίως.
4: Στη Ευτυχία τη Λόη, την Ευτυχία μας.
0: Στην κυρία Ευτυχία, βεβαίως. Μόνο. Ναι, ναι, ναι.
4: Έχει το γύρο στο... Το Μαθαλά.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
4: Καλό υπόλοιπο και...
0: Ευχαριστούμε.
2: Τα φιλιά μας ευχαριστούμε.
0: Καλή ακρόαση στη συνέχεια της εκπομπής μας.
4: Να περνάτε καλά.
0: Ναι, τέλεια περνάμε, αφού έχουμε τον Κούλη Πρωθυπουργό.
2: Εσείς να περνάτε καλά. Εκεί τώρα δεν ξέρω και τι καιρό έχει.
0: Εκεί είναι φθινόπωρο.
4: Είναι
0: χειμώνας. Όχι κατά χειμώνο, όμως δεν είναι κατά χειμώνο. Ναι.
4: Έχουμε Δεκέμβρη τώρα.
0: Α, Δεκέμβρη. Παναγία.
4: Πάμε. Αλλά είναι καλός. Κάνει ζέστη την ημέρα. Ρίχνει καμιά δροσούλα.
0: Τώρα, ναι. Δεν έχει εκεί κλιματική κρίση να πληρώσετε κανένα φόρο, ρε παιδί μου, να σάξει το πράγμα. τέλος πάντων.
2: Είναι μακριά από την Ευρώπη. Γι' αυτό δεν έχει εκεί.
0: Ναι, ναι. Ακριβώς.
4: Λοιπόν, φυλάκια.
0: Φυλάκια πολλά. Φυλάκια. Στη γειτονιά. Είναι αυτό εδώ. Γιάννης Πουλόπουλος και Ελένη Κλάδη. Από ελληνική ταινία. Στο ίδιο πνεύμα με τα προηγούμενα.

0: Στην παλιά γειτονιά σας μεταφέρουμε, αγαπητοί μου φίλοι,
1: τα παιδιά στη σκοτεινιά.
0: Εκεί που όλα έχουν αλλάξει πια, το μόνο που έχει μείνει είναι αυτά που περιγράφει εδώ ο Γιάννης Πουλόπουλος, που δεν ήρθε. Αυτό συνέβαινε και θα συνεχίσει να συμβαίνει, ή να έρχεται ή να μην έρχεται.
1: Στην όμορφη βραδιά χάθηκε το φεγγάρι.
0: Αλλά η γειτονιά χάθηκε. Έγινε ψυχρή.
1: Και μόνο η δική μου αγρυπνημένη καρδιά
0: γέμισε ανθρώπους με προβλήματα, ψυχρούς και αλόθρισκους. Πάμε σε ένα καλοκαιρινό του Ιωνίου. Είναι ο Γιακουμής με τον Μιχάλη Βιολάρη.

θα τη βάλουμε την ώρα για να μην φάμε το τραγούδι. Του Ιωνίου είναι ο Γιακουμής με τον Μιχάλη Βιολάρη.

0: ώρα είναι 3.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Κυριακή 16 Αυγούστου, το θέατρο έρχεται στην πλατεία της φιλόξενης μέλισσας του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης. Μια ξεκαρδιστική κωμωδία με γέλιο και ανατροπές. Οικογένεια με το ζόρι. Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κιλίνης, η Αντιδήμαρχος Γεωργία Κακαλέτρη και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μέλισσα Αλεξάνδρα Λικοκανέλου σας προσκαλούν στην ξεκαρδιστική κωμωδία Οικογένεια με το ζόρι. Στην πλατεία της Κοινότητας Μέλισσα, Κυριακή 16 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Μη λείψει κανείς. Είσοδος ελεύθερη.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: η Onion FM.
1: Από τους Μόρτες του Γιάννη Μπογιατζή. Και πάμε στον Πειραιά. Στον Πειραιά δύο φορές. Στον Πειραιά, στον Πειραιά.

0: Τα ξύπνια. Η ξύπνια ακούνε όνειο ενός γνωστών.
1: Τι ώρα είναι αυτό?
0: Είναι στις 3.
1: Μπράβο, να τα ακούνε.
0: Στις 3 τη νύχτα.
1: Να τα ακούτε.
0: Εδώ πάμε σε ένα τραγούδι, αγαπητοί μου φίλοι, που είναι βραβείο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη στα παλιά τα χρόνια. Είναι με τον Γιάννη Πετρόπουλο, τον υπέροχο Γιάννη Πετρόπουλο. Το παλιό κανόνι.

0: Δεν τα κατάφερε το παλιό κανόνι να φέρει ομόνια και χαρά στον ανθρώπων τις καρδιές.
1: Είναι
0: το ζητούμενο, ήταν από τότε, έτσι. Το ζητούμενο και παραμένει ζητούμενο σαν το ψωμί, παιδεία, ελευθερία.

Έτσι ο Γιάννης Πετρόπουλος με το παλιό κανόνι μας μεταφέρει σε ένα άλλο παρακλάδι της μουσικής που παίζουμε. Πάμε στην Άντια Κωνσταντοπούλου και τη Μαύρη Φόρντ. Για ακούστε να δείτε την ιστορία.

0: μαθαίνουμε ότι άνοιξε στούντιο, το τρίτο στούντιο στην Κύπρο, ο Χρήστος, το Radio Ellen.
1: Ναι.
0: Αυστραλία, μπράβο. Αγγλία, Κύπρος. Μπράβο, Χρήστο, έτσι σε θέλω επιθετικό.
1: Και εις ανώτερα.
0: Έτσι, έτσι γουστάρουμε κι εμείς. Βέβαια, εσείς δεν έχετε κιεσούρο να σας κόβει τη φόρα. Εμείς τραβάμε νηφόρες εδώ. Ή τουλάχιστον δεν έχετε τέτοιο εσούρο.
1: Πάμε Κύπρο.
0: Κύπρο.
2: Πάλι ξανά μες στη μικρή πλατεία.
0: Μαύρη Φόρντ, παιδιά.
2: Τελείωνε στα τρία. Εγώ έχω
0: εδώ ο Αντώνης μας στέλνει ψάρια από το Σίδνεϊ.

0: Έχουμε εδώ.
1: Τι?
0: Για να δω. Ναι, ο Ηλίας. Δεν κάθεται φρόνιμο ο Ηλίας.
1: Γιατί
0: στο Ελσίνκι. Το χασε πάει. Στη μαύρη Φόρντ. Εδώ έχουμε ένα κλασικό τραγούδι με τον Γιάννη Βογιατζή. Σ' αγαπώ σ' όλες τις γλώσσες.

0: Λοιπόν,
1: λέει,
0: καλημέρα στον Ντου Απελπισία από τον Ηλία στο Ελσίνκι. Την περασμένη εκπομπή δεν την άκουσα, δεν είχα ίντερνετ. Αμώ την τεχνολογία, όπως λέει εδώ. Δεν είχατε στο Ελσίνκι ίντερνετ, δεν το πιστεύω. Τι να πούμε κι εμείς εδώ. Γερμανικά. Αναμνήσεις από την εποχή που δεν είχαμε ρεύμα, αλλά προσωπική επαφή και την κόμενα την... Γίναμε, λέει, με το μπλα... Α, τη ρίχναμε με το μπλα μπλα, όχι με το Facebook. Δεν έχει σημασία. Τέλος πάντων, για τις μουσικές επιλογές δεν σχολιάζω, όπως πάντα προσεκτικά επιλεγμένες. Το ξέρει ο Ηλίας αυτό, είναι και παλιός ακροατής μας. Γεια σου, Λιάκο.

Γυρνάμε στην Άντια Κωνσταντοπούλου να ακούσουμε το ειδωλό μου.

0: όλα αυτά στο Ionian FM, στο ionianfm.gr, στο ράδιο Ροδιά, στο ράδιο Έλλην. Και βέβαια να έχουμε μια γραμμούλα εδώ και περιμένει, μην την αφήνουμε να περιμένει, να έρθει το λεωφορείο κανονικά.
1: Ναι, γεια σας.
0: Ναι.
2: Γεια σας, γεια σας, η υπόλοιπη της Ελλάδος.
0: Γεια σου, Νιονιακούλη.
2: Πρωτεύουσα της Ελλοκαρδανίας, το Μεσολόγγι.
0: Α, καλά.
2: Συγγνώμη.
0: Γεια σου, Νιόνιο, Πασοκλαμπάνιας είμαι. Που λέει και ο...
2: Συγγνώμη που σας ενοχλώ.
0: Όχι, παρακαλούμε.
2: Σαββάτο μεσημέρι.
0: Όχι, βέβαια, μας ενοχλεί ποτέ ο Νιόνιος.
2: Σας ενοχλώ.
0: Όχι, όχι.
2: Να είστε πάντα καλά.
0: Και εσύ, Νιόνιο μου.
1: Και εσύ, υγεία.
2: Να χαιρετήσω όλο το ευγενές ακροατήριο.
0: Mm-hmm. Το ευγενέστατο.
2: Και να χαιρετήσω όλο τον κόσμο, σε αυτούς που ακούνε και σε αυτούς που δεν αϊκούνε.
0: Ναι. Και στους κουφούς. Ναι.
2: Πρώτο, το δήμαρχο της ιερής μας πόλης.
0: Τον κύριο Διαμαντόπουλο.
2: Το Σπύρο το Διαμαντόπουλο.
0: Μάλιστα.
2: Ο καλύτερος δήμαρχος τα τελευταία 50 χρόνια.
0: Υπήρχε και ο κύριος Παναγιώτης, ήταν καλός κι αυτός.
2: Ποιος,
0: δεν θυμάσαι το δήμαρχο τον Παναγιώτη, έλεος δηλαδή.
2: Δεν το θυμάμαι.
0: Μα τώρα δεν πας καλά.
2: Α, του Κατσούλη.
0: Μα έτσι είναι.
2: Καλός ο Πάνος, φίλος.
0: Αυτός και ο Πάνος, καλός, καλός.
2: Καλός, λοιπόν, την αγάπη μου σε όλο το ευγενές ακροατήριο. Όπως είπα και όπως λέω πάντα.
0: Έτσι.
2: Το φίλο μας το Σότο θα αρχίσει από τον Καναδά.
0: Άρχισε από εκεί.
2: Έχουν ωραία ομάδα. Κερδίσανε 5-0.
0: Ναι.
2: Αλλά πού έχουν γήπεδα μέσα στα χιόνια, πού παίζουν αυτοί οι
0: παίκτες. Είναι σκεπαστό μάλλον.
2: Έχουν βάλει τα ράτσα.
0: Μπορεί να είναι σε στοά μέσα σε σπηλιά.
2: Μπορεί να παίζουν σε κανένα δεξαμενή. Αν ακούει ο Σότος να μας πει να βγει.
0: Ο Σότος ακούει, αλλά ακούει την ώρα που κοιμάσαι εσύ.
2: Ακούει τώρα, λέει, μας έχει γραμμένους και γράφει.
0: Δεν μπορεί, παλιά έπαιρνε ο άνθρωπος τηλέφωνο, αλλά...
2: Ήταν και νέος τώρα, να μην τα λέμε. Ναι. Τώρα είναι
0: έλα,
2: το τώρα. Μεγάλο.
0: Ναι.
2: Και εντάξει.
0: Είναι γερμανικό εκεί για το Σότο, είναι πολύ αργά.
2: Ναι. Μάλιστα, τον Τόνι, τον Κούσκου,
0: ναι.
2: Πατριωτάκι, τα πηγαδάκια, έχασε τον Άκη.
0: Βεβαίως.
2: Νομίζω έχασε η Αυστραλία χτες.
0: Δύο έφαγε.
2: Όχι, μου το έφαγε.
0: Στους Παλαιοαμερικάνους.
2: Έφαγε κι άλλο. Δεν την περιμένανε, κυράκα μου.
0: Δεν μου λες, Αμερική, Ιράν παίζει.
2: Α, δεν ξέρω.
0: Πάχε πλάκα.
2: Δεν ξέρω πότε θα παίξουν. Μπορεί να παίξουν τελικό, δεν ξέρεις.
0: Α, λες, μωρέ. Κοίτα να δεις.
2: Το φίλο μας τον Ηλία, ρε. Και τον άλλο γεροντάκι γι' αυτό.
0: Ναι, γεροντάκι ο Ηλίας. Μια χαρά παιδί.
2: Μεγάλωσε. Με 50 χρόνια
0: μεγάλωσε γιατί δεν πατάει πάους.
2: Την κυρασούλα την αρχόντισα του Ιωνίου.
0: Έτσι.
2: Την κυρασούλα από τη Ζάκη Θουμεριά.
0: Ναι, Νιόνιο μου.
2: Το Χριστάκη του φίλου μας τον ξέχασα.
0: Τον Ψηλαλονίτη, ναι.
1: Πήρε και δύο φορές σήμερα.
0: Ο Χριστάκης, ναι, μπορεί να πάρει και τρίτη, δεν ξέρεις.
2: Παλιά έπαιρνε τέσσερις.
1: Α, ναι,
0: τέσσερις, πέντες, έχει μειώσει τώρα.
2: Γεια σου, Δημητράκη. Λοιπόν, τι άλλο.
0: Δεν θυμάσαι που έπαιρνε ο Παναγιώταρος και έκανε το Χριστάκη και μπερδευόμασταν. Ίδιο τον έκανε.
2: Πού είναι αυτός ο άνθρωπος, καλά είναι, όλο τον ξεχνάω.
0: Έλατε, ναι.
2: Παναγιώτατη που είσαι.
0: Ο Παναγιώτατος.
2: Όλο οι κούρσεις είσαι, ανοίξαν οι δουλειές τώρα, βέβαια, εντάξει.
0: Βέβαια.
2: Κυρία, να οικονομήσετε κι εσείς. Το φίλο μας το Λεωνίδα. Τι άλλο. Τον πλανητάρχη μας, ρε, και στη Νέα Ζηλανδία, του Μιχάλη.
0: Το Μιχάλη, ναι. Ναι, πλανητάρχης.
2: Πλανητάρχης.
0: Ωραίος.
2: Εφέ, μεσαία.
0: Άμα γίνει κανένας πόλεμος πυρηνικός, εκεί θα πάμε όλοι. Στο Μιχάλη θα πάμε.
2: Δεν φτάνουμε και να καθαρίσουμε στο Μιχάλη.
0: Προλάβουμε.
2: Δεν προλαβαίνουμε. Μιχάλη, αγαπώ σε και λελεύω σε. Λοιπόν, ελάτε να πάμε μια προβατίνα.
0: Προβατίνα έχεις. Να τη φάμε την καημένη την προβατίνα.
2: Παλιοπροβάτα που λένε, Ζάκη, αλλά στα κάρβουνα.
0: Στα κάρβουνα, ωραία πράγματα.
2: Ναι, είναι ωραία.
0: Τι μου λες τώρα, τι με φτιάχνεις, μεσημεριάτικα.
2: Καλή συνέχεια.
0: Την αγάπη μας στο Μεσολόγγι, στην πρωτεύουσα της Ετωλοκαρδανίας.
2: Δεν σ' αφήνει ο Δημήτρης να μιλήσεις μαζί μου.
0: Όχι, αυτή. Αλλά, εγώ, μίλα, Χριστίνα.
1: Εγώ δεν θέλω να σε διακόπτω απλά.
0: Ορίστε.
1: Αφού μιλάει και ο Δημήτρης, λέω
0: Από ευγένεια. Εγώ τον κόβω.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Κόβω τη φόρα εγώ.
2: Λοιπόν.
0: Μόνο άμα λέει για τον Παναθηναϊκό τον αφήνω να μιλάει. Γιατί τι να πει. Εντάξει, εντάξει.
2: Δεν παρασχολούμαι. Τώρα τελευταία.
0: Ναι, τι να κάνεις, μωρέ. Άστο τώρα. Δεν έχετε και άθλημα να ασχοληθείς.
2: Ναι. Ό,τι παίρνει αυτή μου.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Με ώρες.
0: Πολύ ωραία.
2: Όχι με ώρες.
0: Ναι.
2: Έκανα τον Αποστόλη, ρε, από τη Ροδιά.
0: Έλα, ναι, τον ξέχασα τον Αποστόλη.
2: Άρα,
0: τι τραβάμε με σένα.
2: Κάθε Παρασκευή τον ακούω καμιά ώρα
0: πριν. Α, ακούς. Έτσι.
2: Έκανε εκπομπή από τις 1 μέχρι τις 6.
0: Α, τόσες μέχρι τις 6, κάνει τόσες ώρες.
2: Όταν τα τσιμπουράκια μου κοιμάμαι, ξυπνάω ακούω Αποστόλη.
0: Αποστόλη, Μπράβο, μπράβο.
2: Και βάζει τα καλύτερα τραγούδια που δεν τα έχεις ονειρευτεί.
0: Δεν κοιμάμαι και πολύ.
2: Εσύ βάζεις άλλα τραγούδια. Βάζεις
0: εγώ δεν. Ναι, κατάλαβα. Βάζει παραδοσιακά δηλαδή, θέλεις να πεις. Σπόντα μου ρίχνει τώρα ο Νιόνιος ότι δεν παίζουμε παραδοσιακά. Θα παίξουμε και παραδοσιακά, ρε Νιόνιο. Θα παίξουμε. Πώς έλεγε ο Παπαντρέου. Θα. Έλεγε στη Μιμή θα.
2: Σώθηκε με τα έλλειξη.
0: Ωραία, ωραία.
2: Από τα Ιωάννινα, τη φίλη μας την Ευτυχιακή. Να είναι καλά.
0: Να είσαι και σε καλά, Νιόνιο μου. Την αγάπη μας, την αγάπη μας.
1: Τα φιλιά μας. Σε ευχαριστούμε
0: το Μεσολόγγι.
2: Και εσύ,
0: ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
2: Είναι και παλιό προβάτα που λένε σαν και φίλοι. Θα τη βγάλουμε και σήμερα.
0: Θα τη βγάλουμε, ναι.
2: Έχει ο Θεός.
0: Ο Θεός έχει, εμείς δεν έχουμε. Φιλάκια πολλά.
1: Φιλάκια.
2: Γεια σου, Χριστίνα.
0: Φιλάκια. Στο Νιόνιο μας, στο Νιονιακούλι μας. Λοιπόν. Ο Μούτσιος με την Μαρία Δουράκη στο μύθο. Από μύθους άλλο τίποτα.
1: Ωραίος τσάμικος.

0: Ωραίο τσάμικο, αλλά έχουμε Γιάννενα, μου λένε. Πάμε Γιάννενα.
1: Νομίζω,
0: με δύο παπούτσια πάνινα.
1: Μην κρεμαστώ.
0: Ναι. Τι πω είπε.
1: Νομίζω.
0: Ναι,
1: νάτο, νάτο, τα κατάφερα.
0: Ναι, νάτο.
1: Το πέτυχα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λίγο σας ακούμε, λίγο.
0: Ναι, ναι. Μια, μια χαρά την ακούμε. Σε, ναι, ναι, σε φτιάχνουμε, σε φτιάχνει το σύστημα εδώ. Είναι αυτόματο το σύστημα. Φτιάχνει όποια γραμμή δεν είναι καλή. Την ισιώνει. Ναι, ναι, ναι.
2: Χαιρετάω όλο τον κόσμο που μας ακούει.
0: Πολύ ωραία.
2: Από το Μεσολόγγι. Mm-hmm. Ah. Και όποιος με χαιρετάει.
0: Πολλοίς κόσμος. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
2: Είμαι λίγο φοβισμένη εγώ, Δημήτρη.
0: Γιατί, φοβόσαστε.
2: Γιατί λέω τώρα θα με μαλώσει ο Δημήτρης, γιατί είπα για τη Γερμανία.
0: Μα τώρα για τους Γερμανούς τώρα.
2: Μα τώρα. Μου κατηγοράτε τους Γερμανούς, εμένα.
0: Τι λέτε τώρα, αυτοί μας κάνανε και τι μας κάνανε οι Γερμανοί και τι μας κάνουνε. Εγώ πιστεύω ότι δεν είστε ενημερωμένοι καλά. Άμα ενημερωθείτε καλά, θα αλλάξετε άποψη. Ναι. Εγώ δεν θέλω να σας ενημερώσω εδώ από την εκπομπή τη συγκεκριμένη.
2: Εντάξει, να μην τα λέμε αυτά εδώ πέρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τέλος πάντως. Δεν φταίνει οι απλοί άνθρωποι. Ούτε εμείς ούτε.
0: Καλά, ούτε και οι Τούρκοι οι απλοί φταίνε.
2: Όχι.
0: Κανένας απλός δεν φταίει.
2: Όχι, απλός άνθρωπο δεν φταίνει.
0: Έτσι.
2: Κανένας.
0: Αλλά ναι. Δεν λέμε για τους απλούς.
2: Όχι, βέβαια.
0: Λέμε για τους σύνθετους.
2: Ναι. Αυτό είναι. Θέλει κανένας να.
0: Είναι και η Αλβανία από πάνω που είναι με τους Τούρκους. Η Αλβανία με τους Τούρκους και με τους φίλους του τους Γερμανούς είναι κόμμα. Και θέλουν και τα Γιάννενα.
1: Είπαμε τώρα μην κάνουμε.
0: Θέλουν και τα Γιάννενα δηλαδή. Το έχουν.
2: Πάνε μέχρι την Πρέβεζα.
0: Ναι, μέχρι την Πρέβεζα θέλουν, ναι. Ναι,
2: ναι.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
2: Ναι. Αχ, Θεούλη μου.
0: Να πάνε Καλαμάτα άμα θέλουν.
2: Μετά θα έρθουν κατά εκεί.
0: Εμείς εδώ Πελοποννήσι δεν καταλαβαίνουμε πολλά.
1: Θα τους δείξουν οι Καλαματιανοί.
0: Δεν καταλαβαίνουμε πολλά.
2: Κανένας δεν καταλαβαίνει κάπου πολλά.
0: Εδώ έχει αποδειχθεί και ιστορικός δηλαδή.
2: Δεν παραδίνουμε τα όπλα μας.
0: Από εδώ ξεκίνησαν οι επαναστάσεις.
2: Ακριβώς.
0: Τώρα κοιμόμαστε.
2: Τι θέλετε τώρα.
0: Ένα τσάμικο.
2: Ναι. Αυτά είναι η ψυχή μου. Ξέρετε το τσάμικο.
0: Τσάμικο.
2: Ακούγεται πιο άνετα μέσα από μια εκπομπή.
0: Α, ναι, εσείς ξέρετε.
2: Ένα,
0: ναι, ναι,
2: ένα σφιχτό καλαματιανό είναι ένα,
0: ναι.
2: Φενιδιάρικο που λένε.
0: Σωστά,
2: πάμε
0: σωστά,
2: ένα
0: καλά το λέτε.
2: Μιλάει για τη μάνα και
0: α, το
2: τραγουδίσει ο δικός μας ο αείμνης ο Αλέκος Κιτσάκης που δεν πρόκειται να ξαναβγεί τέτοια
0: ναι,
2: εκπομπή.
0: Ναι, πράγματι.
2: Δεν βγαίνει. Θα βγει άλλος καρναβάς. Θα βγει πυργάκι.
0: Έλατε.
2: Θα σιαβέρα, κολλητήρι.
0: Πράγματι.
2: Τσαούσεις.
0: Και αυτά φωνάζει ο Νιόνιος να παίζουμε. Θα τα παίξουμε όμως μια μέρα.
2: Κάποια μέρα.
0: Ναι, ναι, θα τα παίξουμε.
2: Πάμε λοιπόν να σας
0: πάμε, πω. Πάμε.
1: Φύγαμε.

0: ευχαριστώ
1: πολύ. Ωραία.
2: Ευχαριστούμε πολύ, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ευτυχία.
0: Είπαμε, μένει ακόμα η φωνή.
2: Βέβαια.
0: Εντάξει, δεν κάνω κάτι για να την κρατήσω.
2: Μια χαρά είναι, μια χαρά. Μια χαρά. Καλά το κατ. Καλά το πάτε. Το...
0: ναι. Είπα, δήλωσα μέχρι 120.
2: 120, ε.
0: Ναι,
2: αλλά απαγορεύεται μέχρι τα 90, λέει η τροχέα.
0: Να σου πω κάτι,
2: Ρεσίνα
0: και Δημήτρη.
2: Ναι.
0: Ο παππούς του πατέρα μου έζησε 120.
2: Τι είχε 120, το τσακάλι.
0: Και ήταν παπάς.
2: Δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι 100, δεν είναι 105, δεν είναι 110, δεν είναι 115. Είναι 120.
0: Ναι, ναι.
2: Η γιαγιάκα μου εμένα, η γιαγιάκα μου Γιωβάνα, πήγε 104.
0: Ναι. Θα ήθελα κι εγώ να μοιάσω αυτό τον παππού.
2: Ναι. Εντάξει, λίγο δύσκολα τώρα με την κατάσταση εδώ, με όλα αυτά, τα γύρω-γύρω.
0: Ναι, τι γίνονται τώρα.
2: Δεν πεθαίνουν κιόλα, έλεγε ο Μητσοτάκης ο γέρος, που ήταν 90 χρονών τότε που το έλεγε, έλεγε για τους άλλους, για τις συντάξεις. Ναι. Δεν πεθαίνουν κιόλα, λέει.
0: Ναι.
2: Αλλά οι άλλοι όμως, όχι ο ίδιος. Ναι.
0: Έλεγε, ναι. Αυτό ήθελα να κάνουν.
2: Το είπε και ο Τσίπρας αυτό, το έχουν πει όλοι λίγο-λίγο.
0: Ήθελα να κάνω, ξεκάνουν εμάς που παίρνουμε σύνταξη.
2: Ναι.
0: Αλλά δυστυχώς και λυπάμαι που φεύγουν πολλοί νέοι άνθρωποι.
2: Ναι. Και είναι πολλοί άλλοι, και είναι πάρα πολλοί και δεν φτάνουν οι συντάξεις για τον κόσμο και τα τρώνε άλλοι. Κατάλαβες. Και είναι πάρα πολλοί, έχουν.
0: Ναι, ναι.
2: Γαλόνια και είναι. Γαλόνια.
0: Πάγαν τα. Έλα τώρα, να μην πούμε πολλά
2: πράγματα. Άστο, ναι, ναι.
0: Άστο
2: να πάει που λέγει ο Πάριος. Σωστά. Ευχαριστούμε τα Γιάννενα. Ευχαριστούμε τα Γιάννενα.
0: Χαιρετάμε και στην Αυστραλία.
2: Βεβαίως, όλους, όλους.
0: Γούσκο, πώς λέγεται.
2: Τον Αντώνη,
0: όσοι μας ακούνε.
2: Τον Αποστόλη, τον Χρήστο, βεβαίως, βεβαίως.
0: Τον Χρήστο, τον Κόμπα, ναι.
2: Ναι, ναι. Ναι, Κύπρο αυτός τώρα, Λάρνακα.
0: Ο Γιάννης ο Κόλλας δεν ακούγεται πουθενά.
2: Όχι, δεν μπορεί, λέει, γιατί δουλεύει. Κάτι τέτοιο έμαθα. Ναι. Κάτι, ναι, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο άκουσα.
0: Άμα οδηγεί και δουλεύει.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν γίνεται. Να είναι καλά, να είναι καλά.
2: Ωραία, ωραία.
0: Ναι. Έγινε.
2: Χαιρετούμε, Γιάννενα.
1: Φιλιά
2: στα Ιωάννινα. Εμείς είναι η ώρα, πόσο, 1:34. Κάνουμε τη διακοπή των 1:30 και ερχόμαστε για την τελική ευθεία. Βέβαια δεν θα τα ακούσουμε όλα τα τραγούδια σήμερα, έτσι
1: όπως
2: συνήθως συμβαίνει. Αλλά έτσι μια εικόνα θα την πάρετε μέχρι το τέλος. Πάμε διακοπή.

0: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
2: Επιλογή υπεροχής. Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας στο θόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά Βελούδινες Περιπλανήσεις. Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: για τον Ηλία που λέει ότι αυτό το κατάκι που έχουμε φτιάξει το διαφημιστικούλι.
1: Ράτα.
0: Λοιπόν, cut. Κόψιμο. Και λαϊδόνις. Κορίτσι Κυριακάτικο. Ποιος θα σε πρωτοκόψει? Εγώ λέω να φτάσω τα 121, λέει ο Ηλίας. Μια και λέγαμε για το τι 30, τι 40, τι 50. Για να κερδίσω για τον Black Jack.

Τώρα, αγαπητοί μου φίλοι, που συμμετείχε στο φεστιβάλ Κέρκυρας, εκεί που είχε κάνει, όταν είχε πέσει το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, είχε χάσει την έγκλη του. Ο Χατζηδάκης έκανε τους αγώνες της Κέρκυρας, τους αγώνες λεγότανε, ελληνικού τραγουδιού. Αυτός είναι ο Γιώργος Μελέκης με την Ηλέκτρα. Έχει φύγει από αυτόν τον κόσμο η Ηλέκτρα. Καλημέρα ζωή λέγεται.

Ημέρα ζωή από τους αγώνες τραγουδιού της Κέρκυρας που γίνονταν παλιά με πρωτοβουλία του Μάνου Χατζηδάκη. Και έχουμε ένα live από τον Κώστα Χατζή του Σαββόπουλου. Μην μιλάς άλλο για αγάπη.

0: Τα μας κοιτάξαν άρθει κι όλο πάει απ' την αρχή.
1: Ένα πέρασμα για το νέο κύμα, η εκτέλεση αυτή του Κώστα Χατζή μας δίνει τη δυνατότητα να πάμε στην Πόπιο Στεριάδη πριν η Μύκονος γίνει έτσι όπως έγινε. Η Μύκονος κάνει πανιά.
2: Πότε έγινε έτσι όπως έγινε?
1: Τα αρκετά χρόνια, αλλά εδώ το τραγούδι είναι πάρα πολύ παλιό. Του 60. Ακούστε τώρα για να βγάλετε συμπέρασμα και από τις εικόνες.

0: ούτε ο ρυθμός, αλλά ούτε και όλα τα υπόλοιπα που αισθανόμαστε όταν ακούμε αυτό το τραγούδι δεν οδηγούν στη σημερινή Μύκονο, έτσι, καμία σχέση.
1: Και να σκυνείς την πλώρη, να σε γυρίζω στον τουλιά.
0: Εξέλιξη, πολιτισμός.

0: Κώστας Καράς έχει φύγει από αυτή τη μάταιη ζωή, όπως και ο Γιώργος Μαρίνος που ακολουθεί με το Χριστινάκι.
1: Α,
0: Χριστινάκι.
1: Παρούσα.
2: Δώδεκα γόρια του σχολείου και Χριστινάκι.

κάνει μια παρατήρηση, γιατί συντονίστηκε καθυστερημένα και δεν ξέρει πως ξεκινήσαμε. Για τον τεράστιο δημοσιογράφο, ραδιοφωνικό παραγωγό, φιλόσοφο, μα πάνω απ' όλα άνθρωπο, τον Ανδρέα Μαζαράκη. Δεν αναφέρθηκες, λέει, έχουμε αναφερθεί στη σελίδα μας. Έχουμε αναφερθεί, αλλά όχι σήμερα στην εκπομπή. Έφυγε ο Ανδρέας Μαζαράκης, παλιά τον μεταδίδαμε. Πολλά τα χρόνια που μεταδίδαμε Ανδρέα Μαζαράκη.

0: Για να πάμε μια βόλτα και από το Φιλοπάπου. Τώρα μην έχουν παράπονο και οι Αθηναίοι. Πάμε Φιλοπάπου με την Πόπια Στεριάδη. Κοντά στο τέλος είμαστε.
1: Φιλοπάπου μια φορά στους βραχούς σπάσαν τα φτέρα που είχαμε ανοίξει. Στου Φιλοπάπου χωρισμός ήρθε.

0: να προλάβεις να ακούσεις μέσα από αυτά που έχουμε επιλέξει βέβαια, μέσα σε 6 λεπτά, σκάρτα.
1: Κάνε ένα μίξ τώρα, μία μίξη.
0: Τι να κάνω ρε παιδιά, δεν γίνεται.
1: Τα γρήγορα.
0: Είχα και τη Μαριονέτα με την Αστεριάδη, να την αφιερώσουμε εκεί στους βουλευτάς.

0: Εγώ στο μουσείο της Ακρόπολης δεν έχω πάει.
1: Πού στο μουσείο, στο καινούργιο μουσείο.
0: Στο καινούργιο, εκεί θα ήθελα να πάω.
1: Του, ναι.
0: Στο Λεωπάπου έχω πάει.
1: Ναι. Πόσα λεφτά και εκείνο το μουσείο.
0: Ναι. Εμένα δεν μου αρέσει βέβαια έτσι που φτιάξανε.
1: Τέλος πάντων, ναι. Okay. Α, ναι. Είναι μια μεγάλη ιστορία και αυτή. Και από το Φιλοπάπου, παιδιά, λέω, αν μας επιτρέπετε, να κάνουμε μία βόλτα από Σεπόλια στη Φρεατίδα και στα Σεπόλια με τον Γιάννη Βουλόπουλο και μετά να πάμε στη Βάρκιζα, αν προλάβουμε.

0: τον κακό.
1: Δεν μπορεί να μην ξέρει χασαποσέρβικο.
2: Χασαποσέρβικο. Είμαι μεγάλο χορευτάρα εγώ. Μόνο blues χορεύω.
1: Αυτό είναι πανεύκολο.
2: Αλλά το χορεύω καλά.

Λέει εδώ ο Ηλίας, Κολόκα είσαι μέγας, δεν αφήνεις τίποτα άπεση κάτω. Όλα πάνω. Ηλία, έτσι να σε μιμηθώ λίγο. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα και από τη Βάρκηζα, παιδιά. Με την Λίτσα Διαμάντη και τον Τίνο Ραζή. Υπέροχη η Λίτσα Διαμάντη.

0: Λοιπόν, στη Βάρκιζα μας μένουν 2,5 λεπτά. Είχα προγραμματίσει αν έπεσαν τα τραγούδια έτσι, πάντα το θέλω αυτό, αλλά δεν τελειώνουμε ποτέ κανονικά. Δεν ολοκληρώνουμε ποτέ σε αυτή την εκπομπή. Να κλείσουμε με ένα τραγούδι για πάρτι μας. Εδώ για το Ionion FM.
1: Για να δούμε τι
0: λες. Πώς είπες?
1: Είμαι περίεργη.
0: Είσαι περίεργη.

0: στίχος αυτός δεν γίνανε μέσα από το τραγούδι. Ένα τραγουδάκι για πάρτι μας, παιδιά. Κλείνουμε με αυτό, αφιερωμένο στο Ionion FM, στους συντελεστές του και στα χρόνια που είναι στον αέρα.
1: Ωραία ταιριάζει.
0: Η ελεύθερη και ωραία Μάνος Ελευθερίου, Γιώργος Νταλάρας.
2: Οι φίλοι που έχω χάσει και δεν κυκλοφορούν, ουρανούς παλιούς φορούν και στο πέ και στο πέ.
0: Φιλιά σας δίνουμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας το Σάββατο στις 12, τη νύχτα σε επανάληψη. Φιλιά σε όλους και στους σταθμούς που δικτυώνονται, Ράδιο Ροδιά, Ράδιο Έλλην.

0: Είναι 4. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες...
2: Από τα ΑΒ Food Market, σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market, σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medjee στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medjee. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
7: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
8: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
7: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
8: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
7: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
9: Ακούτε Ionion FM.
10: Έχω ένα περίεργο προαίσθημα.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Κυριακή 16 Αυγούστου, το θέατρο έρχεται στην πλατεία της Φιλόξενης Μέλισσας του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης. Μια ξεκαρδιστική κωμωδία με γέλιο και ανατροπές. Οικογένεια με το ζόρι. Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κιλίνης, η Αντιδήμαρχος Γεωργία Κακαλέτρη και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μέλισσα Αλεξάνδρα Λικοκανέλου σας προσκαλούν στην ξεκαρδιστική κωμωδία «Οικογένεια με το ζόρι». Στην πλατεία της Κοινότητας Μέλισσα, Κυριακή 16 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ. Μη λείψει κανείς. Είσοδος ελεύθερη.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
4: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
3: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 16 Αυγούστου. Ο Δήμος Ανδραβίδας Κιλίνης σε συνεργασία με την Κινσέπ Αλεξάς παρουσιάζουν την βουβή ταινία σταθμό του κινηματογράφου «Ο Στρατηγός» του Μπάστερ Κίτον. Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από την κυκλοφορία της κορυφαίας κωμωδίας, ο πιανίστας και συνθέτης Στάθης Άνινος συνοδεύει ζωντανά την προβολή με πιάνο και ηλεκτρονικούς ήχους, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο δυναμικό soundtrack. Η ιστορία μας μεταφέρει στον Αμερικανικό Εμφύλιο, όπου ένας τολμηρός μηχανοδηγός καταδιώκει τους κατασκόπους που έκλεψαν την ατμομηχανή του και απήγαγαν την αγαπημένη του. Μια ξεκαρδιστική περιπέτεια, γεμάτη ασταμάτητη δράση, παράτολμα ακροβατικά και ρομαντισμό. Ένα έργο που επαναπροσδιορίσε το κινηματογράφο, παντρεύοντας την τέλεια ισορροπία χιούμορ με τη ρεαλιστική οπτική αφήγηση. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
7: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Ανδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
8: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
9: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
10: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
11: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
12: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: ώρα είναι 5.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Γιαννίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο karaflos.gr.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρ.
2: Πιο προσιτές από ποτέ, τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου

ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

και η ζηλιά έχει. Είμαι ο Γιορτάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Παρασκευής ξεκίνησε. Αυτό σηματοδότησε, κυρίες και κύριοι, δύο υπέροχες ώρες γεμάτες ελληνική μουσική, ελληνικές επιτυχίες, νέες ελληνικές επιτυχίες. Έχουμε πολλές καινούριες κυκλοφορίες μέσα στο καλοκαίρι. Τις ακούτε πρώτοι εδώ, το ξέρετε. Οφείλω να το πω, να το θυμίσω. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο να πιω, ρε παιδιά, λίγο νεράκι, ξέρετε το, να πάρω μια ανάσα.

0: Κυριακή 16 Αυγούστου, το θέατρο έρχεται στην πλατεία της φιλόξενης μέλισσας του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης. Μια ξεκαρδιστική κωμωδία με γέλιο και ανατροπές. Οικογένεια με το ζόρι. Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλήνης, η Αντιδήμαρχος Γεωργία Κακαλέτρη και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μέλισσα Αλεξάνδρα Λυκοκανέλου σας προσκαλούν στην ξεκαρδιστική κωμωδία «Οικογένεια με το ζόρι». Στην πλατεία της Κοινότητας Μέλισσα, Κυριακή 16 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Μη λείψει κανείς. Είσοδος ελεύθερη.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
2: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
3: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
4: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
0: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 16 Αυγούστου. Ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης σε συνεργασία με την Κινσεπ Αλεξάς παρουσιάζουν την βουβή ταινία σταθμό του κινηματογράφου «Ο Στρατηγός» του Μπάστερ Κίτον. Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από την κυκλοφορία της κορυφαίας κωμωδίας, ο πιανίστας και συνθέτης Στάθης Άνινος συνοδεύει ζωντανά την προβολή με πιάνο και ηλεκτρονικούς ήχους, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο δυναμικό soundtrack. Η ιστορία μας μεταφέρει στον Αμερικανικό Εμφύλιο, όπου ένας τολμηρός μηχανοδηγός καταδιώκει τους κατασκόπους που έκλεψαν την ατμομηχανή του και απήγαγαν την αγαπημένη του. Μια ξεκαρδιστική περιπέτεια, γεμάτη ασταμάτητη δράση, παράτολμα ακροβατικά και ρομαντισμό. Ένα έργο που επαναπροσδιορίσε το κινηματογράφο, παντρεύοντας την τέλεια ισορροπία χιούμορ με τη ρεαλιστική οπτική αφήγηση. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.

Το πάθος μου με την επικοινωνία, το ξέρετε άλλωστε, το ραδιόφωνο επιτελεί έναν τέτοιο σκοπό. Λοιπόν, βρίσκεται το ραδιόφωνο στα social media ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και εκεί μου στέλνετε το αγαπημένο σας τραγούδι, μου στέλνετε ιδέες και προτάσεις για την εκπομπή, τι σας αρέσει, εάν γελάτε με τα ανέκδοτα ή αν έχετε να προτείνετε κι εσείς μια καλή ταινία. Μέσα από τα social media μας ακολουθείτε και εκεί η σχέση μας δυναμώνει, αλλά το πιο σημαντικό, επικοινωνούμε καλύτερα και ουσιαστικά. Σας περιμένω.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η

0: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
1: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
2: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
3: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
4: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
5: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
6: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
7: Η ώρα είναι 6.
8: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionian FM Stereo.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
4: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από...
4: Θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και

0: Πετρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμερτζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά Βελούδινες Περιπλανήσεις. Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
3: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
4: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
3: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
4: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
3: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.

Είμαι ο Γιορτάνης αγαπητός, είμαστε στα Summer Edition Tip και το σημερινό tip έχει να κάνει με το ότι πιθανό να μην το ξέρετε, το αλκοόλ αφυδατώνει. Για κάθε λοιπόν ποτό που πίνετε το βράδυ, εννοείται δεν οδηγείτε, αλλά πίνετε και ένα ποτήρι νερό. Βάλτε τα κάτω και υπολογίστε 1 συν 1 και το κλειδί σε κάποιον που δεν έχει πιει.

Τα social media δεν χρησιμοποιείτε και δεν θέλω να ακούσω καμιά δικαιολογία. Βρείτε μας εκεί, Γιορτάνης Αγαπητός Official. Βρείτε και το ραδιόφωνο σε όλες τις πλατφόρμες. Πατάμε follow. Εντάξει, το like είναι προαιρετικό. Κάνουμε στοράκια, μας ταγκάρετε. Ζητάτε τραγούδια και εννοείται επικοινωνείτε μαζί μας. Σας περιμένω εκεί. Πες μου.

0: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντι να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
1: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Ακούτε Ιόνιον FM.

Είμαι ο Γιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως πρέπει να αγαπάς τους ανθρώπους που σε κάνουν να γελάς χωρίς λόγο. Νομίζω ότι με αγαπάς πολύ. Μείνε συντονισμένος γιατί μπορεί να με αγαπήσεις και λίγο παραπάνω.

Η εκπομπή της Παρασκευής τελείωσε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα ξανασυναντηθούμε. Τα λέμε την Δευτέρα που έρχεται. Καλώς σου ακούσε όλους. Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός. Σας περιμένω εντός ραδιοφωνικής συχνότητας αλλά και εντός social media.

0: ώρα είναι 7.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο karaflos.gr.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Κυριακή 16 Αυγούστου, το θέατρο έρχεται στην πλατεία της Φιλόξενης Μέλη.
9: Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Κυριακή 16 Αυγούστου, το θέατρο έρχεται στην πλατεία της Φιλόξενης Μέλισσας του

0: 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος, Βαρθολομιό, τηλέφωνο 43801.
0: Επιλογή υπεροχής.
2: Κυριακή 16 Αυγούστου, το θέατρο έρχεται στην πλατεία της Φιλόξενης Μέλισσας του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης. Μια ξεκαρδιστική κωμωδία με γέλιο και ανατροπές. Οικογένεια με το ζόρι. Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κιλίνης, η Αντιδήμαρχος Γεωργία Κακαλέτρη και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μέλισσα Αλεξάνδρα Λυκοκανέλου σας προσκαλούν στην ξεκαρδιστική κωμωδία «Οικογένεια με το ζόρι». Στην πλατεία της Κοινότητας Μέλισσα, Κυριακή 16 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Μη λείψει κανείς. Είσοδος ελεύθερη.
3: Γεια σας, είμαι η Μέρη Χρονοπούλου και στην εκπομπή μου «Κάτι τρέχει με τη Μέρη» θα μείνουμε μαζί την επόμενη ώρα παρέα με τη μουσική μας, που όπως κάθε μορφή τέχνης, έτσι και αυτή, έχει την ικανότητα να ταξιδεύει τους φανατικούς οπαδούς της σε

Όταν πατέρα σου είναι ο Γιάννης Ζουγανέλης και μητέρα σου η Ισιδώρα Σιδέρη, τότε έχεις γεννηθεί σε ένα άκρος καλλιτεχνικό περιβάλλον. Δεν θα γίνεις οδοντίατρος, δεν θα γίνεις πολιτικός μηχανικός, μάλλον θα ακολουθήσεις τα βήματά τους στη μουσική και βέβαια έχοντας παράλληλα και τη στήριξή τους στις επαγγελματικές επιλογές. Και βέβαια μιλάμε για την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ο δε βέβαια πατέρας της Γιάννης δεν έχει κρύψει ποτέ πόσο τη λατρεύει και έχει δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή του: «Την κόρη μου τη θεωρώ αηδόνη και συνειδητά δεν έμπλεξα καθόλου στην καριέρα της και το έκανα με πολύ σιγουριά. Εύχομαι στα παιδιά να αγαπάνε και να σέβονται τους γονείς τους, αλλά να αποκοπούν άμεσα από τον ομφάλιο λόρο κάτι που με δίδαξαν έμεσα και οι δικοί μου γονείς».

Η Ελεονόρα γεννήθηκε στο Μαρούσι το 1983 και βέβαια η καταγωγή πολύ γνωστή σε όλους από την Άξο και από τη Μύκονο. Από πολύ μικρή ηλικία συμμετείχε ως ηθοποιός σε παιδικές θεατρικές παραστάσεις αλλά και ως τραγουδίστρια σε παιδικά τραγουδάκια που όλοι κάτι έχετε ακούσει, έτσι. Το 2004 έκανε το πρώτο της επαγγελματικό βήμα στο χώρο του τραγουδιού με τη συμμετοχή της στη δεύτερη ακρόαση νέων ερμηνευτών της μικρής Άρκτου του Παρασκευά Καρασούλου, όπου και διακρίθηκε. Εκεί, στο πλαίσιο αυτού του διαγωνισμού, συμμετείχε και στο δίσκο δεύτερη ακρόαση της μικρής Άρκτου με τραγούδια των Γεράσιμου Ευαγγελάτου, Κώστα Τσίρκα, Μαρίας Πολυδούρη και Μιλτιάδη Σελιτσανιώτη.

4 χρόνια αργότερα, το 2008, ο Αντώνης Μιτζέλος, μετά από μια κοινή περιοδία με την Ελεονόρα, της γράφει για το πρώτο της CD το τραγούδι «Κόψε και μοίρασε στα δυο», σε στίχους της Λίνας Δημοπούλου, όπου γίνεται πλατινένιο και μεγάλη διαχρονική επιτυχία, χαρακτηρίζοντας βέβαια τη μετέπειτα καριέρα της Ελεονόρας. Τον Ιούλιο του 2011 συμμετείχε στην τελετή λήξης των 13ων αγώνων Special Olympics στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό και το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς εμφανίζεται ζωντανά στο μουσικό προάβλιο μπάντμιντον σε ένα αφιέρωμα στον Αλέκο Σακελάριο, ερμηνεύοντας μοναδικά τα γνωστά κινηματογραφικά τραγούδια.

συνεχίζει ακράδαντα να συμμετέχει σε μόνο σημαντικές συναυλίες. Επίσης, το Δεκέμβριο του 2013, με αφορμή την κυκλοφορία του άλμπουμ «Μετακόμιση τώρα», κάνει μια σειρά εμφανίσεων στο κέντρο «Άνοδος». Και το Μάρτιο συμμετέχει στη συναυλία, όσοι θυμάστε, του Γιώργου Νταλάρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Και, κανείς δεν θα ξεχάσει, στην επέτειο 20 χρόνων από το θάνατο της Μελίνας Μερκούρη, όπου η Ζουγανέλη ερμήνευσε τραγούδια της Μελίνας σε μια sold out παράσταση στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού.

κάνοντας νοερά εκεί κάπου στον Ιούνιο του 2016, η Ελεονόρα Ζουανέλη συμμετέχει σε μια συναυλία στο Καλλιμάρμαρο στάδιο που παρακολούθησε, ακούστε, 40.000 κόσμος. Η συναυλία ήταν ένα αφιέρωμα σε τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου με διεύθυνση του ίδιου του συνθέτη. Και ερχόμαστε στη συμμετοχή της με τον Κωστή Μαραβέγια, την Ατάσα Μποφίλιο και τον Γιάννη Χαρούλη σε μια αποσυναυλία από ροκ, να την πούμε, από καταπληκτικά ενεργειακή, να την πούμε, στο Gazi Live. Και τέλος το 17 η Ζουγανέλη ήταν καλεσμένη του Διονύση Σαββόπουλου πάλι στο Καλλιμάρμαρο στάδιο για τη συναυλία του «Όλοι μαζί μπορούμε».

0: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
1: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
0: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
1: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
0: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
2: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
3: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 16 Αυγούστου. Ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης σε συνεργασία με την Κινσέπ Αλεξάς παρουσιάζουν την βουβή ταινία σταθμό του κινηματογράφου «Ο Στρατηγός» του Μπάστερ Κίτον. Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από την κυκλοφορία της κορυφαίας κωμωδίας, ο πιανίστας και συνθέτης Στάθης Άνινος συνοδεύει ζωντανά την προβολή με πιάνο και ηλεκτρονικούς ήχους, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο δυναμικό soundtrack. Η ιστορία μας μεταφέρει στον Αμερικανικό Εμφύλιο, όπου ένας τολμηρός μηχανοδηγός καταδιώκει τους κατασκόπους που έκλεψαν την ατμομηχανή του και απήγαγαν την αγαπημένη του. Μια ξεκαρδιστική περιπέτεια, γεμάτη ασταμάτητη δράση, παράτολμα ακροβατικά και ρομαντισμό. Ένα έργο που επαναπροσδιορίσε το κινηματογράφο, παντρεύοντας την τέλεια ισορροπία χιούμορ με τη ρεαλιστική οπτική αφήγηση. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
8: Ακούτε Ionion FM.

δυναμική αλλά και εύθραυστη, ντροπαλή αλλά και αυθόρμητη, προσγειωμένη αλλά με υψηλούς στόχους, εξαιρετική ερμηνεύτρια στη σκηνή αλλά και στο θεατρικό σανίδι. Όλες οι παραπάνω αντιθέσεις χαρακτηρίζουν την Ελεονόρα Ζουγανέλη και ίσως είναι αυτές που την κάνουν να ξεχωρίζει όλα αυτά τα χρόνια, στη διάρκεια των οποίων έχει κατακτήσει επάξια τον τίτλο μιας από τις σημαντικότερες τραγουδίστριες της νεότερης γενιάς.

0: το δρόμο πάντα ξέρει και το πιάνω να ανεβώ.
1: Είναι παράξενο γιατί πλέον κάνω περίπου 20 χρόνια αυτή την εργασία, βρε παιδιά, μας λέει η Ελεονόρα, αλλά δεν έχει αλλάξει κάτι πολύ από την πρώτη ημέρα που ξεκίνησα. Θέλω να πω πως πάντα την περίοδο των προβών, μέχρι να βγούμε στη σκηνή, έχω μία ταραχή, μία αγωνία για αυτό που θα ακολουθήσει. Ακόμα κι αν ο νους μου λέει πως είναι μία διαδικασία που τη γνωρίζω καλά. Ξέρω πως αλλιώς ξεκινάει και αλλιώς τελειώνει σε όλα τα επίπεδα και πάλι αγωνιώ να δω τι θα φέρει φέτος το καλοκαίρι. Και η αλήθεια είναι πως πάντα φέρνει κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό λατρεύω αυτό που κάνω. Ποτέ κάτι δεν είναι ίδιο, ακόμα και αν πράγματα επαναλαμβάνονται με μεγάλη συνέπεια. Τα αδέφη η Ελεονόρα.

Ελεονόρα, πες μας, τη ρωτάνε, πόσο ανάγκη την έχεις εσύ αυτή την άμεση, την πιο ελεύθερη μορφή επικοινωνίας που προσφέρουν οι συναυλίες? Και εκείνη απαντά: έχω απόλυτη ανάγκη την επικοινωνία με το κοινό, την επαφή, την αποδοχή, την προσφορά, το μοίρασμα. Ακόμα και αν ξεχαστώ στη διάρκεια του χρόνου σε κάτι άλλο που έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον μου, αρκεί ένα live για να τοποθετήσει ξανά τα πράγματα στη ζωή μου σε ιεραρχία.

Ελεονόρα, με ποιους τρόπους προσπαθείς να γίνεσαι καλύτερη ως καλλιτέχνης αλλά και ως άνθρωπος? Με όλους. Με όλους. Ασχέτως αν τα καταφέρνω ή όχι. Παίρνω ό,τι μου φέρνει η ζωή και προσπαθώ μέσα από τις εμπειρίες μου να καλυτερεύω και στα δύο επίπεδα. Είναι ζητούμενο για εμένα να γίνω καλύτερος άνθρωπος, αλλά και καλύτερος καλλιτέχνης.

και θα κλείσω το αφιέρωμά μου στην Ελεονόρα Ζουγανέλη με τα δικά της λόγια σε σχέση με τις συναυλίες της αυτό το συγκεκριμένο καλοκαίρι. Παιδιά, και αυτό το καλοκαίρι θα βρεθούμε ξανά από κοντά, με φωνές δυνατές, στίχους που ξέρουν το δρόμο και τη χαρά της ζωντανής επαφής να κάνει τα πάντα λίγο πιο αληθινά. Να πούμε όσα δεν λέγονται εύκολα, να φωνάξουμε ρεφρέν σαν να μην μας ακούει κανείς. Η καλοκαιρινή περίοδο μου ξεκινά. Φέρτε καλή παρέα, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η μουσική και εγώ. Σας περιμένω με λαχτάρα. Αυτά από εμένα για φέτος το καλοκαίρι και για εμένα για αυτή την εκπομπούλα. Γεια σας!

μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου με τα ενάγια. Μια καλή νύχτα, μα δεν τους είπα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionion FM Stereo.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα στο νομό Ηλίας Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι μαμά!
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Κυριακή 16 Αυγούστου, το θέατρο έρχεται στην πλατεία της φιλόξενης μέλισσας του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης. Μια ξεκαρδιστική κωμωδία με γέλιο και ανατροπές. Οικογένεια με το ζόρι. Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλήνης, η Αντιδήμαρχος Γεωργία Κακαλέτρη και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μέλισσα Αλεξάνδρα Λυκοκανέλου σας προσκαλούν στην ξεκαρδιστική κωμωδία «Οικογένεια με το ζόρι». Στην πλατεία της Κοινότητας Μέλισσα, Κυριακή 16 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Μη λείψει κανείς. Είσοδος ελεύθερη.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
8: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
7: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλήνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
8: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
7: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλήνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.

0: καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
1: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

καλά. Ο Θανάσης Καραβέλας λοιπόν στο μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα στον πιο μαγικό μήνα για τον Έλληνα, θα έλεγα, και όχι μόνο, είναι ο Αύγουστος, έτσι. Είναι ο μήνας των διακοπών. Ελπίζω όλοι να περνάτε υπέροχα, μοναδικά, να έχετε κάνει, να κάνετε και να κάνετε ακόμα. Έχουμε όλο τον Αύγουστο μπροστά μας για να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα, να ξεκουραστούμε, για να επιστρέψει ο καθένας σε ό,τι έχει να κάνει εκεί από τις αρχές Σεπτέμβρη, θέλω να πω. Πιο πριν δεν θα μιλάμε για δουλειές. Τίποτα. Δεν θα τα αφήσουμε όλα πίσω. Εντάξει, συμφωνία. Πάμε για μουσική και ξεκινάμε.

είμαστε και πάλι εδώ, εδώ στην παρέα μας, την μοναδική, την φοβερή, τη μουσική και όχι μόνο. Δύο ώρες θα περάσουμε υπέροχα με πολύ πολύ μουσική, πολύ όμορφες και έτσι ειδήσεις που μας κάνουν να χαμογελούμε και να περνάμε.

Άδειες οι μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα κάθια.

Σας υπενθυμίζω ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου ό,τι θέλετε να πούμε. Θα το κάνετε μέσα από τα social media Γκαραβέλας Θανάσης με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο Facebook, και εκεί θα μου στείλετε το μήνυμά σας.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
2: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
3: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
4: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα έτοιμο παράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
7: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η premium εκδοχή του καλοκαιριού σου.
8: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
9: Τι λέει ρε αυτός?
10: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
9: Α, αυτό στο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
11: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
10: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-0-41-061.
11: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
12: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
13: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
12: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
13: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
12: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
14: Listen now, Ionian FM will make you scream on the top of your lungs for more music.

Λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο μέρος, θα σας πάω και σε μια χρηστική ή μάλλον σε μια είδηση, θα την πεις. Είναι από αυτά που μπορεί όλοι μας να έχουμε αναρωτηθεί μπαίνοντας την ώρα που μπαίνουμε σε ένα αεροπλάνο. Γιατί λοιπόν οι αεροσυνοδοί μας χαιρετούν στην πόρτα του αεροπλάνου? Τι ελέγχουν όταν μπαίνουμε σε αυτό? Το πιθανότερο που δεν έχετε σκεφτεί ποτέ, καθώς επιβάζετε λοιπόν σε ένα αεροπλάνο, μία αεροσυνοδός στέκεται στην πόρτα, σας χαμογελάει και σας λέει καλώς ήρθατε και ίσως ρίχνει μια ματιά στην κάρτα επιβίβασης. Μοιάζει με μια απλή κίνηση φιλοξενίας, σαν τον οικοδεσπότη που υποδέχεται τους πελάτες σε ένα εστιατόριο παράδειγμα. Όμως αυτή η σύντομη αλληλεπίδραση επιτελεί, λέει, πολύ περισσότερες λειτουργίες από ό,τι φαίνεται. Και συνεχίζει η είδηση, η οποία λοιπόν λέει ότι οι αεροσυνοδοί δεν βρίσκονται εκεί για πλάκα, ούτε απλά για να μας να μας καλωσορίσουν. Πιθανότατα, λέει, είναι μία από τις κριτικές υποδοχές. Κρίνουμε πολλά πράγματα, λέει, μέσα σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα, λέει, και όσο και αν ακούγεται παράξενο, αυτή η αξιολόγηση αποτελεί μέρος της δουλειάς μας, είπε μία αεροσυνοδός. Ωστόσο, λέει, δεν είναι η κριτική αλλά η ασφάλεια. Ο χαιρετισμός των επιβατών στην πόρτα είναι η πρώτη γραμμή άνυμενας για τον εντοπισμό πιθανών απειλών που μπορεί να μεταφερθούν στο αεροπλάνο, είτε πρόκειται για ασθένεια, μέθη ή κάποιον που μεταφέρει απαγορευμένα επικίνδυνα αντικείμενα. Παρακολουθούμε συνεχώς οτιδήποτε θα μπορούσε να διαταράξει την πτήση ή να δημιουργήσει κίνδυνο. Τώρα, ένας άρρωστος, να τον καταλάβω. Τον βλέπεις τον πρόσωπο, είναι, ξέρω εγώ, χρός, είναι κάποιος. Τώρα, κάπου κουβαλάει κάτι περίεργο, θα μου πεις είναι νευρικός. Μπορεί και αυτό. Φυσικά, λέει, είναι η πρώτη ευκαιρία να καλωσορίσουμε τους βάτες και να δημιουργήσουμε ένα θετικό κλίμα. Παράλληλα, είναι μια σημαντική στιγμή παρατήρησης για το πλήρωμα. Οι αεροσυνοδοί πραγματοποιούν αρχικές αξιολογήσεις ασφαλείας και λειτουργίας, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων πριν ή κατά την αναχώρηση. Οι αεροσυνοδοί, όπως επισήμανε, αρχίζουν να αξιολογούν το περιβάλλον της καμπίνας από τη στιγμή που επιβιβάζονται και εκείνοι στο αεροσκάφος. Μάλιστα. Τώρα, κατά πόσο αυτό το πράγμα ισχύει, δεν ξέρω να σας το πω.

το μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών, την παρέα σας γενικότερα, υπερβολικά ζέστη πολύ. Θα μου πεις, εάν δεν κάνει ζέστη και τον Αύγουστο, πότε θα κάνει. Σωστά. Μην έχουμε και παράπονο. Φέτος η χρονιά, το καλοκαίρι, δεν μπορώ να πω ότι ζεσταθήκαμε και ιδιαίτερα. Τώρα μπορεί να τα κρατάει μαζεμένα για τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, δεν ξέρω. Αλλά μέχρι στιγμής νομίζω ότι δεν έχουμε δυσκολευτεί ιδιαίτερα. Καλά, μέχρι τον Ιούνιο είχε ένα καιρό χάλια, δεν το συζητώ. Αλλά σε γενικές γραμμές, και αν συγκρίνω και θυμάμαι και καλά από πέρσι ή πρόπερσι, νομίζω ότι είμαστε πολύ καλύτερα.

Θα πάμε σε μία είδηση τώρα που μας έρχεται από τη Ρωσία και σε οικονομικό, λέει, αδιέξοδο βρίσκονται οι Ρωσίδες και πουλάνε μεταχειρισμένα εμφυτεύματα στήθους. Η οικονομική κρίση, λέει, στη Ρωσία όθησε πολλές γυναίκες να πουλούν μεταχειρισμένα εμφυτεύματα σιλικόνη στο διαδίκτυο για να βγάλουν χρήματα. Η δημοφιλία των εμφυτευμάτων μειώνεται σταθερά στη Ρωσία, με τους πλαστικούς χειρουργούς να αναφέρουν ότι οι αυξητικές στήθους έχουν μειωθεί κατά περίπου 40% την τελευταία δεκαετία. Ωστόσο, αυτό που προκάλεσε πραγματική έκπληξη πρόσφατα ήταν ο αριθμός των μικρών αγγελιών για μεταμοσχευμένα ενθέματα σιλικόνης που τα κατέκλυσαν το ρωσικό διαδίκτυο τους τελευταίους μήνες. Γέννησα, τα βαρέθηκα, με έκανα να νιώθω μη ελκυστική, πονάει το σώμα μου, απλώς θέλω να πάρω πίσω τουλάχιστον ένα μέρος των χρημάτων της επέμβασης. Είναι μερικοί από τους λόγους που αναφέρουν όταν βγάζουν μία αγγελία για να το πουλήσουν στο διαδίκτυο, παρακαλώ.

0: Κυριακή 16 Αυγούστου, το θέατρο έρχεται στην πλατεία της φιλόξενης μέλισσας του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης. Μια ξεκαρδιστική κωμωδία με γέλιο και ανατροπές. Οικογένεια με το ζόρι. Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλήνης, η Αντιδήμαρχος Γεωργία Κακαλέτρη και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μέλισσα Αλεξάνδρα Λυκοκανέλου σας προσκαλούν στην ξεκαρδιστική κωμωδία «Οικογένεια με το ζόρι». Στην πλατεία της Κοινότητας Μέλισσα, Κυριακή 16 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Μη λείψει κανείς. Είσοδος ελεύθερη.
1: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
2: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
3: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 16 Αυγούστου. Ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης σε συνεργασία με την Κινσέπ Αλεξάς παρουσιάζουν την βουβή ταινία σταθμό του κινηματογράφου «Ο Στρατηγός» του Μπάστερ Κίτον. Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από την κυκλοφορία της κορυφαίας κωμωδίας, ο πιανίστας και συνθέτης Στάθης Άνινος συνοδεύει ζωντανά την προβολή με πιάνο και ηλεκτρονικούς ήχους, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο δυναμικό soundtrack. Η ιστορία μας μεταφέρει στον Αμερικανικό Εμφύλιο, όπου ένας τολμηρός μηχανοδηγός καταδιώκει τους κατασκόπους που έκλεψαν την ατμομηχανή του και απήγαγαν την αγαπημένη του. Μια ξεκαρδιστική περιπέτεια, γεμάτη ασταμάτητη δράση, παράτολμα ακροβατικά και ρομαντισμό. Ένα έργο που επαναπροσδιορίσε το κινηματογράφο, παντρεύοντας την τέλεια ισορροπία χιούμορ με τη ρεαλιστική οπτική αφήγηση. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
6: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
5: Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991, στο Λούκι.

Επιστροφή ξανά στη μουσική, στα τραγούδια, στα λόγια, τα λίγα, τα πολλά. Σε έναν υπέροχο Αύγουστο, καλοκαιρινό μήνα, ο μήνας των διακοπών για τους περισσότερους από εμάς και από εσάς, από εσάς μάλλον, γιατί εμείς εδώ είμαστε, όπως βλέπετε. Λοιπόν, εύχομαι να περνάτε καλά, περιμένω τα όμορφα μηνύματά σας, στιγμές από αυτές τις μοναδικές στιγμές που ζείτε. Στείλτε και κανένα μήνυμα οπότε στα social που σας έχω δώσει, Καραβέλα Θανάσης με λατινικούς χαρακτήρες, Instagram και Facebook. Εκεί στείλτε μου να δω πώς περνάτε και πού βρίσκεστε. Στείλτε φωτογραφίες, στείλτε τοπία, στείλτε ό,τι πραγματικά θέλετε.

Λοιπόν, θα σας πάω τώρα σε μια πολύ viral τρέλα. Στην ΗΠΑ θα γίνεται. Τρέλα θα λέμε ΗΠΑ, να ξέρουμε. Μαζεύονται, λέει, και πετάνε ένα χαρτάκι στο νερό και μετά ουρλιάζουν. Το Scream Club ξεκίνησε από ένα ζευγάρι που ήθελε να εκτονώσει την πίεση της καθημερινότητας και σήμερα έχει γίνει viral σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έτσι λοιπόν, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται κάθε εβδομάδα στις όχθες της λίμνης Μίσιγκαν στο Σικάγο για να κάνουν κάτι που μοιάζει παράξενο με την πρώτη ματιά, να ουρλιάξουν όσο πιο δυνατά μπορούν. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Guardian, το λεγόμενο Chicago Scream Club έχει εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερη κοινότητα εκτόνωσης, ενώ η ιδέα αρχίζει να εξαπλώνεται και σε άλλες πόλεις της Αμερικής. Όσοι βρίσκονται τυχαία στην παραλία τα κυριακάτικα απογεύματα αντικρίζουν δεκάδες ή ακόμα και εκατοντάδες ανθρώπους να σχηματίζουν ουρά, να κοιτούν προς τη λίμνη και ένας-ένας να βγάζουν μια δυνατή κραυγή. Το θέμα μπορεί να μοιάζει ασυνήθιστο, όμως για τους συμμετέχοντες λειτουργεί ως ένας τρόπος αποφόρτισης από το άγχος και την πίεση της καθημερινότητας. Το Scream Club, λέει, δημιουργήθηκε το 2025. Όπως περιγράφουν, όλα ξεκίνησαν όταν περνούσαν μια δύσκολη περίοδο προσαρμογής στη νέα του ζωή στο Σικάγο κατά τη διάρκεια μιας βόλτας δίπλα στην ύμνη. Πρότεινε αυθόρμητα να ουρλιάξουν προς το νερό για να εκτονωθούν. Όταν το έκαναν, εξέφρασε την ανησυχία της για τις αντιδράσεις των περαστικών. Ο σύζυγος στη σύζυγο. Εκείνος έκανε κάτι απρόσμενο, άρχισε να καλεί όσους βρίσκονταν εκεί να συμμετάσχουν και να κάνουν το ίδιο. Προς έκπληξή τους, λέει, αρκετοί δέχτηκαν. Η εμπειρία αποδείχθηκε τόσο απελευθερωτική, ώστε το ζευγάρι αποφάσισε να οργανώσει ανοιχτές συναντήσεις και μέσα σε λίγες εβδομάδες συμμετοχές εκτοξεύτηκαν και πλέον σε ορισμένες, λέει, συγκεντρώσεις συμμετέχουν έως και 300 άτομα. Δεν πάει στο βουνό η τρέλα, πάει στη λίμνη. Αυτό έχω να πω εγώ.

0: Ionian FM Stereo.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
2: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. 3 μήνες χωρίς νερό.
3: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
2: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
3: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
2: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
4: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

είμαστε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος σε αυτήν την μοναδικό Αύγουστο, τον ελληνικό, την διακοπών, της θάλασσας ή του βουνού. Πολλοί επιλέγουν το βουνό, έτσι, γιατί τους αρέσει περισσότερο. Ό,τι προτιμάει ο καθένας, το θέμα είναι ότι είμαστε χαλαροί και θέλουμε να περνάμε πολύ πολύ όμορφα. Αυτό έχει σημασία. Εμείς είμαστε στο τελευταίο μας μέρος, μας χωρίζουν περίπου 20 λεπτά πριν να τελειώσει και η εκπομπή μας, η πρώτη αυτή εκπομπή για τον Αύγουστο του 26, έναν μήνα. Να σας πω και την αλήθεια, δεν έχω καταλάβει και πότε πέρασαν αυτοί οι μήνες και φτάσαμε να μιλάμε για τον Αύγουστο και όχι απλά να τον βλέπουμε μπροστά μας, να τον έχουμε πατήσει ουσιαστικά.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ η λύπη.

0: πίσω.
1: Σας υπενθυμίζω ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, θα το κάνετε μέσα από τα social media Γκαραβέλα Θανάσης με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο Facebook. Και εκεί δεν μπορείτε να μου στείλετε ό,τι θέλετε. Μπορείτε να μου στείλετε φυσικά φωτογραφίες, τοπία από μέρη που είστε, πώς περνάτε, πώς είναι οι διακοπές σας. Στείλτε μας έτσι όμορφα στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές σας διακοπές.

Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού και για την ερχόμενη εβδομάδα, έτσι. Θα είμαστε και την ερχόμενη και τη μεθεπόμενη. Μαζί, παρεούλα, θα κάνουμε παρεούλα. Ο Θανάσης Γκαραβέλας ήταν στο μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα για τις 2 ώρες που πέρασαν. Φιλιά πολλά, να περνάτε μοναδικά υπέροχα.

0: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
1: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
0: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
1: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
0: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι μαμά!
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Κυριακή 16 Αυγούστου, το θέατρο έρχεται στην πλατεία της Φιλόξενης Μέλισσας του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης. Μια ξεκαρδιστική κωμωδία με γέλιο και ανατροπές. Οικογένεια με το ζόρι. Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κιλίνης, η Αντιδήμαρχος Γεωργία Κακαλέτρη και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μέλισσα Αλεξάνδρα Λικοκανέλου σας προσκαλούν στην ξεκαρδιστική κωμωδία «Οικογένεια με το ζόρι». Στην πλατεία της Κοινότητας Μέλισσα, Κυριακή 16 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ. Μη λείψει κανείς. Είσοδος ελεύθερη.
6: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
7: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
8: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
9: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
10: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κιλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr.
11: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
12: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
13: Όλες οι ειδήσεις.
12: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
14: Στο freegr.gr.
15: Η πύλη της τεχνολογίας.
16: Το hot spot του ίντερνετ.
17: Ionion FM. Κοντά σας.

0: Μ' αρέσει να με.
1: R.gr.
2: Όλες οι ειδήσεις.
1: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
3: Στο freegr.gr.
4: Η πύλη της τεχνολογίας.
5: Το hot spot του ίντερνετ.
6: Ionion FM. Κοντά σας.

Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Άλλη άσκοπο ξενύχτη, σφίγγει πιο πολύ το δίχτυ. Κάποιο σκόρπια λόγια λέει, στην κασέτα η μίλβα κλαίει. Έξω βρέχει και φυσάει, ένας κούκος τρεις χτυπάει. Το τηλέφωνο σωπαίνει, ένα βήμα ξεμακραίνει. Το τα

Νιώθω μια μελαγχολία στην καρδιά καταγγελία. Τα κεριά σκιές απλώνουν, οι αναμνήσεις με θυμώνουν. Είπα έστω μια φιλία και ζητάς αδιαφορία. Σαν σημάδι μ' αποφεύγεις, αφού πρώτα όμως με κλέβεις. Τα κομμάτια μου μαζεύω και τη σκέψη μου παιδεύω. Σε θυμάμαι και σε σβήνω, μια μ' αφήνεις, μια σ' αφήνω. Δεν ταξίζουμε, το ξέρω, έλα όμως που υποφέρω. Ό,τι πήρες και δεν δίνεις,

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Δημήτρης Καράς και ο Χρήστος Ασημακόπουλος. Καλή αρχή.

τραγούδια του 8, ακούτε πάντα τραγούδια που έχουν βγει από το 8 Music Group. Ευχαριστούμε όλους τους σταθμούς που αναμεταδίδουν σε όλη την Ελλάδα σταθμούς των FM, εκπομπές του 8. Καινούργια κυκλοφορία από την Βάλια Τσιριώτη, η φωνή που ακούσαμε, δεμένα τρένα στο σταθμό, σε μουσική του Αντώνη Ρεπάνη, του μεγάλου Αντώνη Ρεπάνη, ακυκλοφόρητο τραγούδι που μας το έφερε ο γιος του Μανώλης ο Ρεπάνης, στίχους ο Γιώργος Ρουβέλας και την παραγωγή που γράφει φυσικά η Βάλια Τσιριώτη που έχει τραγουδήσει όλα τα κομμάτια και θα ακούμε πολλά τραγούδια στο μέλλον από αυτή τη δουλειά. Χάρης Πανόπουλος για την συνέχεια, ανηφόρα, σε στίχους του Αντώνη Κατσαμά και μουσική του Δημήτρη Γλέζου.

0: Και περνάμε στον Πάνο Βλάχο, ελαφρώς μεταχειρισμένος σε στίχους του Πάνου Βλάχου και μουσική του Κώστα Παρίση.
1: Θα ήθελα το επόμενο να μείνει μεταξύ μας.

0: Και περνάμε στον Πάνο Βλάχο, ελαφρώς μεταχειρισμένος σε στίχους του Πάνου Βλάχου και μουσική του Κώστα Παρίση.
1: Θα ήθελα το επόμενο να μείνει μεταξύ μας.

0: Και περνάμε στον Πάνο Βλάχο, ελαφρώς μεταχειρισμένος σε στίχους του Πάνου Βλάχου και μουσική του Κώστα Παρίση.
1: Θα ήθελα το επόμενο να μείνει μεταξύ μας. Για να σου γλιτώσω χρόνο, άκου αυτό που σου λέω μόνο. Ζήσε και φύγε. Μην ανοίγεσαι, να κρύβεσαι. Μην πεις ποτέ αλήθεια. Η αλήθεια και η βοήθεια τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Μετά δεν υποφέρονται. Η αλήθεια με τον καιρό θα γίνεις κανονικός. Ο έρωτας ο πραγματικός είναι εκτός πραγματικότητας. Εκτός της βεβαιότητας, εκτός κανονικότητας. Όλοι κάτι θέλουμε να πιστέψουμε για να μην νιώθουμε μόνοι. Άλλοι τον Θεό, άλλοι τον έρωτα. Άλλοι δαΐζουν αυταπάτες, άλλοι μαζεύουν γάτες. Τα τραύματα είναι ωραία πράγματα. Στο τέλος θα το δείτε, ο έρωτας γίνεται συνθήκη. Τα βρήκαν ποτέ με τα πρόβατα ηλίκη. Πώς γίνεται να σου πω την αλήθεια? Συνεχώς θα προκύπτουν θέματα. Εσύ ερωτεύεσαι αυτό που ακούς, εγώ αυτό που βλέπω. Γι' αυτό φοράς μακιγιάζ και εγώ σου λέω ψέματα. Πώς γίνεται να σου πω την αλήθεια? Συνεχώς θα προκύπτουν θέματα. Ακρίβεσαι, μην πεις ποτέ αλήθεια. Όλα τα θέματα δεν λύνονται. Και όλα μαζί δεν γίνονται. Μα είδα θέλεις όλα. Και καλά κάνεις, πως να στα δώσω. Είναι βέβαιο κάποια στιγμή θα σε προδώσω.

0: βρίσκω συνέχεια καταπληκτική. Να παρέχω ασφάλεια, πίστη. Είμαι πάντα παρόν, να μη σου γίνω συνήθεια. Με τον παρντών δεν είμαι ασφαλιστική, ούτε δική. Βοήθεια. Να ξέρω απ' έξω. Απαιτίους, γενέθλια, ημερομηνίες, ονόματα και διευθύνσεις. Να είμαι άντρας, να είμαι και παιδάκι. Να κάνω κουταλάκι. Να είμαι ευαίσθητος, να είμαι και μαγκάκι. Να παρέχω ασφάλεια και καύλα, να είμαι περιπετειώδης και συνεχώς δίπλα σου. Είναι βέβαιο κάποια στιγμή θα σε προδώσω.
1: Τα τραύματα είναι ωραία πράγματα.
0: Και ο χρόνος είναι ορισμένος. Και κάθε άνθρωπος από κάπου είναι χωρισμένος. Σαν τον καθρέφτη που κανείς δεν το λέει ψεύτη. Ενώ αν το κανοσκεφτείς, κάθε καθρέφτης που πας να αγοράσεις στον πουλάνε για καινούριο. Ενώ είναι πάντα χρησιμοποιημένος. Κάποιος εκεί μέσα έχει κοιταχτεί, μα δεν το έχεις δεχτεί. Το πας σπίτι, στη γωνία τον βάζεις. Τον κοιτάζεις και λες ολοκένουργιος. Δικός μου, καλός μου. Κοίτα τι ωραία που με δείχνει. Κοίτα πως δεν με συγκρίνει. Πως με αγαπά, πως με κοιτάζει. Πως δεν με αλλάζει εμένα. Έτσι δεν κοίταξε ποτέ του κανένα.
2: Το τραγούδι που ακολουθεί είναι μία διασκευή ή μία επανεκτέλεση, δεν ξέρω πώς να το πω, σε μουσική του Χρήστου Τόλιου και στίχους έχει γράψει ο Γιώργος Ελέφας. Το ακούμε με τη φωνή του Απόστολου Μόσιο. Ήτανε το κρύψου, είναι το κρύψου από το Βασίλη Παπακοσταντίνου. Το Βασίλη Παπακοσταντίνου που έχει τον Απόστολο Μόσιο μαζί του σε κάποιες συναυλίες και μας τον προτείνει εδώ και κάμποσα χρόνια.

Μια φωνή από τα παλιά χρόνια, από τους νέους επιβάτες, ένα συγκρότημα που είχε μαζί με τον Δημήτρη Ζερβουδάκη, η Μαρία Φωτίου, έρχεται και πάει. Στίχους και μουσική υπογράφει η ίδια και το CD της κυκλοφορεί σε αριθμημένα αντίτυπα από το 8 Music Group.

τραγούδι που ακούσαμε, τους στίχους τους υπογράφει ο Γρηγόρης Ολιάρος, αδερφός του Άλκη Αλκαίου. Μουσική έχει γράψει ο Νίκος Γύρας και την ερμηνεία εκείνος την έχει κάνει επίσης, το τραγούδι «Στην αγκαλιά σου». Από το δίσκο «Κοιτώντας το ίδιο αστέρι». Παντελής Θεοχαρίδης, ο Θεσσαλονικιός τραγουδιστής, ερμηνευτής, «Ήσυχη έξοδος», που τα λόγια και τις νότες, έτσι όπως υπογράφουν οι ίδιοι και λένε, είναι του Χρήστου και του Δημήτρη Καπούτσι, από το άλμπουμ «Γόρδιος Μύτος».

Όταν το 8ο συνεργάζεται με νέους ανθρώπους, τότε είναι η καλύτερη του. Μαριλίζα Λούντζη για τη συνέχεια, νέα ερμηνεύτρια της Γης η Όψη. Στίχους υπογράφει η ίδια και μουσική ο δεξιοτέχνης κιθαρίστας και πολύ καλός έτσι μουσικός Μανώλης Ανδρουλιδάκης.

Πριν πολλά χρόνια είχε έρθει ένα demo στα χέρια μου που το demo έλεγε το όνομα της μπάντας που ήταν «Ρίξε το 5». Σε αυτή την μπάντα μέσα τα μέλη, δύο τέλος πάντων από τα μέλη, ήταν ο Δημήτρης Αρναούτης και ο Ρέστης Νάντους. Ο καθένας τράβηξε ξεχωριστή δική του πορεία. Εδώ θα ακούσουμε τον Δημήτρη Αρναούτη που προσφάτως συνεργάστηκε με το 8ο, τραγούδι «Κόκκινο». Μουσική, ερμηνεία και στίχους υπογράφει ο Δημήτρης Αρναούτης.

από την επετειακή συναυλία 45 χρόνια φλού που ηχογραφήθηκε ζωντανά στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, η Ιουλία Καραπατάκη μαζί με τους Σπυριδούλα και τον Οικογύρα στο μπλουζ του αποχωρισμού. Στίχη και μουσική φυσικά έχει γράψει ο πρίγκιπας ελληνικής ροκ, ο Παύλος Σιδηρόπουλος.

μία από τις πιο όμορφες λαϊκές αντρικές φωνές της νέας γενιάς για τη συνέχεια, Βασίλης Προδρόμου, «Τι τα θέλες, τι τα θέλα», μουσική Ανδρέας Κατσιγιάννης, στίχους υπογράφει ο Νίκος Αναγνωστάκης. Δίσκος «Οι φωνές σε αυτή την πόλη» που κυκλοφορεί από το 8 Music Group.

Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή ως την επόμενη φορά. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλό υπόλοιπο.

φεγγάρι μάγια μου κάνες και περπατώ στα ξένα κι είναι το σπίτι ορφανό αβάσταχτο το δειλινό και τα βουνά και τα βουνά

το Ionion FM.